0: σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινήσαμε με Χριστάκη Σύμπο και παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλό μήνα είπαμε σε όλους. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και χόρεψε το τσιφτετέλι. Απόστολος Νικολαίδης ζωντανά από την

Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Μπυρμπίλη που μας ακούει στην Καλαμάτα εκεί στο Φουρνάρικο. Πασχάλης Τερζής, 30 φυλάκι.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Νίκος Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλό μήνα σε όλους, Άντζελα, μήπως ξέρεις να μου πεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σωρό ενός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντόπισαν πυροσβέστες στο εσωτερικό κατοικίας μέσα σε δασική έκταση κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη σωρό που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός άλλος ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα η οποία διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε απόψε στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου. Παράλληλα, η τροχέα έθεσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συνελήφθησαν για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων δεν θα διανυκτερεύσουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Επίσης θα τους δοθεί από τον Δήμο έκτακτη οικονομική βοήθεια, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμο. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις Αγγλίες. Από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι καταργήθηκε το βασικό μέτρο συγκράτησης της κερδοφορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εικονική πραγματικότητα στην οικονομία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι οι πολίτες συνεχίζουν να υπομίζονται το βάρος της ακρίβειας. Από σήμερα 1η Ιουλίου ισχύει ο φόρος των 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας επίσης ότι παραμένει απολύτως έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα φίλο από τη Λαμία, τον Οδυσσέα τον Τζάβο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο, λέει καλημέρα, καλό μήνα, να είσαι πάντα γερός και δυνατός και προχώρα όπως είσαι, η παρέα η δικιά σου είναι πάντα ευχάριστη, καλά τιμόνια σε όλους τους συναδέλφους που σ' ακούνε και σ' ακούμε στο δρόμο, καλή υπομονή, προχώρα άρχοντα της νύχτας. Για πού το βάλαμε απόψε αδελφέ, προς τα πού οδεύουμε, κατεβαίνουμε στο μεγάλο χωριό? Λοιπόν, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Στα θυμάρεις είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
8: Σου επιθυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν το Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
7: Βέβαια.
8: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
9: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη.
7: Παιδιά, να τα ακούσουμε.

Καλημέρα, καλό μήνα Γιαννάρα. Συγχαρητήρια για το πτυχίο. Λέει άμα μπορείς βάλε λίγο σκάρλα. Νωρίς δεν το θυμήθηκες. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Νίκο τον Μπακάκο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Αχμάκρη. Ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Σου αφιερώνω το επόμενο.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Λέει ο Μαυριδόπουλος, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Στέλιο, με Ρίτα, με Στράτο και με Γιώργο Μαργαρίτη. Ήταν μετά τι έχουμε, δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος και μετά Γιάννης Αργυρός στη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε τραγωδία εξελίσσεται η πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς πυροσβέστες εντόπισαν σωρό άγνωστων στοιχείων μέσα σε κατοικία σε δασική έκταση στην περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται από την έναρξη της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός κι άλλος ένας άντρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Από το σημείο απεγκλωβίστηκε γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε στην Καβάλα μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464ο χιλιόμετρο της Εγναντίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρέμα προς Κήπου. Λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ακινητοποιημένο προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά κάσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξιμού. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διατηρηθούν έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Και μπορεί στην ελληνική επικαιρότητα να κυριαρχούν τα αστυνομικά θέματα, οι φωτιές ή οι εξελίξεις.

στο πολιτικό σκηνικό και στην Ευρώπη το τι θα γίνει με την κλιματική κρίση, ωστόσο στα κυβερνητικά επιτελεία όλου του κόσμου επικρατεί μια μεγάλη αγωνία. Πότε οι τιμές των καυσίμων θα εξομαλυνθούν ώστε να αποκατασταθεί η μεταφορική αλυσίδα, να πέσει ο πληθωρισμός, να επουλωθούν οι πληγές του πρόσφατου πολέμου, ώστε να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητα και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Δύσκολο. Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξανακυλήσουμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Προς το παρόν, βλέπουμε μια θεαματική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές στο βαρέλι το πετρέλαιο, που όμως δεν έχουν φτάσει στην Αντλία, μια ελληνική παράδοση χρόνων. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος επέστρεψε στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ertins Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για τη μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία, ωστόσο δεν το έχουμε δει ακόμη, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν υψηλές τιμές στα πρατήρια και συνακόλουθα να παραμένει το υψηλό μεταφορικό κόστος που περνά τελικά στην τιμή του προϊόντος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία η ντομάτα 1η Ιουλίου να είναι στα 2 ευρώ στη λαϊκή, παρά μόνο τα ακριβά καύσιμα και μια ισχυρή δόση κερδοσκοπίας. Το ζήτημα των καυσίμων, όχι της ντομάτας, έφτασε μέχρι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε πως αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές στην Αγγλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Χρειάζονται οι έλεγχοι, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι των απασχολούμενων με την πώληση καυσίμων βρίσκεται σε πλήρη ασυδοσία, όπως κατέδειξε και η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου απέδειξε ότι 400 εκατομμύρια κάθε χρόνο πληρώνονται από τους καταναλωτές στο βωμό των κυκλωμάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τιμές στα πρατήρια θα έπρεπε να ακολουθούν τις διεθνές τιμές σε μέγιστο διάστημα καθυστέρησης στις 4 ημέρες. Στις 4 ημέρες θεωρείται ότι αναπληρώνονται την όποια ποσότητα έχει ένα πρατήριο, άρα θα έπρεπε να αλλάζουν και οι τιμές. Στην Ελλάδα βεβαίως ισχύει το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και του αραμπά όταν βρίσκονται σε πτώση. Δεκατρία λεπτά μετά τις 5, ο καύσωνας που ταλαιπώρησε τόσες ημέρες τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη κινείται ανατολικότερα, ανέβασε όμως θερμοκρασίες και στην Ελλάδα, κυρίως τη νύχτα και στα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα απόψε η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια. Και για σήμερα πάντως, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο σχεδόν της επικράτειας. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες ορεινές περιοχές στην κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Τοπικές βροχές αναμένονται και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τμήματα, από το ύψος περίπου της κεντρικής στερεάς και της δυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και την υπόλοιπη Μακεδονία. Στις άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας, όπως και στα Επτάνησα, αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ίσως λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ μετά από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις στις γύρω περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με αποτέλεσμα να είναι μικρή η πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή και ασθενείς μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν 22 βαθμούς αυτή την ώρα, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 23, στη Χαλκίδα 23, στην Κόρινθο 23, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 20, στα Ιωάννα 16, στην Αθήνα 26 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια χθες θα πρέπει να πούμε ότι η πιο ζεστή θερμοκρασία, η πιο υψηλή θερμοκρασία παρουσιάστηκε στις Σοφάδες με 39 βαθμούς, στην Κομωτινή επίσης 39, στην Αθήνα 38, στη Χαλκίδα 38, στην Ορεστιάδα 38, ενώ οι πιο κρύες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Πράμαντα με 13, στο Παρανέστη με 13, στο Μέτσοβο με 13, στο Ανθυρό με 14 και στο Κερασοχώρι με 14 βαθμούς Κελσίου.
Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από την Εύρω έως την Κρήτη και από τα Ιωάννα ως το Καστελόριζο. Σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio, είναι πρωινό Τετάρτης, πρώτη του μήνα. Γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Το 1932, δύο μέρες μετά την χειροκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Άρα βλέπετε, δεν ήταν φαινόμενο πριν από μια δεκαετία ελληνικό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο πάντοτε όταν περνά κρίσεις η χώρα, όταν περνά χρεοκοπίες και βεβαίως υπάρχουν οι επιπτώσεις στη συνέχεια, πάντοτε είχαμε αντίστοιχα γεγονότα. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χαράξη μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Τώρα θα μου πείτε, για αρκετούς το Walkman δεν σημαίνει τίποτα σήμερα, δεν το γνωρίζουν καν. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουν στο διαδίκτυο. Όμως το Walkman για μια ολόκληρη εποχή ήταν η νέα τεχνολογία, κάτι σήμερα σαν την τεχνητή νοημοσύνη. 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση του περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που όφιλε. Σε ανακοίνωση του EFSF, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης, Γιάννη Τραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Την ίδια μέρα, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Το 1823 έφυγε τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής, ο οποίος είχε γράψει «Η τιμή και το χρήμα και τον κατάδικο». Το 2004 ο Μάρλον Μπράντο, ο Αμερικανός ηθοποιός, λεωφορείων ο πόθος, το λιμάνι της αγωνίας, ο νονός, το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι και το αποκάλυψη τώρα. Και το 2015 ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και το 1849 έρχεται στη ζωή ο Αργύρης Εφταλιώτης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλυβο της Λέσβου, ο οποίος είχε γράψει τη Μαζόχτρα και το Μανώλη τον Τελβεντέρη. Το 1899 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 1945 έρχεται στη ζωή η Ντέπι Χάρη, η Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Blondie.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στη Φρατζέσκα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Λοιπόν, μια από τις εντυπωσιακότερες ιστορίες του Μουντιάλ ήταν αυτή του τερματοφύλακα της Παραγουάης, του μεγάλου ήρωα της Παραγουάης, του Ορλάντο Χιλ, ο οποίος από χθες τα ξημερώματα πέρασε στην αιωνιότητα. Τα Μουντιάλ έχουν τη δυνατότητα να γεννούν θρύλους όπως καμία άλλη αθλητική διοργάνωση και ο τερματοφύλακας πρωταγωνίστησε στην επική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας στα πέναλτι και θα μείνει στην ιστορία τόσο του παγκοσμίου κυπέλου όσο και της πατρίδας του. Η μάχη βεβαίως του 26χρονου goalkeeper απέναντι στους παίκτες φόβητα της Γερμανίας δεν ήταν η δυσκολότερη που είχε στη ζωή του, καθώς πριν μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του. Η Παραγουάη λοιπόν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και συνέχεια στα πέναλτι και εκεί ήταν η ώρα για όσους ήταν έτοιμοι να περάσουν τα βιβλία της ιστορίας. Ο Χιλ έμοιασε αποφασιστικός όσο κανείς άλλος, δεν φοβήθηκε κανένα αντίπαλο και εν τέλει οδήγησε την πατρίδα του στη δεύτερη νίκη της ιστορίας της σε νοκάουτ αγώνα στο Μουντιάλ. Η καριέρα του Χιλ ξεκίνησε να παίρνει την ανιούσα μόλις πέρσι, όταν καθιερώθηκε ως βασικός στη Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή και στο υψηλό επίπεδο που επέδειξε σε ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της χώρας, που τον οδήγησε να κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στη νίκη με 1-0 επί του Περού. Μόλις ολοκληρώθηκε τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, ήταν η ίδια η σύζυγός του, η Μελίσσα Άβαλος, η οποία αποκάλυψε τις θυσίες που έπρεπε να έχει κάνει ο 26χρονος τερματοφύλακας όταν γεννήθηκε ο γιος του Λαουτάρο μόλις πριν από 4 χρόνια. Το αγόρι γεννήθηκε όταν ο πατέρας του μόλις ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα στην Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Τα χρήματα ήταν λιγοστά, ενώ εκείνη την εποχή τόσο ο Χιλ όσο και η σύντροφός του έπρεπε να βρουν χρήματα για να τα βγάλουν πέρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το μωρό αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που προκάλεσαν ακόμη περισσότερα έξοδα στην οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Λαούτη, δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του από το σύλλογο για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλευε για τη ζωή του και ο μπαμπάς του ήταν πάντα δίπλα του. Πούλησε τα πάντα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας Under 20, δεν μπόρεσε να την κρατήσει ως ενθύμιο, τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Πούλησε κυριολεκτικά τα πάντα. Μοιράστηκε σύζυγός του στο λογαριασμό στο Instagram μετά το τεμπούτου του συζύγου της στην Παραγουάη. Ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη μας που αυτό που βιώνουμε σήμερα το ζήσαμε από το Θεό μέσα από δάκρυα και εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο, τίποτα δεν ήταν ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία όλα είναι δυνατά, έγραψε η γυναίκα του Χιλ. Και ο Ορλάντο Χιλ δεν θα μπορούσε να φανταστεί βεβαίως ότι θα έχει μια τόσο ραγδαία εξέλιξη. Στις αρχές του 2024 μεταγράφηκε από τη Σαν Λορέντζο, αφήνοντας το σύλλογο της Παραγουάης για να πάει στην Αργεντινή, στον ομώνυμο σύλλογο και πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο ως αναπληρωματικός. Η εξαιρετική του απόδοση με την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη οδήγησε στον τεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και καθιερώθηκε ως βασικός το 2025. Έγινε ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Σαν Λορέντζο, που γεμάτη νεαρούς παίκτες έφτασε στους ημιτελικούς του Απερτούρα το 2025. Με μόλις 13 γκολ που δέχτηκε, είχε το δεύτερο καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στο τουρνουά, πίσω μόνο από τη Ροζάριο Σεντράλ και την Ντεπορτίβο Ριέστρα. Σήμερα, κάποια χρόνια αργότερα, με την οικογένειά του να έχει μεγαλώσει, ο Χιλ έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του και μάλιστα σε παγκόσμιο κύπελο. Ήταν ένα τεράστιο συνέστημα, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, έφεραν την ισοφάρηση, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε την ισοπαλία και να κερδίσουμε στα πέναλτι. Ο τερματοφύλακας εξήγησε πως στόχος είναι να αναλύσει κάθε παίκτη, κάθε λεπτομέρεια και δόξα τω Θεώ κατάφερα να αποκρούσω 2 πέναλτι και αυτό ήταν καθοριστικό για την πρόκριση. Φαντάζει πλέον πολύ δύσκολο η καριέρα του να συνεχιστεί στην Αργεντινή, όσο καλά και αν τα πηγαίνει, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες είναι λογικό να ασχοληθούν μαζί του και σύντομα, όπως όλα δείχνουν, θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και αν αυτή ήταν μια ιστορία από τις πολλές που θα μάθουμε σε αυτό το Μουντιάλ, συγκλονιστικότερες ειδήσεις της ημέρας ήταν η χθεσινή τραγωδία που ξεκίνησε από μια πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν σωρό άγνωστων στοιχείων μέσα σε κατοικία σε δασική έκταση και εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός και ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι, πιθανότατα είναι ο πατέρας του παιδιού, ενώ από το σημείο απεγκλωβίστηκε η γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι η μητέρα της οικογένειας. Η πυρκαγιά τώρα δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν βεβαίως ισχυρές δυνάμεις, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων.
τι να πει κανένας το πόσο άσχημα πήγε μία φωτιά, μία από τις πολλές φωτιές που επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ότι υπάρχουν καθημερινά. Ξεπερνάμε τις 40 με 50 φωτιές καθημερινά. Οι περισσότερες ευτυχώς με τα σύγχρονα μέσα, με τα ντρόουν και με τους μηχανισμούς προειδοποίησης λήγουν την πρώτη ώρα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όταν η φωτιά είναι στα πρώτα λεπτά, τότε μπορεί να την καταφέρουν και να την σβήσουν οι πυροσβέστες. Όμως υπάρχουν και αρκετές φωτιές που δυστυχώς, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει ένα ποσοστό 5-10% που μπαίνουν από πρόθεση. Είδατε και το τι έγινε στη Βουλή με την γυναίκα αυτή, η οποία ήταν υποψήφια ενός κόμματος και η οποία έβαλε εξεπίτηδες φωτιά στην Κορινθία. Λοιπόν, είναι μια τραγωδία αυτή. Εξίσου συγκλονιστική είναι και η υπόθεση που από πραγματικό θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Μιλάμε για την κατάρρευση της τετραώρης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στο διπλανό οικόπεδο είχε δρομολογηθεί η ανέγερση ενός νέου πολυτελούς πενταόρφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο σοφίτα πιλωτή, το οποίο θα υψωνόταν μέσω τυχαία με το παλιό κτίριο που κατέρευσε. Λοιπόν, 5 άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί, είναι οι 3 μηχανικοί που είχαν την ευθύνη του έργου, είναι και 2 από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, είναι ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα, οι άνθρωποι είδαν την καταστροφή με τα μάτια τους. Ευτυχώς ειδοποιήθηκαν πάρα πολύ έγκαιρα ο ένας με τον άλλον και βγήκαν από το κτίριο από χθες το μεσημέρι, όταν πήρε κλίση. Οι άνοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν το βράδυ, πέρασαν το βράδυ τους στη Λέσχη Φιλίας των Κάτω Πετραλών με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά χάθηκαν όλα για αυτούς τους ανθρώπους. Ευτυχώς βέβαια κέρδισαν την μάχη για τη ζωή, δεν είχαμε και εκεί κάποιο δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο θέμα. Πραγματικό θαύμα πάντως ότι δεν θρηνήσαμε θύματα σε μια τέτοια πρωτοφανή εξέλιξη που είχαμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα βγάλει το πόρισμα, η πραγματογνωμοσύνη της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών για ό,τι συνέβη σε αυτή την πολυκατοικία. Λέγεται ότι ήταν μια πολυκατοικία της δεκαετίας του 70, ότι είχε ιδιαιτερότητες όπως έχουν σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες στην

Του ο Υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, μίλησε σε αρκετά μέσα. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά γεννιούνται. Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας το στίγμα του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στην υπεραπόδοση της οικονομίας, ο Υπουργός σχολίασε με νόημα πως χαίρομαι για αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, ότι η οικονομία όντως υπεραποδίδει, υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Απαντώντας στην αντιπολίτευση για την ποιότητα των επενδύσεων, υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα logistics και η αγροτοδιατροφή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό. Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, που ας μην το κρύβουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για την κυβέρνηση και φαίνεται αυτό στα τηλεοπτικά πάνελ, ο Υπουργός σημείωσε πως η πολιτική δεν είναι η μνήμη του παρελθόντος, αλλά η μνήμη του μέλλοντος, επισημένοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι ισοκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Τώρα, για όλα αυτά, δηλαδή για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τα διδάγματα της ελληνικής κρίσης, την πολιτική σημασία της εκλογής του την Προεδρία του Eurogroup, την ανάγκη για μια πιο ισχυρή και χρηματοδοτικά επαρκή Ευρώπη, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, και στο γαλλικό περιοδικό L'Express. Ο κ. Πιερακάκης περιέγραψε την ελληνική κρίση ως μια τραυματική αλλά διδακτική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πλέον πίσω της την δεκαετία της κατάρρευσης και έχει εισέλθει σε φάση σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και επενδυτικής αναβάθμισης. Πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό, δήλωσε, τόνισε όμως ότι έχει συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας. Έχει εμπεδοθεί η αντίληψη ότι δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεταρρυθμίσεων, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στην καινοτομία, τις τεχνολογίες αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αναφέρθηκε στην εμπειρία της ελληνικής κρίσης, θύμισε ότι η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της σε μια δοκιμασία που, όπως αναφέρει, κανείς δεν περίμενε ότι θα διαρκούσε πάνω από μια ολόκληρη δεκαετία. Αποτέλεσμα ήταν, όπως σημείωσε, η Ελλάδα να χρειαστεί να επανεξετάσει τόσο το οικονομικό μοντέλο όσο και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού της συστήματος. Πρώτη της κρίσης, το παραγωγικό μοντέλο ήταν προσανατολισμένο κυρίως στην κατανάλωση και δεν στηριζόταν επαρκώς ούτε στην καινοτομία ούτε στις εξαγωγές. Υπογράμμισε ακόμη ότι από τις 4 χώρες της Ευρωζώνης που μπήκαν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, οι 3 χρειάστηκαν μόνο ένα πρόγραμμα, ενώ η Ελλάδα 3, κάτι που κατά τον ίδιο αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα δεν διαχειρίστηκε σωστά την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε το δημοψήφισμα του 2015. Αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα ο κ. Πιερακάκης, γιατί σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 11 χρόνια. Αποτυχημένο, και επισημαίνει ότι πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο. Και προσθέτει ότι η περίοδος εκείνη άφησε πολύτιμα διδάγματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ίδια την Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, χωρίς τα μαθήματα της κρίσης χρέους δεν θα είχαν δημιουργηθεί στη συνέχεια κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση μεταγενέστερων κρίσεων, ιδίως της πανδημίας. Τώρα, ανέφερε συνέχεια για τις επιτυχίες, για τα επιτεύγματα έχει κάνει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία, έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας κατά 500,000 και η χώρα πλησιάζει στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη σύγχρονη ιστορία της. Πάντως, σημαντικό έργο, κατά τον κύριο Πιερακάκη, είναι και η σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Το 2020 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ξεπερνούσε το 200% του ΑΕΠ και εκτιμά φέτος ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 140%, ενώ το 2029 κάτω από το 120%. Επεσήμανε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να μεταβιβάσουμε αυτό το βάρος στην επόμενη γενιά και αυτό ίσως είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, εάν δεν πληρωνόταν έγκαιρα το χρέος και έρχονταν τα τοκοχρολήσια μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, είτε για τις συντάξεις, τους μισθούς στο δημόσιο, τις υποχρεώσεις που είχε για τόκους την επόμενη δεκαετία, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για τα δημόσια οικονομικά
και δεν είναι απίθανο.

να χρειαζόταν ξανά να λάβουμε επώδυνα μέτρα σαν και αυτά που είχαμε λάβει την προηγούμενη δεκαετία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το έχουν καταλάβει στο οικονομικό επιτελείο. Είναι μια πολιτική που υλοποιείται, δηλαδή η ελαφρύνση του χρέους, παράλληλα με την καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, και θα δώσει ένα εύνασμα, θα δώσει μια όθηση στην επόμενη δεκαετία, ώστε να μην δυσκολευτεί η ελληνική οικονομία στις υποχρεώσεις της. Ο μεγάλος αντίπαλος πάντως και της κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας σε αυτή την εποχή είναι η ακρίβεια, είναι καθοριστικό. Παρά τη συμφωνία που υπήρξε προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, χθες ο Πρωθυπουργός το ανέφερε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα θεωρεί ότι βασικός στόχος για να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα προϊόντα είναι να υπάρξει πρώτα η πτώση στην τιμή των καυσίμων, η πτώση που θα πρέπει να φτάσει στην Αγγλία. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε και στην εισαγωγή, στην Ελλάδα έχουμε το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και το σύστημα του αραμπά όταν πέφτουν οι τιμές. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε χθες ότι αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε τις τιμές στην Αγγλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε συναντήληψη της κυβέρνησης και της αγοράς για να παραμείνουν σταθερές τιμές στα προϊόντα το επόμενο δίμηνο, με προοπτική νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και θα είναι η βασική μας προτεραιότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Τα προβλήματα βεβαίως δεν κάνουν διακοπές και τώρα οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοι ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων, δικός μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία, είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, εάν παρατηρήσει κάποιος τις ανακοινώσεις που κάνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, θα δει ότι οι τιμές στα καύσιμα, στο βαρέδι δηλαδή, πλησιάζουν πολύ κοντά στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Στο ντίζελ βεβαίως κομβικό ρόλο έχει παίξει και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο, και οι διεθνείς τιμές λοιπόν της βενζίνης στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου-26 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 26,4%, του πετρελαίου κίνηση κατά 18% και οι τιμές λιανικής παρουσιάζουν όμως μια αύξηση αυτή τη στιγμή 9,3% και 1,8% αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να μετακυλίονται στη λιανική με καθυστέρηση 4 ημερών οι διεθνείς τιμές, ακόμη δεν το έχουμε δει αυτό στα πρατήρια. Αντίθετα, βλέπουμε μια πολύ πολύ πολύ αργή προσαρμογή των τιμών. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε, είχαμε ακούσει για κάποιο δώρο που θα γίνει μια κίνηση καλής θέσης προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θεωρείται καλός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται όμως και ένας σύμμαχος ο οποίος έβαλε πλάτη σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση βεβαίως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μένει να δούμε, γιατί ο Ερντογάν συνεχίζει τις φοδρές επιθέσεις και τους υψηλούς τόνους κατά του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, υψηλές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σκέψη να δοθούν κινητήρες για το νέο μαχητικό, το νέο τουρκικό μαχητικό. Από την μία πλευρά οι Αμερικανοί το θέλουν να βοηθήσουν και την βιομηχανία, την πολεμική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ισχυρή αντίδραση από τους βουλευτές στα όργανα, στο Κογκρέσο και στην Βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό το μπραντεφέρ και θα δούμε αν μπορεί να τον ικανοποιήσει ή να τον δυσαρεστήσει τον Ταγίπ Ερντογάν σε λίγες ημέρες που θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Λοιπόν, ακούτες πρωινές ιστορίες και μια συγκλονιστική ιστορία για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής μας έρχεται από τον Ειρηνικό. Μια πραγματική μάχη για την επιβίωση έδωσε ένας 42χρονος ψαράς, ο Τζούνιορ Απιούτα, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλλιευτικής του βάρκας παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Λίγο αργότερα περισυλλέγει από ελληνικό σκάφος, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά του. Η περιπέτειά του, που είχε ξεκινήσει 8 μέρες νωρίτερα, αφού είχε ολοκληρώσει ένα αγώνα βόλεϊ, πήγε στο σπίτι του, ετοίμασε τον εξοπλισμό του και βγήκε για ψάρεμα. Προσπάθησε να βρει ένα ψαρότοπο να ψαρέψει και λίγη ώρα αργότερα η μηχανή της βάρκας του άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, λειτουργώντας με διακοπές μέχρι που σταμάτησε εντελώς, καθώς έπεφτε η νύχτα. Χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευάση και με τον άνεμο να ενισχύεται, σκέφτηκε ότι ακόμη και να πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει πίσω στο νησί. Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Έτσι επέλεξε να παραμείνει στη βάρκα, βλέποντας σταδιακά τα φώτα να χάνονται. Οι επόμενες ημέρες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Απιούτα βρέθηκε αντιμέτωπος με ισχυρούς ανέμους, τεράστια κύματα, συνεχείς βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο φορές τα κύματα τον έριξαν στη θάλασσα, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στη βάρκα και για να μην παρασύρθει από τη θάλασσα, καθόταν όσο πιο χαμηλά μπορούσε, ενώ ταυτόχρονα απομάκρυνε συνεχώς τα νερά που γέμιζαν το σκάφος. Τα μοναδικά εφόδια που είχε μαζί του ήταν δύο μπουκάλια νερό, ένα κουβάς, τα αλλιευτικά του εργαλεία και ένα φορητό ψυγείο και ένα σεντόνι. Για να επιβιώσει, έτρωγε μικρές ποσότητες ομού ψαριού που έπιανε με τα εργαλεία του και συγκέντρωνε βρόχινο νερό στο κουβά για να πίνει. Τις νύχτες χρησιμοποιούσε το σεντόνι και το ψυγείο για να προστατευτεί όσο μπορούσε από το έντονο κρύο. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας δεν σταμάτησε να προσεύχεται και παρά την αβεβαιότητα για το που τον οδηγούσαν τα θαλάσσια ρεύματα, δήλωσε ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα ότι θα σωθεί. Την τρίτη μέρα διέκρινε τα φώτα ενός αλλιευτικού σκάφους. Προσπάθησε να το πλησιάσει σκοπηλατώντας, όμως οι δυνατοί άνεμοι τον απομάκρυναν και το πλοίο χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Την 8η μέρα άκουσε τον ήχο αεροσκάφους να πετά πάνω από την περιοχή και πίστευσε ότι η διάσωσή του πλησίαζε. Το αεροσκάφος της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα και ειδοποίησε τα αλλιευτικά που βρισκόταν στην περιοχή. Λίγο αργότερα, ένα αλλιευτικό πλησίασε και ο Απιούτα σφυρίζει ασταμάτα μέχρι που ένα μέλος του πληρώματος αντιλήφθηκε την παρουσία του και έριξε το φακό προς τη βάρκα του. Και έτσι, έπειτα από 7 νύχτες και 8 μέρες μόνο στη θάλασσα, η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στη Νέα Ζηλανδία και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις νήσους Κουκ, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ως ψαράς, αλλά με μεγαλύτερη προσοχή αυτή τη φορά, υπενθυμίζοντας σε όσους βγαίνουν στη θάλασσα να έχουν πάντα μαζί τους φακό, σωσίβιο και αδιάβροχο και να ετοιμάζονται κατάλληλα πριν από κάθε εξόρμηση. Πραγματικά, πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής, ένας άνθρωπος να μείνει μόνος του 8 μέρες στη θάλασσα, να τρώει ομά ψάρια και να πίνει βρόχινο νερό και να καταφέρει να βγει νικητής από μια τέτοια περιπέτεια. Λέγαμε μέχρι τώρα για το κύμα καύσωνα στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά τώρα ο καύσωνας έχει μετακομίσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ασφιχτιούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτείων θα αντιμετωπίσουν τις επόμενες ώρες ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ, με τον Ιδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς και την αίσθηση της θερμοκρασίας να ανέρχεται στους 45 βαθμούς Κελσίου λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Το κύμα καύσωνα έρχονται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν να γιορτάσουν τα 250 χρόνια για τη διακήρυξη ανεξαρτησίας, ενώ συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. 46 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Έλεγχη σε επιχειρήσεις, Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Και το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικάνου τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend έκλεισε το 2 Ηρώδιο του Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής.
Έρευνα της UBS, αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Η μέση περιουσία ανήλικα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τη UBS. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε το ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η ανισότητα διευρύνθηκε. Λοιπόν, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Εξετάζει αμερικανικούς Patriot για τους ευρωπαϊκούς SAM, μείωση φόρους εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση επαγγελματικής ασφάλισης και βασισμένο σε drone στο αμυντικό δίδυμα Starmer, παρελθόν τα δαπανηρά προγράμματα των φρεγατών. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα? Είπαμε και προηγουμένως για αυτή την παρολίγο τραγωδία, αλλά τραγωδία είναι ούτως ή άλλως. Κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί, έχασαν το κατάλημά τους, το σπίτι τους. Πάμε στα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones σκάβουν τα νησιά, γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου? Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ρούμπιο είχε εξελιχθεί στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για ολιγόωρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν τις 7 Ιουλίου. Ασφαλιστικό. Μια πρόσθεση της σύνταξης στους νέους εργαζόμενους, η φιλοσοφία των επαγγελματικών ταμείων και γιατί συμφέρει τους νέους ελθόντες. Πολιτικό παρασκήνιο. 11 Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Γκλιφόιλ. Ωραιόκαστο. Τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά. Και πλήγμα στο Μάγκα. Τα παιδιά που γεννιούνται στη ΣΥΠΑ είναι Αμερικανοί. Στόχος στο Μονακό, ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές άκρες. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σε χάρτινος πύργος. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σταθερά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Πάμε στην απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραώρησης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για πρόορες, η διάψευση και ένα παρατηράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, δύο μήνες μετά η πολύ ευχάριστη είδηση της χθεσινής ημέρας. Η οικογενειακή τραγωδία στο Ρεόκαστρο, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Και πάρτι από τους μπαρικάντα με θέα την Ακρόπολη. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, θητεία στο 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αριού Πάγου. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Δύο ημέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Πολιτικός μηχανικός, το σημείο κλειδί στη προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρτε επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών? Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Λοιπόν, ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Κόντρα. Γιατί η ExxonMobil φεύγει από την Κρήτη? Οι πιέσεις Τουρκίας έδιωξαν τον Αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό στον αέρα. Οι έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Κατέρευσε σε χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ρίζοσπάστης. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Και ναυτεμπορική, ράλι 36 δις στο Euronext Athens, η κεφαλαιοποίηση εκτινάθηκε στα 182 δισεκατομμύρια, φτάνοντας στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2007.

Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Ζέστη μου γράφουν στον Πειραιά. Έχουμε και σήμερα. Καλημέρα από τον Πέτρο από τη Θεσσαλονίκη. Με το φεγγάρι λέει ακόμη ψηλά. 24 βαθμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούσατε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις. Αυτή της Άλκο για τον flash.gr και τη δημοσκόπηση της Mark, όπου δείχνει προβάδισμα 14 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Η δημοσκόπηση της Mark, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στο όριο των ευρωεκλογών, συγκεντρώνει ποσοστό 30,5 στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5%. Το Πασόκ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, δίνει μάχη για την τρίτη θέση με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, καθώς και τα δύο κόμματα βρίσκονται στο 10,5%. Η Ελληνική Λύση έχει υποχωρήσει στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5%, η Πλαίσια Ελευθερία στο 5,3%, όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 3%, με το ΣΥΡΙΖΑ να κινείται πλέον στο 1,2%. Στην πρόθεση ψήφου, πρώτο κόμμα με 26,8% είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,3% και στην τρίτη θέση μοιράζονται Πασόκ και Ελπίδα. Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε από τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού με 7,8%. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως σας είπα είναι στο 1,2%, έχουμε νέα επεισόδια στο τι θα γίνει με την ηγετική ομάδα. Την παρέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου ζήτησε με ανάρτηση του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θέτει ως προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα και η στρατηγική του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν θα δούμε τώρα στις επόμενες ημέρες που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω στις 11 του μήνα, για να αποφασίσουν αν θα παραμείνει η απόφαση δηλαδή για στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία πιθανά και με κάποια άλλα κόμματα τα οποία προέρχονται είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε έχουν κοινό ιδεολογικό τόπο. Μάλιστα και ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα ρόλα, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, αντίθετα οι παρεμβάσεις αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Απομένουν 3 λεπτά, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να φύγει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης αφήνει πίσω της μια βαριά ανθρώπινη τραγωδία. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρά σε κατοικία στη δασική περιοχή της Λιτής, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 12χρονο που αγνοείται από την εκδήλωση της φωτιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το σπίτι, ενώ μια γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αγνοούμενος ανήλικος φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της τραυματισμένης γυναίκας. Αν και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων και την ολοκλήρωση των ερευνών. Επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καβάλα, μετά από διαρροή σε βιτιοφόρο στο 464 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Δύο φορτηγά μετέφεραν στερεό μόλυβδο, ιδιαίτερα τοξικό υλικό, με διαρροή να καταγράφεται στο ένα, ενώ το δεύτερο ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ εφάρμοσαν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της επικινδυνότητας του φορτίου, ενώ η τροχέα προχώρησε και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολυοδομικές παραβάσεις. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα, 1η Ιουλίου, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη σύσκεψη στο Μαξίμου. Διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά όλων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας βιομηχανίας τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει σύντομα στις αντλίες. Από σήμερα 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμο για κάθε στρατιωτική εξέλιξη. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και ραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. 1η Ιουλίου, σήμερα 6 και 9 το πρωί της Τετάρτης. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορεί να μας ακούτε. Η κυρία Άννα, για παράδειγμα, στο Αργοστόλι, με 23 βαθμούς, έχει βγει για πρωινό περπάτημα με το φεγγάρι και την παρέα μας. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρίτου, Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη. Κενό, radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να δούμε πώς θα πάει πρωτομηνιά ο μήνας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31, στην υπόλοιπη χώρα τους 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ζέστα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα. Από την Μυτιλίνη με 25 βαθμούς ήδη. Τη Φωτεινή από την Ξάνθη με 20 θερμοκρασία. Καλό μήνα, λέει. Είπα 20 μήνες. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 24, παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Έχει στις κορυφές του Σμόλικα ακόμη χιόνι, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι στην Κοτήλη, έτσι. Εκεί έχει 12 βαθμούς και πολύ βροχή αυτή την ώρα. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, στο φίλο μας τον Θοδωρή. 22 βαθμούς έχει ήδη η Ελασσόνα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει και ο Μαυρίκιος με την Ελαραέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Εθνική Εορτή του Καναδά, σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουνίου του 1867. Αυτή τη χώρα θέλει να κάνει 51η πολιτεία ο Τραμπ. Είναι Εθνική Εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962, παρακαλώ. Είναι Εθνική Εορτή του Μπουρούντι για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του επίσης από το Βέλγιο, επίσης το 1962. Τι έγινε το 62, πολλές χώρες έχασαν το Βέλγιο. Κρίμα. Είναι Εθνική Εορτή της Σομαλίας. Δεν ξέρω αν στο Βέλγιο, ας πούμε, έχουν καμιά γιορτή για να γιορτάζουν, για παράδειγμα, την απώλεια της Ρουάντα και του Μπουρούντι. Γιατί εδώ έχουμε γιορτές, για παράδειγμα, για να γιορτάσουμε, ξέρω εγώ, τον εμφύλιο. Λέω παράδειγμα. Είναι επίσης Εθνική Εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960, η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, 1η Ιουλίου του 1921, το ΚΚΚ που κυβερνά την αχανή χώρα από το 1949, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη, άμα θέλουν να μην γίνουν. Είναι Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία και γιουλάγια στη Βουλγαρία.
1: Δόξα.
0: Είναι μια γιορτή που θυμίζει, λέει, την εποχή των χίπης. Σου πω εγώ τώρα τι είναι η γιουλάγια.
1: Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Έλκει την καταγωγή της από ένα τοπικό αγροτικό έθιμο που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 80 ως υπαινικτικός τρόπος διαμαρτυρίας κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τοντόρ Ζιεφκοφ.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό ή αν το θυμούνται ή αν το έχουν διαβάσει ποτέ. Κάποιοι που θα συγκεντρωθούν σε διάφορα βουνά σήμερα. Λοιπόν, ομάδες νέων ξεκινούσαν το βράδυ της 30ης Ιουνίου και με οτοστόπ έφταναν στη Βάρνα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, για να υποδεχθούν την ανατολή του ηλίου την πρωτομηνιά της 1ης του Ιουλίου. Υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού των Uriah Heep, July Morning. Καταλαβες. Δηλαδή πήγαν εκεί
1: και ακούγαν July Morning.
0: Και ακούγαν Uriah Heep.
1: Ωραία η ώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σήμερα γιορτάζεται, λέει, σε όλα τα βουλγαρικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας.
1: Χαμούλης γίνεται στα θέρετρα.
0: Γουλάγια.
1: Γουλάγια.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή.
0: Γιουλάγια.
1: Αυτή, πώς τη λένε. Εντάξει. Ωραία. Ωραία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Είπα.
1: Όχι, όχι. Από τους άλλους.
0: Ο Αργύρης.
1: Από τους άλλους.
0: Από τους άλλους, θα σου πω εγώ τώρα.
1: Έχει πολλές φορές μέσα στη χρονιά των Αγίων Αργύρων. Έχει και 1 Νοεμβρίου.
0: Ναι. Μπα, τίποτα. Ο Άγιος Σαρβανός, ο Λεόντιος, ο Άγιος Ιούλιος και ο Αρών. Εντάξει, δεν έχει τίποτα έτσι ωραίο. Κάνα καλό όνομα. Αυτό, ναι. Ο...
1: Ονοματάκι.
0: Ναι, ο. Κάποιος, ας πούμε.
1: Χρόνια πολλά στη Σχολή Ευελπίδων.
0: Α, γιατί?
1: Σαν σήμερα το 1828, ναι, άρχισε η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων,
0: ναι,
1: με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, με διοικητή τον Ιταλό λογαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής.
0: Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το 1932. Δύο μήνες μετά την χρεοκοπία της Ελλάδος, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.
1: Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών. Το ένα το ξέρετε πολύ καλά. Το Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο δεύτερος και άλλος γνωστός είναι, αλλά εντάξει, όχι στον
0: λιγότερο,
1: το,
0: ναι,
1: της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Τότε κάναμε με χρυσό.
0: Το 1979, σαν σήμερα, τι λάνσαρε η Sony.
1: Έλα τώρα.
0: Στην Ιαπωνία τότε, το Walkman.
1: Ναι.
0: Πόσοι από εσάς το θυμάστε το Walkman?
1: Είχαμε Walkman.
0: Όλοι είχαμε. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένας εκείνη την εποχή που να μην είχε Walkman.
1: Και με θυμάμαι, είχα ένα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Sony.
0: Sony. Όλες οι μάρκες βγάλανε.
1: Ναι, αλλά Sony είχα πάρει.
0: Εγώ είχα Akai. Δεν θυμάμαι. Akai είχα ή Sony. Δεν θυμάμαι.
1: Το οποίο ήταν μπλε.
0: Ναι.
1: Σκούρο και είχε πορτοκαλί λεπτομέρειες. Και είχα και αυτά τα ακουστικάκια. Που ήταν με τα μικρά τα τέτοια.
0: Ψήρες.
1: Όχι, δεν ήταν ψήρες. Ήταν σαν ακουστικά, σαν αυτά που φοράμε τώρα εδώ πέρα. Μικρογραφία όμως.
0: Ναι, ναι, ωραία
1: με
0: ήταν.
1: Με πορτοκαλί.
0: Ωραία. Εγώ το είχα σε Βεραμό.
1: Σε Βεραμό.
0: Σε Βεραμό.
1: Βεραμό, τι μου λες,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έγραφε κιόλας. Δηλαδή μπορείς ταυτόχρονα να...
1: Ναι, έκανε και recording.
0: Έκανε και recording.
1: Τι recording δεν τα ξέρω.
0: Το 2015, τότε, εκείνη την εποχή, πηγαίναμε, λέγαμε, έβαζε
1: εγώ
0: ο...
1: από καστόφωνο σε καστόφωνο.
0: Κάτι πειρατική σταθμή, ας πούμε, ναι, και λέγανε, ας το τραγούδι ολόκληρο, μην μιλάς πάνω στο τραγούδι να το γράψουμε.
1: Όποτε, τι είχαν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Ναι. Έχω βρει εγώ τον Ποπάη που είχε εκπομπή στα Εξάρχεια, φίλος μου. Λοιπόν, το 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε την δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του EFSF λύγηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Το 2015, υπενθυμίζω, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα.
1: Βέβαια.
0: Τον είχαν επιψαλιδεύσει μετά.
1: Ναι. Πάλι το 2010. Πολλές επαιτίους του 2015 έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Τι να γίνει, ναι.
1: Και στις 5 θα κλαίμε. Λοιπόν, το 2015.
0: Στις 5 ήταν στις 7.
1: 5.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Νομίζω.
0: Για πες.
1: Να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης, άνατο, 5ης,
0: ναι,
1: Ιουλίου,
0: ναι,
1: καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Ψηφίσαν όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε οι Έλληνες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και τελικά τι έγινε τότε?
0: Σταμάτα, παιδί μου.
1: Συγγνώμη, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν είναι?
0: Ιστορικά γεγονότα τόσο όσο.
1: Τι τόσο όσο?
0: Λοιπόν, εσύ θες να δεις και τις προεκτάσεις του?
1: Όχι, τη συνέχεια λέω. Είναι η προέκταση.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1849 ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλιβο της Λέσβου. έγραψε το Μανώλη τον Τελμπεντέρη.
1: Γνωστός.
0: Και επίσης και τη Μαζόχτρα.
1: Όχι.
0: Δεν τον ήξερα. Ναι. Το 1899 γεννιόταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και επίσης το 1945 η Ντέμπορα Χάρη. Η Ντέμπι, το χαϊδευτικό της, Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Μπλόντι. Ωραία ήταν.
1: Η θεά. Θεά, υπέροχη.
0: Κάποιοι τη θεωρούσαν πολύ προκλητική, πολύ σνόμπ και πολύ τέτοια. Μια χαρά ήταν.
1: Και ακόμα είναι υπέροχη.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1923 τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, τον κερκυραίο λογοτέχνη και μεταφραστή. Το 2004 τον Μάρλον Μπράντο. Τι να πω.
0: Τι να πει. Μπορεί να πει τίποτα.
1: Και το 2015 τον Νίκολα Βίντον, γνωστό και ως ο Βρετανό Σίντλερ, ο οποίο είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά του εβραϊκή καταγωγή, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωση και εξόντωση.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλομήνα. 21 βαθμού στη Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, στη διαδρομή εκεί που κάνει. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα από το πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Παιδιά,
0: τα φρουναράκια του χωριού.
1: Του κόσμου όλου η καλύτερη.
0: Ο Βασίλης σε ρωτάει γιατί αργείς, γιατί πάει να φέρει τους καφέδες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Από τον Τύρναβο. 24 βαθμούς στον Τύρναβο ήδη. Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα από Καβάλα. 26 βαθμούς. Αυτά.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να πω ειδήσεις σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι ευχάριστες.
0: Α, επειδή δεν είναι ευχάριστες.
1: Δεν έχει τίποτα ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Τίποτα ευχάριστο. Είχαμε αυτή τη φοβερή φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Στο Δερβαίνη. Που έχουμε δύο νεκρούς.
0: Mm.
1: Πιθανότατα είναι πατέρας και γιος.
0: Ναι.
1: Το παιδί, η δεύτερη σωρός που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση. Μάλλον είναι το παιδί της οικογένειας. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Τι να θες να πεις από αυτό?
0: Ναι, όχι, δεν θες να πεις.
1: Είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
0: Άλλο μυστήριο πράγμα.
1: Δεν είναι καθόλου μυστήριο. Προφανώς δεν είχαν ακολουθηθεί.
0: Ναι, αυτά αυτό το προφανώς. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω. Ναι. Είναι μυστήριο με την έννοια δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Αυτό το προφανώς τι ο καθένας φαντάζεται.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ που κατέρευσε αυτή η πολυκατοικία, ρε παιδί μου, και είναι. Λες και πήγε κάποιος και τη διέλυσε κομμάτι-κομμάτι.
0: Προφανώς, γιατί όσο. Αυτό το προφανώς λέω κι εγώ.
1: Ναι,
0: η
1: ναι.
0: Λογική μου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες που κάνανε δίπλα με κάποιον τρόπο κλώνησε ή ξεθεμελίωσε το διπλανό κτίριο.
1: Ενώ και για τα υλικά που, τα οποία είχε γίνει η πολυκατοικία.
0: Ναι,
1: δηλαδή τα μπάζα που βλέπεις, χωρίς να είσαι ειδικός, εγώ δεν είμαι ειδικός.
0: Ναι, μου θύμισαν, ξέρεις τι μου θύμισαν. Αυτό που λέγαμε προχθές για το σεισμό της Τουρκίας, που έβλεπες ότι δεν είχαν, ναι, ρε παιδί, ναι, μου, οπλισμό, ναι, μέσα τα κτίρια. Δεν είχαν δηλαδή μέταλλο, κάτι στη.
1: Έφερνα κοντά τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ψάχναμε για σίδερα.
1: Μπράβο, και δεν είχε. Ναι,
0: δεν είχε. Σκελετό δηλαδή το κτίριο. Δεν φαινόταν. Δηλαδή μπορεί, δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Ούτε από μια φωτογραφία μπορούμε να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, πολεοδομική
0: αυτή.
1: Αλλά λέω τώρα, αυτή η πολυκατοικία που κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί μία από τις ενίκους είχε, ρε παιδί μου, γυναίκα, ήταν λίγο πιο αυξημένη τα αντανακλαστικά της.
0: Μα λέει 2-3 μέρες, λέει, ακουγόταν περίεργη θόρυβη, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Και το μυαλό της πήγε κατευθείαν.
1: Και δεν είναι ότι μόνο ότι άκουγε θορύβους, ας πούμε. Προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα.
0: Φώναξε ειδικό, φώναξε πολιτικό μηχανικό.
1: Είπε, βγείτε όλοι έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό.
0: Καλό ήταν.
1: Μπράβο της.
0: Αυτό ήταν.
1: Το θέμα θα υπογίνουν αυτοί.
0: Μέσα στο χαμό ήταν το, ναι, καλό της ημέρας. Αυτό, ναι, ότι δεν είναι θρηνήσαμε.
1: Γιατί θυμόντουσαν όλοι χτες.
0: Ναι.
1: Όχι της δουλειάς άνθρωποι. Και άλλοι, ας πούμε. Τότε θυμάσαι που είχε γίνει μια έκρηξη από κάτι τρομοκράτες σε μια πολυκατοικία στο Βελόκηπους. Πού ήτανε?
0: Στο Βελόκηπους,
1: ναι. Φτιάχνανε, που είχαν
0: εργαστεί. Φτιάχναν βόμβα, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι τι απογίνανε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το έχουμε ψάξει. Δεν το έχουμε.
1: Νομίζω ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν.
0: Τώρα, προσωρινή στέγη. Θα βρούνε.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Προσωρινή στέγη θα τους βρούνε. Εν πάση περιπτώσει, εκ των πραγμάτων. Αλλά εδώ μπαίνουν τώρα. Ποιος θα τους. Δηλαδή, το σπίτι τους. Μπορεί να είχαν πληρώσει, ακόμα να αποπληρώναν κάποιοι από αυτούς δάνειο. Κάποιοι ήταν. Εντάξει, νικάριδες. Οκ, okay, δεν ήταν ιδιοκτητικό τους. Οι ιδιοκτήτες πώς θα αποζημιωθούν για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και πότε. Γιατί μπορεί να αποζημιωθούν και κάποια στιγμή να φτάσουν και δικαστικά και να πάρουν ένα σκασμό λεφτά ενδεχομένως, γιατί θα
1: τι
0: είναι
1: να το κάνει,
0: και ψυχικές οδύνες κτλ. Αλλά αυτό θα γίνει μετά από πόσα χρόνια.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Ενάτα.
1: Εντάξει, ενάτα. Ναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ας πούμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ας πούμε, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας με Μεξικού με Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό δηλαδή. 2-0. Κερδίζει το Μεξικό.
1: Προβάδισμα ασφαλείας.
0: Κερδίζει το Μεξικό 2-0. Παίζει και στην έδρα του ούτως ή άλλως. Να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξενύχτησες πάλι. Είδες Γαλλία.
1: Λίγο, είδα λίγο.
0: 3-0.
1: Λίγο,
0: η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Κέρδισε ποιον.
1: Και η Νορβηγία σου επίσης.
0: Η Νορβηγία μου λίγο. Ναι, λίγο ανησυχήσαμε. Λέγαμε,
1: Σουηδία ήταν η Γαλλία.
0: Ανησυχήσαμε με την έννοια, λέμε πάλι θα πάει στα πέναλτι. Πάλι θα με καθυστερήσει κτλ. Πρέπει και να κοιμηθούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, καθάρισε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα έξω η Σουηδία.
0: Έξω η Σουηδία, ναι. Έξω το ακτήλε φαντοστού. Όχι, το Κόρντε Ντιβουάρ, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ακτήλε φαντοστού. Μπράβο. Και. Λέμε,
1: σήμερα παίζει η Αγγλία.
0: Στρογγυλή είναι η μπάλα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε τι τέλος θα έχει ο αγώνας Εκουαδόρ Μεξικού, αλλά προηγείται.
1: Εντάξει, φαίνεται. Στο 64 είναι.
0: Παίζει και η Αγγλία μου. Η Αγγλία μου ποιον παίζει.
1: Η Αγγλία σου παίζει με τη. Τι είναι κοντ.
0: Κοντ.
1: Αυτό το πράγμα. Παιδιά, αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω με τις χώρες. Μα αλλάζουν και ονόματα εμείς, θέμε. Που αλλάζουν ονόματα.
1: Κογκό.
0: Α, με το Κογκό. Το οποίο ήταν ιδιαίτερα μαχητικό και αγωνιστικό αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Και έχει και τον.
1: Σε αντίθεση με την Αγγλία σου.
0: Το Κογκό δεν έχει που έχει αυτό το μάγο. Που κάνει τα βουνού, τη σκόνη.
1: Πάλι,
0: που αυτό...
1: Πάλι δεν είχαν παίξει αυτοί.
0: Δεν είχαν παίξει με την Αγγλία, είχαν παίξει με κάποιον άλλον.
1: Καλέ, αφού έλεγε ο Σαμάνος.
0: Τον Κέιν είχε.
1: Ναι.
0: Του είχε κάνει μαγικά.
1: Για να μην σκοράρει.
0: Να έχει αφλογιστία.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι άλλη χώρα.
1: Τι να σου ξέρω, ούτε εγώ μπερδευτεί.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Θα μας τα πούνε μετά από το παρατέταρτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για σιγουριά.
1: Να τα ακούσετε κανονικά. Ναι.
0: Χθες μας έλεγε ένας ακροατής, θα ήσασταν απολαυστικοί έτσι και κάνατε μετάδοση αγώνα.
1: Εμείς παιδιά, αν το επαναλάβω, θεωρούσαμε ας πούμε ότι, εγώ δηλαδή, θεωρούσαμε ότι ο Πάπα Μπούπα Διόπ είναι τρεις παίκτες. Ο Πάπα, ο Μπούπα και ο Διόπ. Είχαμε χαρεί πάρα πολύ για τη μεταγραφή που κάνει μια ελληνική ομάδα.
0: Η ΑΕΚ. Είχαμε χαρεί γιατί.
1: Και λέγαμε μπράβο, παίρνει τρεις παίκτες.
0: Και είχαμε και την απορία που βρήκε τα λεφτά για να πάρει τρεις παίκτες. Μέχρι που μας είπαν ότι ο Πάπα που Διόπ είναι ένας. Ένας και το αυτό πρόσωπο. Ένα και το αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα παίζανε εδώ πέρα παίζανε τα αδέρφια του, ξαδέρφια του. Τι. Και άλλοι Διόπ παίζουν.
1: Εντάξει, πολύ μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη οικογένεια. Και είναι όλοι ποδοσφαιρομάνα οικογένεια. Δεν είναι. Όλα καλά.
1: Πάμε για λίγο
0: για να μας βάλει τραγουδάκι ο Γιάννης σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε.
1: Ναι, αφού είναι και 27.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες εντόπισαν δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται στη δασική έκταση που εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά. Εκφράζονται φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα.

0: Ισχύει από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση από το Μαξίμου. Από σήμερα σε ισχύ φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω παραγγελιών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, υπέροχο Brian Ferry με Roxy Music μαζί.
1: Μορφή μεγάλη.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Τι ωραίο τύπο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίο τύπο.
1: Ή τέτοια εντύπωση έχουμε.
0: Θα ήθελα να είναι φίλο μου.
1: Ναι, φίλο. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι τύπος
0: και να βγαίνουμε μαζί όμω.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εκεί με τα...
0: Γιατί είναι για τέτοια, ας πούμε. Για...
1: Με τα 17 ετών ουίσκια.
0: Ναι, τέτοιο πράγμα. Έτσι το φαντάζομαι.
1: Μακάλα, ναι. Να πίνεις σε αυτό ποτήρια κρυστάλλινα πακιά. Αυτό. Που δεν μου αρέσει το ουίσκι. Αλλά δεν λέμε τώρα.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος στέλνει κάτι ξελογιάστρες φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω θεωρήσει ότι η Νεάπολη Λακωνίας πρέπει να είναι πολύ ωραίο μέρος.
0: Αφού έχει την Ελαφώνησο δίπλα.
1: Κοίτα ρε Φεκαράρα ρε που έχουν
0: εκεί.
1: Τι λέμε εμείς τώρα, το ναό του Ποσειδώνα κτλ. Πάει το Reuters εκεί, βγάζει φωτογραφίες, ωραίες, τις στέλνει σε όλο τον κόσμο. Όντως είναι σημαντικό.
0: Στην Ελαφώνησο.
1: Όχι.
0: Θα τρελαθείς. Ναι.
1: Έχω πάει. Όχι, το μόνο τέτοιο. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλό μήνα. Ιθάκη. Καλημέρα από την Ιθάκη.
0: Ορίστε. Που δεν έχει πάει και τα τι
1: ωραία. Ιθάκη είναι ωραία. Τα έχω δει, τις φωτογραφίες έχω δει, ρε. Ναι, ξέρω, ναι, φωτογραφίες έχω δει.
0: Κολυμπής εκεί, εγώ, είναι πολύ ωραία.
1: Ιθάκη, βλέπω όλο σκαφάτι έχουν έρθει στην Ιθάκη. Βλέπω πολλά σκαφάκια εκεί πέρα, πολλά έτσι, ιστιοπλοϊκά και έτσι και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Και γιότ και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, όμορφα.
0: Ναι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Βραζιλιάνοι στην Ελλάδα, ενώ κοινότητα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι στήσαν μεγάλο κρέδι, λέει, μετά την πρόκριση. Αλλά ήταν λίγο σαν. Πώς κάνουν στο καρναβάλι του Ριό. Τέτοια φορούσανε.
1: Η μη γυμνή δηλαδή.
0: Ναι, δεν με καλέσανε. Πρέπει να γραφτώ σε αυτή την κοινότητα. Γιατί είμαι.
1: Είσαι Βραζιλιάνα.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν είμαι. Και θα γίνω Βραζιλιάνα με τους σομπρέρους μου. Εντάξει, δεν φοράω σομπρέρο στη Βραζιλία, δεν έχει σημασία.
1: Καμία σχέση. Εν τω μεταξύ, η Σερέτη υποστηρίζει πιο φανατικά την Βραζιλία από ότι την υποστηρίζουν κάποιοι Βραζιλιάνοι, ας πούμε. Ενδεχομένως.
0: Βέβαια.
1: Άρα, ψυχείτε.
0: Ναι.
1: Σώματι όχι ακόμα, ναι. Γιατί την έχουν καλέσει.
0: Έχω και φανέλα αλλά... της Εθνικής, δηλαδή δεν μπορούσα να πάω.
1: Έχεις.
0: Βέβαια.
1: Εγώ μόνο της Εθνικής Ελλάδος έχω.
0: Βέβαια.
1: Από, τους Ολυμπιακούς Αγώνες από τότε, από το, ή από το 2004.
0: Από το 2004 λογικά.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, έχω μια της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ωραία ήταν.
0: Όλοι είχαμε πάρει τότε.
1: Αχ, ωραία χρόνια.
0: Ναι. Ήρθε μετά.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ακούστε να δείτε.
0: Έλα.
1: Επειδή κάποιοι φίλοι ακροατές κατά διαστήματα μας λένε σιγά και μιλάτε για τη ζέστη και φέρετε τον πανικό και δεν έχει γίνει και τίποτα. Βγήκε ο Κοπέρνικος. Δεν ξέρω αν ο Κοπέρνικος
0: πολύ φίλος μας.
1: Ελέγχεται από κανέναν, εν πάση περιπτώσει, και λέει ότι τον Ιούνιο είχαμε ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών. Του πλανήτη όλου, έτσι. Λοιπόν, οι πιο ζεστές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Και αυτό εξαιτίας των επιπτώσεων του El Niño που σας λέγαμε πριν από καμιά 15-20 μέρες.
0: Μπράβο,
1: ας πούμε, οι οποίες έρχονται οι συνθήκες που δημιουργεί το El Niño να προστεθούν στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση της γης. Και έτσι είχαμε το ρεκόρ θερμοκρασιών 21 βαθμούς στην επιφάνεια των ωκεανών.
0: Βράζουν οι θάλασσες.
1: Εντάξει. Ναι. Αυτό έχει σχέση με το βασίλειο των ψαριών στους ωκεανούς. Έχει με τις μετακινήσεις των διάφορων πληθυσμών ψαριών σε διάφορες άλλες περιοχές για να βρουν δροσιά. Έτσι με ένα μεγάλο, πολύ χοντρικά το λέμε και σχηματικά, έτσι ερμηνεύονται και οι λαγοπόδαροι που έρχονται εδώ να γεννήσουν. Και οι λαγοκέφαλοι. Και οι, πώς τις λένε τις άλλες με τα πλοκάμια. Οι μέδουσες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μέδουσες. Οι τσούχτες δεν έχουν μπλοκάνει.
0: Τσούχτες, άσε με τώρα.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, βάζοντας αυτά τα ζελεοειδή που έρχονται εδώ κτλ. Όλα έχουν την εξήγησή τους, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και τι σας λέγαμε προχθές, ότι πιο πολύ από κάθε άλλη πλευρά του πλανήτη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πού? Στην Ευρώπη.
0: Ναι, πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ.
1: Να το έχουμε κατά νου.
0: Κατά επέκταση
1: μελλοντικά.
0: Μεσόγειο, παιδιά,
1: μελλοντικά.
0: Που ναι. Η Μεσόγειος ήταν μια θάλασσα η οποία ήταν ευλογημένη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να το πεις έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν Ατλαντικός ωκεανός.
1: Απλά.
0: Και έχουμε και καρχαρίες πια.
1: Απλά.
0: Εντάξει.
1: Απλά το λέω για να. Δεν θέλω να. πιστέψω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το ξέρω, το βλέπω παντού γύρω μου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Απλά το λέω για κάποιους οι οποίοι δεν είναι δυσκολόπιστοι.
0: Πάντως κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν μια-δυο απειλές. Να μας αγώνουν. Δηλαδή, θυμάσαι ένα καλοκαίρι που ήταν έντονη η αγωνία με τα κουνούπια τίγρης.
1: Ναι. Που φέρνανε ελονοσίες και διάφορες άλλες. Ναι,
0: πού και αναλύσεις για τα κουνούπια τίγρης.
1: Φέτος έχουμε για το λαγοκέφαλο.
0: Τώρα έχουμε το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Άλλες χρονιές είχαμε πιο έντονα τις μέδουσες, ας πούμε.
1: Είδα τώρα που. Επειδή λες για τους λαγοκέφαλους. Είδα κάποια στιγμή έναν συγκεκριμένο τύπο, ναι, ο οποίος είχε βγάλει στο TikTok ένα βίντεο. Σως, προσοχή, λαγοκέφαλος έκανε την εμφάνισή του, δεν θυμάμαι σε ποια παραλία. Και ήταν κάτω από κάτι, μια κατασκευή μέσα στη θάλασσα, όπου είχε φορέσει μάσκα λαγού ο ίδιος, ναι, και είχε βγάλει βίντεο τον εαυτό του και έλεγε λαγοκέφαλος στο... αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σχόλια γίνονται από το control της τηλεόρασης και...
1: και δεν μας αρέσει, ναι. Και...
0: φοράμε σήμερα, για να εξηγήσουμε γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα, φοράμε με ίδια απόχρωση που κάμισε ο Διονύσης, τίσερτ εγώ. Και μοιάζουν λίγο με στολές φυλακών.
1: Του πορτοκαλί.
0: Αλλά φυλακών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Εδώ έχουμε τις ασπρομαύρες λίγες. Όχι. Αθένα.
0: Όχι.
1: Έχουν καταργηθεί αυτά. Δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα είχαν οι Ντάλτον στο Λούκι Λουκ.
0: Ναι. Μας αφήσανε για λίγο και θα ξαναπούμε.
1: Τώρα που είπα Ντάλτον, διάβαζα χθες.
0: Τι.
1: Και έτριβα τα μάτια μου. Ένας που έκανε μια δολοφονία κατά παραγγελία.
0: Ναι.
1: Εδώ και συνελήφθη.
0: Εδώ στη χώρα μας.
1: Ναι, στη χώρα μας. Και συνελήφθη. Ναι. Το έκανε, όπως ομολόγησε, ένας 30χρονος. Λοιπόν, το έκανε, λέει, κατ' εντολήν των Ντάλτον. Υπάρχουν ακόμα οι Ντάλτον, ζούνε.
0: Ποιοι είναι
1: ο Ντάλτον? Τζοέ, ο Άβερελ και ο Βίλιαμ και ο Τζακ. Ζουν αυτοί. Είναι υπαρκτά πρόσωπα οι Ντάλτον. Ξέρω εγώ. Είναι συμμορία, λέει, οι Ντάλτον στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις εσύ?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Γι' αυτό έτριβα τα μάτια μου.
0: Ντάλτον,
1: ναι.
0: Έχουμε και Ντάλτον.
1: Έχουμε, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω κάτι μπούρδες εδώ μεταξύ.
1: Μη μιλάς.
0: Υπάρχει, λέει, ένα κίνημα.
1: Ναι. Τι κίνημα?
0: Το οποίο λέγεται fire.
1: Fire.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνουν αυτό το.
1: Φωτιά.
0: Το, ναι. Όχι. Financial, ναι, independence, retire early.
1: Ναι.
0: Οικονομική ανεξαρτησία και βγαίνεις πρόωρα στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αυτό το κίνημα, λέει, σε αυτό που μπαίνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ναι, και βγαίνουν στη σύνταξη 40-45. Πού γίνεται αυτό.
1: Να πάμε. Πού γίνεται αυτό.
0: Δεν βγαίνουν ακριβώς στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Σταματάνε να δουλεύουν 40-45 γιατί έχουν ήδη αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Αυτή, λέει, η φιλοσοφία που έχουν.
1: Ναι.
0: Με τις φιλοσοφίες έχω και εγώ πολλά να σας πω. Λοιπόν, ξοδεύεις, λέει, πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις. Αποταμιεύεις επιθετικά. Πώς να αποταμιεύεις, μάνα μου? Ακόμη, λέει, και το 50 ή 70% του εισοδήματός σου.
1: Τι τρώνε ρίζες.
0: Ξέρω εγώ τι τρώνε.
1: Ναι.
0: Επενδύεις. Πρόσεχε, ναι, επενδύεις αυτό το ποσό και αφήνεις το χρόνο και τις αποδόσεις να δουλέψουν για σένα.
1: Ναι.
0: Για να βγεις πρόωρα στη σύνταξη.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί? Και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Early retirement fire, ξέρω εγώ τι. Αν μου τύχει το Joker.
0: Ναι.
1: Αν μου τύχει το Joker, αυτό θα κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να έχω ένα κονδύλι.
0: Την μπουρδολογία.
1: Ένα αυτή. Κονδύλι.
0: Ναι. Είναι ένα ζευγάρι, λέει.
1: Ακού, λέει, κάνουμε επιθετική αποταμίευση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ναι, μάλιστα.
0: Ακού, είναι ο Άλαν και η Κέιτι Ντόνιγκαν, τη Βρετανία. Όλα από Βρετανία έρχονται αυτά τα κουλά, να το ξέρετε. Αυτοί, λοιπόν, λέει, σταμάτησαν να δουλεύουν. Αυτό στα 40 και εκείνη στα 35. Ωραία. Λέει, κάθε χειμώνα.
1: Ναι.
0: Ακού, τι κάνανε. Για να καταλάβει, ζει μίζερα μέχρι τα 40-35, ψοφολογά,
1: ναι,
0: και μετά είσαι χάλια.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ τι τρώγανε ρίζες, ας πούμε.
0: Κάθε, λέει, χειμώνα,
1: ναι,
0: δεν άνοιγαν τη θέρμανση.
1: Αλλά
0: φορούσαν πολλά ρούχα,
1: ναι,
0: και χρησιμοποιούσαν θερμοφόρες. Λέει, δεν ήταν ταλαιπωρία, ήταν στρατηγική. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε αυτοί οι δύο. Ναι. Δεν αγόραζαν ποτέ έτοιμο φαγητό. Άμα τους δεις,
1: ναι,
0: ναι. Για 10 ολόκληρα χρόνια πήγαιναν στη δουλειά με φαγητό από το σπίτι.
1: Εντάξει. Okay, το
0: και
1: καταλαβαίνω.
0: Μόνο από αυτό,
1: ναι,
0: εξοικονόμησαν 40.000 λίρες σε μια δεκαετία.
1: Επειδή πέραν φαγητό από το σπίτι?
0: Ναι, και
1: γιατί
0: και
1: στο σπίτι με το παράγανε.
0: Και δεν άλαβαν τη θέρμανση, σου λέει.
1: Ναι, αλλά πώς το μαγειρεύανε στο σπίτι? Πού, το βγάζαν στον ήλιο να αυτόσει?
0: Όχι, το μαγειρεύανε.
1: Α, το μαγειρεύανε.
0: Τη θέρμανση, λέμε.
1: Ναι, δεν είναι έξοδο στο σπίτι να μαγειρέψει το
0: κάτι,
1: φαγητό.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να αγοράσεις τις πρώτες ύλες. Πρέπει να τις αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Ποια, η διαφορά δηλαδή είναι το αν θα το παραγγείλω ή αν θα το πάρω
0: όλοι
1: από το σπίτι,
0: αυτοί εντωμεταξύ,
1: που η διαφορά είναι, μιλάμε για 1-1,5 ευρώ ας πούμε το γεύμα. Δύο, άιντε δύο.
0: Όλοι αυτοί εντωμεταξύ δεν ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλοι με το μέσο μισθό ή το βασικό.
1: Ναι.
0: Αυτή δούλευε σε χρηματοοικονομική εταιρεία. Ένα άλλο ήταν.
1: Άμα έπαιρνε 15.000 το μήνα και από τι 15.000 ξόδευε τα 1.000 και κρατούσε τα 14, έτσι ξέρω κι εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Δώστε μου τέτοιο μισθό να σας πω εγώ πόσες επιθετικές αποταμιεύσεις κάνω.
0: Και εγώ. Εντάξει, άμα δείτε ολονών τις φάτσες.
1: Μην μιλάς εσύ. Δεν τους κρίνουμε τη φάτσα τους ανθρώπους.
0: Φυσικά και τους κρίνουμε.
1: Δεν τους κρίνουμε τη φάτσα τους ανθρώπους. Αυτό είναι shaming. Πώς το λένε, face shaming.
0: Επένδυαν λέει τα χρήματα που βάζα στην άκρη.
1: Ναι.
0: Σε παθητικά επενδυτικά κεφάλαια. Αυτοί όλοι
1: τα κρίνουν. Τι είναι τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και γιατί δεν μοιράζονται αυτή τη γνώση και με άλλους, να γίνουν όλοι ζάχαροι. Γιατί διάβαζα κάπου λέει ότι έχουμε 82.000 εκατομμυριούχους στην Ελλάδα. Και. Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ.
0: Τόσα χρόνια δεν έχω γνωρίσει
1: τον ένα. Τον
0: ένα. Παίζει το πάνω του, ρε παιδάκι.
1: Ή ότι έχουν. Όχι, ξέρουμε κα. Λοιπόν, ή ότι για παράδειγμα έχουν αυξήσει πάρα πολύ τον πλούτο τους, η υπερπλούση του πλανήτη. Ο Μπέζος δηλαδή, ο Μάσκ και τα λοιπά. Ναι, ωραία.
0: Δεν μπορώ.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης ξέρουμε ότι τα λεφτά φέρνουν λεφτά. Και αυτό το ξέρουμε. Βέβαια είναι και εύκολο να τα χάσει. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε στα γκιντέρια που έχουν οι πλούσιοι γιατί δεν είμαστε.
0: Αχ, δικαιώνομαι.
1: Ε, τι.
0: Τώρα διαβάζω μια άλλη έρευνα.
1: Α.
0: Ναι.
1: Αγγλική και αυτή.
0: Ναι, Βρετανική και αυτή. Mm-hmm. Άκου να δεις τώρα. Εγώ όταν έχει ζέστη πολύ,
1: ναι,
0: έχω νεύρα.
1: Ναι.
0: Δεν την αντέχω και εκνευρίζομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι. Δεν μπορώ. Δηλαδή. Πολλά νεύρα όμως.
1: Για πες.
0: Και λέει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, η πτώση της ζέστης, λέει, ναι, κτλ. Αφορούν και την ψυχική υγεία.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τις πιο ζεστές ημέρες.
1: Έχει νεύρα. Άμα έχεις πολύ ζέστη, έχεις νεύρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Άρα ταράζεται η ψυχική σου,
0: ναι,
1: υγεία.
0: Ναι.
1: Τι, αυτό τι γίνεται τώρα. Έπρεπε να το πει επιστήμονας.
0: Ναι, ρε, το εξηγούν. Ναι. Λέει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και βρίσκεται υποθερμικό στρες.
1: Ναι.
0: Για να διατηρήσει το σώμα σε μια θερμοκρασία να μην πάθεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος και συγκεντρωμένος, γιατί μένουν, λέει, λιγότεροι γνωστικοί πόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί?
1: Έχω κι εγώ.
0: Και εσύ κι εγώ έχουμε.
1: Έχουμε γνωστικούς πόρους.
0: Πιθανότατα.
1: Δεν τη μάθαινε.
0: Ναι. Τι να πω. Και τώρα λέει να πίνουμε νερό.
1: Να πίνουμε νερό.
0: Πίνουμε.
1: Άμα πίνουμε νερό, τι κάνουν οι γνωστικοί πόροι?
0: Όχι, γιατί άμα λέει να μην είναι αφυδατωμένος ο οργανισμός.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν είναι, δεν είναι αφυδατωμένος, ρυθμίζει σωστά τη θερμοκρασία του σώματος. Γιατί αλλιώς παθαίνει υπνηλία, ζάλι και πονοκεφάλους.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Η υπνηλία μπορεί να μας πιάνει.
0: Εγώ
1: πιάνω
0: συνέχεια.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να έχει ζέστη.
1: Η υπνηλία μας πιάνει. Ύπνο δεν έχουμε.
0: Ξέρεις που γιατί πιάνει.
1: Λίγο.
0: Καμιά φορά στο αυτοκίνητο. Τώρα το πρωί όταν φεύγω από εδώ.
1: Σε πιάνει.
0: Με πιάνει κάτι χασμουριτά. Όχι πνηλιά, εντάξει, όνομα του Θεού. Αλλά κάτι τραβάω, κάτι χασμουριτά. Και στα φανάρια με βλέπουν και γελάνε.
1: Με έχει πιάσει μια φορά στη μεγάλη ευθεία της Εθνικής Οδού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε κανένα suspense ο δρόμος.
0: Τίποτα.
1: Κανένα ενδιαφέρον ο δρόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πήγε να με πιάσει μια φορά. Τέλος, λοιπόν, η Μαριτίνα, η φίλη μας, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, τέσσερις δουλειές κάνω και όχι επιθετική, ούτε αμυντική αποταμίευση δεν κάνω.
0: Καλέ,
1: άμυνα, ναι. Αποταμίευση, όχι.
0: Μαζί σου.
1: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, στο λέμε.
0: Τώρα που πες Μαριτίνα,
1: ναι,
0: χτες το βράδυ έδωσε μια συνέντευξη ο Παύλος Γερουλάνος.
1: Ναι.
0: Είπε ότι στρατηγικό στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η κατάκτηση πρώτης θέσης στις εθνικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Ότι επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ την επανασύνδεση με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, που τα τελευταία χρόνια ή απέχουν ή έχουν πάει αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα καινούργιο προς το παρόν, τα λέει αυτά ο κύριος.
0: Όχι, το καταστατικό του κόμματος ισχύει για όλους.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελα να σχολιάσω τα σενάρια συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και γιατί έπρεπε να το πεις αυτό τώρα?
0: Γιατί είπε επίσης,
1: ναι,
0: ότι αν το Σεπτέμβριο παραμείνει το ΠΑΣΟΚ τρίτο, θα πούμε τη γνώμη μας στα όργανα.
1: Παραμείνει.
0: Το κράτησα για το τέλος.
1: Παραμείνει τρίτο πού όμως?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
1: Άλλο η δημοσκόπηση, άλλο οι εκλογές.
0: Τρίτο τέταρτο είναι.
1: Άλλο η δημοσκοπήση. Χθες είχαμε και άλλη καινούρια. Το λέω για, επειδή ναι, έλεγα ότι τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις και θα έχουμε ξανά από το Σεπτέμβριο. αλλά η Σερέτη με διόρθωσε και είπε: όχι, έχουμε 3-4 ακόμα. Η μία βγήκε χθες.
0: Ναι. Ναι. Κάτι μου απάντησε η Μαριτίνα, νομίζω.
1: Σου απάντησε η Μαριτίνα ότι το καταστατικό ισχύει και για τους συνεργαζόμενους.
0: Εμένα ρωτάω στον Παύλο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Δεν γράφω τίποτα άλλο διότι εντυπωσιάστηκα από τους τσίπιδες νέους συνταξιούχους και είπα να αρχίσω να αποταμιεύω τις λέξεις. Θα τους τρελάνω όλους στην πολυλογία σε λίγα χρόνια. Ωραίος.
0: Καλό.
1: Άνθρωπός μας. Ο κύριος Παύλος, όπως πάντα βέβαια. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά ευχαριστώ στους εορτάζοντες. Η Βασιλική μας λέει: παιδιά, το έκανα εγώ κάποια χρόνια. Πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά, δεν πήγαινα διακοπές, δεν ψώνιζα ρούχα. Για κάποια χρόνια γίνεται.
0: Και τι κατάλαβες?
1: Όχι. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν το λέω.
1: Μπορεί να απέκτησε με αυτόν τον τρόπο το σπίτι που έχει και μας έδινε χθες από τον Νένο.
2: Στα Πορτοκαλί. Στα Πορτοκαλί.
0: Ναι, μας αφήσανε από τις φυλακές του Αλκατράζ.
3: Τι συνέβη στη ζωή σας, θέλετε να μας μιλήσετε?
0: Δεν ξέρουμε, συμβαίνει αυτό μερικές φορές το πρωί.
1: Ωραίο χρώμα, καλοκαιρινό.
2: Τα χεράκια σας είναι ελεύθερα, γιατί δεν τα βλέπουμε.
1: Τυχαίνει να είχαμε και οι δύο την ίδια έμπνευση, ρε παιδί. Δεν είναι πρώτη φορά που έτυχε, βέβαια. Τυχαίνει συχνά. Έχουμε μια τέτοια
2: επικοινωνία. Αυτό είναι που λένε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται και στιλιστικά.
1: Ναι,
2: τι λέγατε?
0: Λέγαμε διάφορα πράγματα.
1: Λέγαμε για μια ενδιαφέρουσα έρευνα που κάναμε, μάλλον για μια αποκάλυψη που έκαναν ένα ζευγάρι, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα κίνημα στη Βρετανία.
0: Το Fire.
1: Το οποίο κίνημα αυτό τι λέει? Δεν ξοδεύω από αυτά που βγάζω στη δουλειά μου. Ναι. Κάνω επιθετική αποταμίευση και βγαίνω στη σύνταξη στα 40. Στα 40 σταματάω να δουλεύω.
0: Επενδύει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, είναι μίζερο.
1: Δεν γίνεται. Καταρχήν, δεν βάζουν, λέει, θέρμανση το χειμώνα για να μην ξοδεύουν πετρέλαιο.
0: Φοράνε πολλά ρούχα.
1: Φοράνε πουλόβερ. Μέσα στο σπίτι. Και ξέρω εγώ τι άλλο φοράνε. Μέσα στο σπίτι. Και μπουφάν. Δεν πηγαίνουν πουθενά ταξίδια. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Φέρουν τα περάκια από το σπίτι για να φάνε στη δουλειά. Αλλά βέβαια, είχαν μια δουλειά και οι δύο. Ήταν σε χρηματιστηριακή εταιρεία. Δηλαδή είχαν κάτι μισθού.
2: Άρα έκαναν επενδύσει κιόλα.
1: Ναι, έκαναν επενδύσει στη συνέχεια. Έτσι ξέρω κι εγώ. Αν παίρνω 15.000 ευρώ.
0: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Αν μπαίνει να ζει από τα πιο δημιουργικά και με τέτοια χρόνια της ζωής σου να ζεις μίζερα. Εγώ δεν λέω να βγαίνεις και τα σκορπάς.
2: Ναι, αλλά και τα 40 δημιουργικά είναι που βγαίνεις στη σύνταξη.
0: Κώστα, τι σημαίνει?
2: Ωραία.
3: Παιδιά, όλο αυτό το fire το κίνημα το έχει ανακαλύψει η Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Βγαίνανε στα 35 σύνταξη με πλασματικά, ανήλικα, βαρέα που δεν υπήρχαν.
0: Κινηματάρα είναι αυτή, ναι.
3: Παιδιά, εγώ ήμουν, συγγνώμη, εγώ ήμουν στον. Τι κίνημα? Στην Ελλάδα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θυμάμαι, ήμουν πριν από 20 χρόνια στο στρατό και ήταν εκεί μια υπαξιωματικός και μου λέει, άντε, μου λέει, 5 μέρες μείνανε, μου λέει, τι θα κάνετε, λέω, μου λέει, φεύγω, του λέω,
2: σύνταξη.
3: Παρετήστε, λέω, αυτό, τι παρετούν, μου λέει, σύνταξη. Λέω, βρίσκονται, πόσο γνωρίζετε, μου λέει, 45.
2: Ναι.
3: Πώς βγαίνει σύνταξη, 45.
0: Ενθουσιάστηκε ο Κώστας.
3: Είχα μια άλλη οδόνηση και την περίοδο δούλεπε σε μια εφημερίδα, ήταν στη διοικητική υπάλληλο, μου λέει, 38 χρονών, βγαίνω σύνταξη. Πώς βγαίνετε, λέω, σύνταξη 38 χρόνια, μου λέει, έχω ανήλικο παιδί. Και το παιδί, λέω, θα μεγαλώσει, σύνταξη θα μεγαλώσει καλύτερα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τα είχαμε φτάσει στη χώρα,
2: τώρα
3: ρε παιδί
2: δεν
3: μου.
2: Δεν υπάρχουν πια αυτά.
3: Τι φάιρ και φάιρ. Εδώ ήμασταν τώρα τα παλιά, τα ορθόδοξα χρόνια. Έβγαινε κόσμο σύνταξη. Στη Ζάκυνθο ήταν η μισή τυφλή, βγαίνανε. Όχι μισή, το 1% του κόσμου δεν έβλεπε. Στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Αυτοί όμως παίρνανε σύνταξη που λες, οι δικοί μας. Αυτοί εκεί. Παίρνουν σύνταξη άμα βγουν εδώ στο.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν παίρνουν σύνταξη. Σταματάνε να δουλεύουν γιατί μετά αυγατίζουν οι επενδύσεις που έχουν κάνει. Άρα δική μας είναι καλύτερη.
3: Fire 2.0 και βγαίνεις και παίρνεις λεφτά. Δεν έχεις δηλαδή τίποτα. Μα τώρα θα μας πούνε οι κουτόφραγοι που το κάναμε εμείς 50 χρόνια αυτό το πράγμα. Βγαίναμε σύνταξη, βγάζαμε λεφτά μια χαρά. Πλασματικά αυτά χρόνια το ένα τ' άλλο. Έμπαιναν στο ΝΑΤ μέσα ναυτικό επάγγελμα. Δεν είχε δύο άλλο θάλασσα στη ζωή του ποτέ και τον βάζανε στο ΝΑΤ. Στα ταμεία των αγροτών μπαίνανε μέσα και δεν ήξερε πώς είναι τσάπα. Δεν είχε πάει σε χωράφι.
0: Πες τα Κώστα Παπακλιμιτζό.
3: Συγγνώμη, ποιο φάιλο τώρα τα έχουμε κάνει.
2: Ωραία ήταν, αλλά τα πληρώσαμε κάτι παραπάνω.
1: Δεν θέλαμε να σε εκνευρίσουμε.
3: Παιδιά,
2: ωραία έτσι είναι, όπως το λέει.
3: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, πριν μπήκαμε στα μνημόνια, είναι 50 δις το χρόνο του κράτους, επιπλέον των εισφορών. 40 δις, κάτι τέτοιο έδινε. Σε συντάξεις. 40-50 δις δίναμε. Δηλαδή ήταν ασφαλιστικά ταμεία και δίναμε και άλλα 40-50 δις. Για να έχουμε όλους αυτούς που λέμε τώρα. Είχαν πέσει έξω τα ασφαλιστικά συστήματα, είχαν και βγαίνουν όλοι 35 χρόνια σύνταξη. Όλοι.
1: Σκίζαν τα πτυχία τους όλοι αυτοί που ασχολούνται με την επιστήμη, ας πούμε, τη στατιστική, τη οικονομία, τη αυτή, για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας. Πώς γίνεται να βγαίνει στα 40 σύνταξη. Αυτό.
2: Καλά, ήταν και στα βαρέα ανθυγίνα, κάτι επαγγέλματα.
1: Εντάξει,
2: που αν δούμε τώρα τη λίστα που είπε πριν, τότε στα βαρέα ανθυγίνα.
1: Επειδή είπε πριν και για παράδειγμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, άμα είσαι στην Παραμεθόριο για παράδειγμα και κάνεις θητεία, αυτό μετράει διπλός χρόνος. Άμα είσαι σε περιοχές που είναι με πόλεμες και ξέρω εγώ τι, μετράει
3: διπλέον. Γιατί είναι αυτή η σύνταξη 45, γιατί αυτό. Το κράτος που έχει αυτόν τον άνθρωπο, έχει εκπαιδεύσει, τον έχει βοηθήσει έχει, και αυτό σε λοιπά έχει δουλεργαστεί, γιατί να χάσει ένα τέτοιο τέλεχος 45 χρονών.
0: Δεν το αξιοποιεί λίγο διαφορετικά επίσης.
2: 5 χρόνια βαρέθηκε. Πάει να κάτσει να συνταξιδοτηθεί.
0: Καλά, εγώ δουλεύω 30 και έχω άλλα τόσο. Συγγνώμη, παιδιά.
3: Ναι, μετά όμως παραπονιόμαστε. Θα πούμε: έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουμε. Μαλλιά μας, γούστο μας, καπέλο μας. Τόση παραγωγικότητα θέλουμε. Θέλουμε παραπάνω. Αυτή είμαστε.
0: Το τζιγκλίσαμε με αυτό τώρα.
3: Μα τώρα φάει, βγαίνει ο άλλος 40 χρονών και θα μας το πει στην Ελλάδα.
2: Μα στη Βρετανία πάει αυτό.
3: Μας κάνει έκπληξη κιόλα που γίνεται.
2: Δεν ανάβει καλοριφέρ για να έχει, λέει, ένα ωραίο.
0: Καλά, αυτή είναι μίζερη. Εμείς είμαστε κυμπάριδες.
2: Ναι.
0: Εμείς βγαίνουμε και στα 40, κάνουμε και ζωάρα.
3: Εμείς έχουμε 400.000 στη χώρα ενεργές ρευματοκλοπές. Κλέβουμε ρεύμα στο γείτονα, ανάβουμε καλοριφέρ και πληρώνουμε.
1: Όχι, και το κάνουν αυτό κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το κάνουν, δηλαδή δεν το κάνει μόνο κάποιος ο οποίος λες έχει ανάγκη, βρε άδερφε. Εντάξει, δεν μπορεί αλλιώς να.
3: Στα μνημόνια τώρα. 400.000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ρευματοκλοπές ενεργεία στην χώρα.
0: Πλήρωνε. Και εγώ είχα γυρίσει μια μέρα στο σπίτι βράδυ μετά από 15 ώρες δουλειάς και μπαίνω μέσα στο σπίτι και δεν είχε φως. Και λέω, τι έγινε. Παίρνω τηλέφωνο, λέω, συγγνώμη, λέω, έχει κάποια αυλάβη. Μου λέει, όχι κυρία μου, δεν πληρώσατε το λογαριασμό. Είχα ξεχάσει μία μέρα ιδιωτική εταιρεία και μου κόψανε το ρεύμα. Και έψαχνα να βρω πού θα μείνω το βράδυ
1: ξεχνάς,
0: για να πάω στη δουλειά μου την άλλη.
1: Καλά κάνανε.
0: Αλλά εμένα μου το κόψανε. Αυτοί που κάνουν ρευματοκλοπές.
1: Άλλο.
2: Αλλά τις άλλες ενεργείες τις έχουμε και τις βλέπουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλεια.
0: Τι να πω.
3: Επειδή έπρεπε να φύγω, εγώ δεν μπορώ να του βλέπω άλλο. Θέλω να ξέρω τι έγκλημα κάνανε. Του βλέπω και αισθάνομαι ότι είναι.
2: Ή μπορεί να κάνει.
0: Orange is the new black. Τι να λέμε τώρα.
3: Λοιπόν.
1: Freedom. Freedom.
2: Καλή ελευθεριά.
1: Γεια σα. Να είστε καλά.
3: Σα καλημέρα.
0: Έχουμε σήμερα κάνει αίσθηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγικός ο απολογισμός της φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου στα όρια του οικισμού της Λιτής οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα σε δασική έκταση και μια δεύτερη επανθρακωμένη σωρό μέσα στα χαλάσματα καμένου σπιτιού. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για τον 12χρονο αγόρι που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος. Δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Οι ένικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Ταχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς του δικαιώματος στην ηθαγένεια εκ γεννήσεως, απορρίπτοντας το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, το οποίο προέβλεπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς οι οποίοι βρίσκονται παράνομα ή προσωρινά στη χώρα δεν αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκότητα. Σε ανάρτησή του, το Truth Social υποστήριξε ότι το μέτρο είναι επιζήμιο για τη χώρα και μπορεί να αλλάξει μέσω της νομοθετικής διαδικασίας στο Κογκρέσο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 και πάμε στα δύσκολα κατευθείαν.
1: Πάμε να δούμε τα νεότερα από το ωραίο Καστρό. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα, η ανταποκριτριά μας στην Earth της Θεσσαλονίκης, να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Λία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Λυτή. Κοιτάξτε, η φωτιά είναι, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Okay. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Είμαστε δηλαδή σε καλή κατάσταση. Απλά παραμένουμε πήγε δυνάμεις για μην τυχόν αναζωπηρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αρκετά μεγάλη και ενισχύσε πολύ κόσμο. Γι' αυτό το λόγο παραμένουμε πήγε δυνάμεις. Είναι έτσι κι αλλιώς αυτή η διαδικασία. Όμως, μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά. Για μια πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας. Ο ένας από τους δύο μάλιστα είναι μόλις 12 ετών. Βέβαια, περιμένουμε να γίνει και η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού. Όλα συνέβησαν εδώ στο σπίτι που βρισκόμαστε. Είμαι μαζί με το συνεργείο του Earth News, στην Ελιτή. Το σπίτι βρίσκεται που διέμενε αυτή η οικογένεια στα όρια του χωριού, μέσα σε μια δασική έκταση. Το σπίτι έχει καταστραφεί, έχει καεί ολοσχερός και όλο το κτήμα μέσα στο οποίο βρισκόταν το σπίτι. Τώρα πρέπει να εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι λογικά και να μην μπόρεσαν να φύγουν. Αρχικά οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 65χρονο πατέρα της οικογένειας. Η μητέρα ήταν ήδη στο Ιπποκράτειο ως εγκαυματίας και συνεχίζει να νοσηλεύεται εκεί. Η μητέρα τότε είπε ότι εγώ πίσω έχω αφήσει, είναι και το παιδί μου, δεν ξέρω που βρίσκεται. Άρχισαν τότε οι αναζητήσεις. Υπήρχε η πληροφορία δηλαδή ότι υπάρχει ένα γνώμενο παιδί και ελπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή να βρεθεί κάπου σε κάποιο σημείο να είναι καλά, δηλαδή σοκ και βλαβές. Δυστυχώς όμως οι έρευνες που συνεχίστηκαν μέχρι και αργά το βράδυ βρέθηκε, δεν ήταν δηλαδή αισιόδοξο, δεν είχαμε αισιοτέλος, καθώς βρέθηκε τελικά η σωρός περίπου στις 10.30. Σήμερα θα γίνει η ταυτοποίηση.
1: Η ταυτοποίηση. Γι' αυτό και εξακολουθούμε και λέμε. Ναι,
0: τραγωδία.
2: Αλλά δεν έχουμε άλλον αγνοούμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγνοούμενο στην περιοχή. Δεν ξέρω. Πριν, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, έχουμε και ακόμη ένα έκτακτο γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να το αναφέρω. Ναι. Στα ξημερώματα λοιπόν είχαμε μπρισμό, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα με γκαζάκι, σε δύο περιπτώσεις. Σε μία πολυκατοικία, στο κέντρο περίπου της Θεσσαλονίκης, σε μία πολυκατοικία δύο γιοταχή καταστράφηκαν και εκεί μάλιστα προσπάθησαν οι ένικοι να σβήσουν την φωτιά και είχαμε έναν τραυματία. Ευτυχώς όχι σοβαρά, και άλλους τρεις που μεταφέρθηκαν και οι τέσσερις ίδρυσαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Και είχαμε και ακόμα μία περίπτωση, περίπου την ίδια ώρα, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο σπιτιού, πάλι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τώρα το αναφέρω αυτό γιατί, πέρα φυσικά από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, υπάρχει πληροφορία ότι σε αυτά τα δύο σπίτια διαμένουν άνθρωποι που έχουν σχέση με την πολιτική. Θα μάθουμε αργότερα αν ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά ετοιμαζόμουν φαίνεται τελικά, είναι περίεργη.
1: Ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, ξέρουμε ποιος μένει σε αυτά τα σπίτια, αλλά το πρόλαβες και είπες ότι υπάρχουν ήδη κάποιες πληροφορίες, αλλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ξέρουμε κάτι επίσημα και οριστικά, γιατί όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας μεταδίδεις, Λία.
2: Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Και επίσης να μάθουμε λίγο και για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Τέσσερις πάλι επαναλαμβάνω. Αλλά μας είπαν ότι είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Ευτυχώς θα πάνε και οι συνάδελφοι φυσικά να κάνουν και επιτόπιο ρεπορτάζ, όπως μαθαίνω. Οπότε θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα σε λίγο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Περιμένουμε τα νεότερα. Λία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσατε και για το θέμα του Ωραιόκαστρου, αλλά και για δύο περίεργους εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες πιθανώς σχετίζονται, και γι' αυτό σας το λέμε, σχετίζονται με πολιτικά στελέχη, πολιτικά πρόσωπα. Αυτό, να το πούμε, υπάρχει αυτή η πληροφορία, περιμένουμε τώρα να διασταυρωθούν αυτές οι πληροφορίες, να έχουμε κάτι πιο οριστικό και χειροπιαστό και πιο επίσημο, να σας το μεταδώσουμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, με την βοήθεια των συναδέλφων από την Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Τηλία.
0: Δεν έχουμε ευχάριστα σήμερα, η αλήθεια είναι. Πραγματικά. Να σας πούμε ότι έφυγε από τη ζωή και ο Μιχάλης Μόσιος. Θα τον ξέρατε ως Ταμτάκο. Έτσι είχε μείνει από αυτό το ρόλο που είχε παίξει τη δεκαετία του 80 σε πάρα πολλές βιντεοτενίες. Βιντεοτενίες. Και έγινε γνωστό από τον γιο του ηθοποιού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Ήταν 79 ετών.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα,
1: κανένα ευχαριστώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος κύριος Γιάννης λέει: πείτε το μήνυμα όπως το διαβάζετε και όχι με εισαγωγικά, δικά σας λόγια κλείνουν τα εισαγωγικά, γιατί λέτε μπούρδες. Σταματήστε να επιπηλάτε όλη μέρα την καραμέλα που σας έχουν δώσει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς, να ξέρετε. Το βράδυ και το πρωί, 5 η ώρα, περνάμε από κάπου, μας δίνουν μια καραμέλα και τη λέμε. Αυτό να το έχετε καταλάβει.
0: Για καραμέλα,
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η καραμέλα, ό,τι κάνει ζέστη. Το ξαναεπαναλαμβάνω, γράφει ο κύριος Γιάννης. Είμαι 40 χρόνια χειμερινός κολυμπητής, έχω κολυμπήσει με 10 και 11 μποφόρ και με θερμοκρασίες υπό το 0. Κάθε πρωί κάνω 5 χιλιόμετρα κολυμπώντας, χθες βγήκα με κρυοπαγήματα. Όσοι δεν το πιστεύουν, ας έρθουν αύριο το πρωί 6 ώρα στην Πλάζ Πάτρας. Θα με δουν, φαίνομαι από μακριά. Αν τολμάνε, ας βουτήξουν. Βάζω ό,τι στοίχημα θέλετε, ούτε 100 μέτρα δεν θα πάνε. Ωραία. Στον κουβά ο Κοπέρνικος.
0: Πάει.
1: Που λέει ότι ανέβηκε ο Ιούνιος, ήταν 21 βαθμού, 20,8 για την ακρίβεια. Κοντά 21 βαθμούς η θερμοκρασία στους ωκεανούς. Δεν ξέρει τι λέει, διότι ο κύριος Γιάννης ξέρει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Μαντέψτε από πού θα τα λέμε το 26-27 από τη Σύρο. Τι, πήρε με μετάθεση, πάει Σύρο. Α, φεύγει από την Κέφαλο που ήταν στην ΚΟ,
0: ναι.
1: Και πάει Σύρο, αλλά είναι από τη Σύρο. Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Οπότε πάει στα μέρη της. Αυτό.
0: Ναι,
1: μπράβο
0: μέρη,
1: κύριε.
0: Μπράβο. Αυτό είναι
1: μπράβο.
0: Πολύ ωραίο. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε και στις πρώτες θέσεις για τη λειψιδρία, να ξέρετε. Άμα θέλετε να ξέρετε, στη Λειψιδρία.
1: Τι εννοείς, είμαστε στις πρώτες θέσεις.
0: Πρώτη.
1: Κάτσε γιατί μπορεί να το αφισβητήσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι καμιά καραμέλα που σου έχουν δώσει εσένα τώρα.
0: Τη Eurostat είναι και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
1: Ξέρει τη Eurostat τώρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Έχουμε νερά.
0: Πρώτη είναι η Κύπρος πάντως.
1: Απλά τα έχουν κρύψει ανουνάκι από κάτω και δεν τα βγάζουν, ας πούμε, για να βάλουν πλαφόν και να αυξήσουν τη τιμή στο νερό.
0: Η Κύπρος.
1: Ή να ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, η Κύπρος. Η Κύπρος χρησιμοποιεί το 72% των διαθέσιμων αποθεμάτων γλυκού νερού σε αιτήσια βάση και το καλοκαίρι αυτό εκτοξεύεται στο 92%. Ναι. Τα αποθέματα, το τονίζω. Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, να σας πούμε
0: είμαστε εμείς.
1: Να σας πούμε τα νεότερα για την Βενεζουέλα. Πλησιάζουν τις 2.000 οι νεκροί πλέον. Έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν τις εμφανίσεις τους οι ελλείψεις υλικών αγαθών, φυσικά όπως ήταν αναμενόμενο, και τροφίμων και όχι μόνο. Το πολύ καλό, αν είναι καλό μέσα σε αυτήν την καταστροφή, είναι ότι υπάρχει τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο. Από όλες τις χώρες σπέβδουν δυνάμεις για να βοηθήσουν, είτε στις έρευνες, είτε στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί αλλά περνούν δύσκολα γιατί έχουν καταρρεύσει τα σπίτια τους, έχουν εξαφανιστεί, δεν βρίσκουν τρόφιμα κτλ. Έχει πάει και ελληνική ομάδα, έχει πάει και από το Ισραήλ, έχει πάει και από τη Γαλλία, έχει πάει από πολλά μέρη του κόσμου. Από την Πολωνία έβλεπα να φεύγουν διασώστες για να πάνε. Τους Πολωνούς τους ξέρουμε και από τις δικές μας πυρκαγιές που στέλνουν και δυνάμεις πυροσβεστικές εδώ τα καλοκαίρια. Λοιπόν, αυτό το διάβασα χθες ότι σύμφωνα με στοιχεία της NASA, δορυφορικές εικόνες της NASA, 58.000 κτίρια ή έχουν πάθει σοβαρές ζημιές ή έχουν γκρεμιστεί ολοσχερός. Ολοσχερός. 58.000 κτίρια. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Δεν αμφισβητούμε τα στοιχεία του Κοπερνικού, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ειδήσεις ψάχνουν να βρουν σε ποιο μέρος του κόσμου κάνει πολύ ζέστη και στρέφουν τα φώτα εκεί. Γιατί δεν ακούμε, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν μια χαρά δροσεροί μήνες. Κύριε Δημήτρη, δεν το λέγαμε με βάση τους συναδέλφους, τους φίλους μετεωρολόγους, ότι επειδή εμείς είχαμε το ευεργετικό μελτέμι, εμείς γλιτώσαμε από αυτόν τον θόλο που τρέλαινε την Ευρώπη. Δεν είναι είδηση, για παράδειγμα, στρέφουμε εμείς το ενδιαφέρον μας για κάποιο λόγο στη Γαλλία ή στο ξέρω εγώ τι, που είχαν για παράδειγμα 80 πνιγμούς από ανθρώπους που έβαλαν στο νερό για να δροσιστούν. αυτό δεν είναι είδηση, είναι αμεληταίο, θέλω να πω. Όλη η Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της περιπτώσει, ταλαιπωρήθηκε επί πάνω από εβδομάδα. Ήταν και η διάρκεια του φαινομένου που τους φέρνει μια κόπωση, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν αποτελεί αυτό είδηση. Δεν αποτελεί είδηση, για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία ότι η Ευρώπη έχει πιο γρήγορα υπερθερμαίνεται από ό,τι άλλες πλευρές του κόσμου. Δεν το έχουμε, δεν το αντιμετωπίσαμε αυτό τον Ιούνιο ή ξέρω εγώ πότε θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πρέπει να το πούμε, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το αύριο. Καταλάβατε. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Για κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό που αισθανόμαστε και ζούμε τώρα μόνο. Αν το καταλάβουμε αυτό και το συνειδητοποιήσουμε, θα είμαστε καλύτερα όλοι.
1: Ναι, γιατί έτσι δεν βλέπαμε άλλα πράγματα και μετά μας κάσανε στη μούρη. Μετά, στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, επίσης, επιστρέφω στο θέμα των πετραλώνων, τις πολυκατοικές που κατέρευσε.
1: Ναι.
0: Πριν, λέει, κάνα δύο μέρες, η κυρία που φώναξε μηχανικό, είχε ρωτήσει το μηχανικό δίπλα που φτιάχνανε το καινούριο το κτίριο.
1: Ναι.
0: Που ευθύνεται προφανώς το κτίριο, η ανέγερση αυτού του κτιρίου για την κατάρρευση πολυκατοικίας.
1: Δεν ξέρω αν ευθύνεται, αλλά να πούμε και την ειδησιογραφικά ότι οι πέντε άνθρωποι από τη διπλανή πολυκατοικία κρατούνται.
0: Ναι, έχουν συλληφθεί, βέβαια.
1: Αυτό. Άρα και οι αρχές θεωρούν ότι η διπλανή πολυκατοικία ευθύνεται.
0: Η κυρία, λοιπόν, που κάλεσε μηχανικό, είχε παρατηρήσει επίσης ότι γέρνει το κτίριο στο οποίο έμενε λίγο. Και του λέει, δεν το βλέπετε ότι γέρνει. Και της απάντησε ο μηχανικός, λέει, και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Ωραία απάντηση. Επιστημονική.
1: Ναι.
0: Επιστημονάρα.
1: Όχι, ωραία. Ωραία. Μπορεί να θέλει να κάνει.
0: Και χιουμορίστας.
1: Μπορεί να θέλει να κάνει ένα τέτοιο κτίριο. Ωραία. Θα περνά στην ιστορία, έτσι, καταλαβες. Ο κύριος Παύλος λέει: συνωμοσία του απεχθούς διεθνούς και κατά βάση εβραϊκού κεφαλαίου είναι τα περιληψιδρίας. Σταματήστε να είστε φερέφωνά τους. Να σταματήσουμε να πλαινόμαστε θέλουν για να αγοράζουμε τα αρώματά τους για να καλύψουμε την πούχα. Αντίσταση τώρα στις διεθνείς συνωμοσίες.
0: Παιδιά, ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα. Επειδή αρχίζει και ζεσταίνει. Σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες.
1: Μην το λες αυτό.
0: Η 1η Ιουλίου. Όχι, το λένε οι μετεωρολόγοι. Ότι θα είναι από τις πιο ζεστές μέρες του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν,
1: να πας αύριο το πρωί στις 6 ώρα στην Πάτρα. Ναι. Για πες.
0: Υδρώνεις. Ναι. Αποσμητικά. Έχει και φτηνά, άμα θέλετε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή να φοράς αποσμητικό.
1: Έχουν χημικά. Και δεν βάζουμε χημικά στο σώμα μας.
0: Σαπουνάκι.
1: Έχει άλλες ουσίες.
0: Δεν έχει, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Γιατί το διαβάσαμε χθες και μας έκανε εντύπωση. Ξέρουμε ότι έχουν εκτοξευθεί οι μικροδορυφόροι και από τη χώρα μας, έτσι, για να μπορούν να χρησιμεύουν σε διάφορα πράγματα. Κάποιοι από αυτούς, τα δεδομένα τους δηλαδή, θα αξιοποιούνται από εδώ, από τους επιστήμονες, για την παρακολούθηση των δασών της χώρας μας, να χαρτογραφούν την καύσιμη ύλη.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι απλά θα βλέπουν, για παράδειγμα, αυτό που κάνουν και
0: αυτό
1: τα drones.
0: Αυτό που κάνουν τα drones, ναι.
1: Ότι εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά ή σηκώνεται καπνός, άρα να στείλουμε εκεί πέρα δυνάμεις. Όχι. Προκαταβολικά θα λένε ότι αυτό το δάσος έχει συσσωρευτεί καύσιμη ύλη. Το πώς και το πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα και τι θα γίνεται αμέσως μετά, θα μας το εξηγήσει ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και θα μας πει για αυτή τη χρήση των μικροδορυφόρων που έχουν εκτοξευτεί. Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα,
1: κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα για εσάς, καλημέρα και στους ακροατές εκπομπής.
1: Πείτε μας λίγο τι είναι αυτό το. Γιατί εμάς έτσι σε πρώτο άκουσμα, μόλις το είδα, είπαμε, κοίτα να δεις.
0: Πάντα μας
1: σκεφτήκαμε
0: αυτά,
1: και δύο. Μας αρέσουν αυτά. Ναι. Αλλά πώς δουλεύει αυτό το σύστημα?
3: Κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ πρόκειται για μια ανάπτυξη μια σειρά εφαρμογών, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αρκτικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος μικροδορυφόρων που αναπτύσσει η χώρα και το οποίο υποστηρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ναι. Έτσι, λοιπόν, πριν από δύο χρόνια, υπήρξε μια συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το συγκεκριμένο Υπουργείο με σκοπό να μαζέψουμε μια σειρά από εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί δεν είναι μόνο το Αριστοτέλειο στην προσπάθεια αυτή, είναι και το Αριστοσκοπείο και είναι και ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν. Mm-hmm. Με σκοπό ακριβώς να αναπτυχθούν μια σειρά από εργαλεία, από προϊόντα και υπηρεσίες που να σχετίζονται με το δάσος και την παρακολούθηση της υγείας του δάσους συνολικά. όχι αποσπασματικά μόνο για τις πυρκαγιές δηλαδή. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε αναπτύξει δύο βασικές ομάδες υπηρεσιών, γιατί περί αυτού πρόκειται. Η μία λοιπόν αφορά τη χαρτογράφηση των τύπων του δάσου, των δασών, και αυτό γίνεται επίσης, έχει γίνει, θα ήθελα να πω, ταυτόχρονα ή την ίδια περίοδο που η Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, έχει τελειώσει τη δεύτερη εθνική απογραφή των δασών, που είναι μεγάλο εγχείρημα. Το οποίο συνδέεται ακριβώς με το να μαζέψουμε πληροφορίες για το δάσος, πηγαίνοντας στο δάσος. Και αυτό λοιπόν αναπτύξαμε τη χαρτογράφηση των τύπων δασών και δασικής καύσιμης ύλης, όπως ήταν νωρίτερα. Αυτό το ένα κομμάτι ήταν τη δουλειά που αναπτύσσουμε. Και το δεύτερο είναι τη παρακολούθηση των δασών γενικά, αλλά και των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Αυτά όλα λοιπόν δεν στηρίζονται, συγγνώμη. Πρόβλημα μάλλον την επόμενη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να δώσω λίγο μια συνολική εικόνα. Δεν σχετίζεται μόνο στο σύστημα μικροδορυφόρων, σχετίζεται επίσης και στην αξιοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απογραφής Δασών που ανέφερα νωρίτερα. Που στηρίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έρχονται από τη λήψη δεδομένων πεδίων.
1: Άρα είναι ο συνδυασμός και εικόνων και πληροφοριών από τη γη, μέσα από το δάσος και μέσω των δορυφόρων. Είναι ένα συνδυασμός.
3: Βεβαίως, εδώ εμείς ακριβώς αξιοποιήσαμε τα στοιχεία δεδομένων πεδίου που λήφθηκαν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια των ετών 24-25 και μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο, έχει δουλέψει πολύ κόσμο στο πεδίο μαζεύοντας στοιχεία αυτά και επίσης αξιοποιήσαμε και τις δυνατότητες που θα έχει το ελληνικό σύστημα μικροδορυφόρων που είναι τεράστια.
0: Άρα δηλαδή είναι αυτά τα στοιχεία, αυτό μάλλον το ήθελα να ρωτήσουμε, άρα δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα παίρνετε, τα συλλέγετε, βλέπετε που υπάρχει πρόβλημα, που χρειάζεται παρέμβαση και τα λοιπά και τα μοιράζετε ή μπορούν ή έχουν πρόσβαση συνάδελφοί σας από άλλα επιστημονικά πεδία.
3: Ναι, για να είναι έτσι κατανοητό στους ακροατές μας. Αυτό που κάναμε είναι να αναπτύξουμε όλη την σειρά, όλη τη διαδοχή των υπηρεσιών, όλο τους αλγορίθμους και όλα αυτά που σχετίζονται με τα προϊόντα τα οποία θα μπορεί αύριο μεθαύριο όχι μόνο το Αριστοτέλειο να αξιοποιήσει, αλλά και το Υπουργείο μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος το οποίο έχει ιδρύσει. Άρα από εκεί η πληροφορία είναι θέμα πολιτικής που σε ποιον θα διαχέεται και πόσο άμεσα θα διαχέεται σε αυτόν.
1: Η χρησιμότητα του να δείτε ότι για παράδειγμα έχει συγκεντρωμένη καύσιμη ύλη στο δάσος του Σέιξου ή στο δάσος της Δαδιάς ή όλα αυτά τα πράγματα, λέω παράδειγμα. Ναι. Αυτή η χρησιμότητα ποια είναι η πρακτική?
3: Τεράστια. Τεράστια. Ξέρετε, ξέρει κάποιος, από στιγμή που ξέρουν οι αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα διαχείριση των δασών, που υπάρχει βιομάζα, που πρέπει να γίνει απόλυψη βιομάζας, απομάκρυνση, διάφορα διαχειριστικά έργα, είναι, θέλετε, το πρώτο και βασικό κομμάτι του οποιοδήποτε εθνικού σχεδιασμού. Άρα οι πληροφορίες που παρέχουμε και θα παρέχουμε, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που θα διαρκέσει, θα έχει συνέχεια δηλαδή, είναι ακριβώς το να δίνουμε στις κατάλληλες πληροφορίες, κατάλληλες υπηρεσίες, ώστε τα δάση μας να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό είναι το βασικό. Και αν θέλετε, μέχρι τώρα, πρέπει να τα ακούσουν νομίζω και οι ακροατές μας αυτό, έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα από ευρωπαϊκούς δορυφόρους, όχι ελληνικούς. Ναι. Γιατί? Ναι. Γιατί, όπως διαβάζουμε και στις ειδήσεις, οι ελληνικοί δορυφόροι τώρα στέλνονται στο διάστημα.
0: Σωστά.
3: Άρα, στην δεύτερη φάση, ή μάλλον αυτό που θα γίνει στη συνέχεια, είναι θα αντικαταστήσουμε εμείς, θα βγάλουμε έξω από το σύστημα παροχής που έχουμε, αυτό το σύστημα των λογορίθμων που έχουμε δημιουργήσει, θα βγάλουμε έξω τις εικόνες των ευρωπαϊκών δορυφόρων και θα τις αντικαταστήσουμε με τις ελληνικές εικόνες που θα δίνονται άμεσα, από το επόμενο τρίμηνο ίσως. Και αυτές οι εικόνες οι ελληνικές, επειδή έχουν καλύτερη ευκρίνεια, πάμε από τα 10 μέτρα, αν θέλετε, στα 3 μέτρα ευκρίνεια, και έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επανάληψης λήψης εικόνας πάνω από την ίδια περιοχή της Ελλάδας. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση θα βλέπουμε το Σέξου, αν θέλετε. Ενώ μέχρι τώρα με τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους θα βλέπουμε κάθε 3-4 μέρες. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο πραγμάτων θα λύσει τα χέρια σε πολλούς χρήστες ή και, αν θέλετε, οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την παρακολούθηση της υγείας αυτού.
0: Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει και την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή θα μπορέσει να δράσουν και κάποιοι και προληπτικά σε κάποια πράγματα ίσως.
1: Αυτό τώρα επαφίεται βέβαια στη διαχείριση, σε αυτούς τους οργανισμούς που μας λέει ο κύριος Γίτας, στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα δάση. Ναι, πώς θα χρησιμοποιήσουν την πληροφορία. Πλέον έχουν την πληροφορία όμως, μέχρι τώρα δεν την είχαν. Τώρα έχουν την πληροφορία. Το πώς θα την αξιοποιήσουν είναι άλλο θέμα, άλλο κεφάλαιο. Σε αυτό δεν υπησέρχεται ο κύριος Γίτας, έτσι δεν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Γίτα?
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα εθνικής εφαρμογής, εθνικής πολιτικής που δεν έχει σχέση ούτε με ακαδημαϊκά δείγματα ούτε με τέλεια. Είναι θέμα λήψεων πολιτικών αποφάσεων σε άλλο επίπεδο.
1: Προφανώς. Προφανώς. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά και ίσως και λίγο μας κάνουν λίγο να αισιοδοξούμε για το αμέσως προσεχές διάστημα, μήπως γλιτώσουμε κάτι από τον δασικό πλούτο της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, γι' αυτό δουλεύουμε όλοι. Επίσης, νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος η Ελλάδα αρχίζει και αποκτά ένα δυναμικό οικοσύστημα, που λέμε, στον χώρο του space, του διαστήματος δηλαδή. Και νομίζω όλη αυτή η άσκηση βοηθάει σε αυτό που είπατε ακριβώς, το να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες σε αυτούς που τις χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιτανέ. Είστε καλά.
0: Καλημέρα. Τώρα δεν τα ακούνε εντωμεταξύ. Τα ακούνε. Όλοι αυτοί που δεν θέλουν να βγάλουν, ας πούμε, την καινούργια ταυτότητα, γιατί δεν τους παρακολουθούν. Δεν σου λέει να βλέπει. Στην πραγματικό χρόνο θα βλέπει ο άλλος το.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γίτας, διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, τίτλοι και αυτοί, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη επανέρχεται και λέει: παιδιά, μας στέλνει ανάλογα δημοσιεύματα με αυτά που υπήρχαν προχθές από επίσημες ανακοινώσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Έτσι, ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα. Όχι, μας στέλνει ανάλογες ανακοινώσεις και ανάλογες και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και από την ειδησιογραφία και για την Ασία που επίσης θερμαίνεται νωρίτερα από τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και της Αυστραλίας. Κύριε Δημήτρη, αυτό ειλικρινά δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου.
0: Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία.
1: Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλήθεια σας το λέω. Γι' αυτό και γελάω. Άμα είναι όλες να ζεσταίνονται περισσότερο από ποιες άλλες? Ποιες θα μείνουν δηλαδή να μην ζεσταίνονται? Η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ασία, δηλαδή τι έχει μείνει? Του Τραμπ μόνο.
0: Και η δροσιά.
1: Η Βόρεια Αμερική.
0: Και η δροσιά.
1: Μόνο εκεί.
0: Πάμε τώρα.
1: Εκεί είναι μια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς σε δασική περιοχή κοντά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Δύο νεκροί και μία εγκαυματίας εκφράζονται φόβοι ότι μία σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Πέντε συλλήψεις για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Από σήμερα φόρος 3 ευρώ για μικροδέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σοβαρά προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από ερείπια κτηρίου της Βενεζουέλας 6 ημέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπή.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και πάλι τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: είμαι επαγγελματίας δίτης στο Ιόνιο, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι 24-25 βαθμοί Κελσίου, προς απάντηση στον χειμερινό κολυμβητή. Ωραία, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Λέει πολλά συγχαρητήρια στους μουσικούς παραγωγούς. Στην Ήλα την Πανανίδου δηλαδή, που διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Όπλο που να εξαφανίζει μια αναμένη φωτιά έχετε εφεύρει. Όλα τα υπόλοιπα δεν επαρκούν στην πράξη, είναι ημίμετρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τις μουσικές αυτές τις μέρες.
1: Α, το ωραία, ωραία. Άδεια. Συγγνώμη.
0: Με ενημερώνουν τα παιδιά, όχι.
1: Έχει ηρα άδεια.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Καλό καλοκαίρι, Ηρα.
0: Ηράκι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εμείς θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του, να μας διαφωτίσει λίγο. Γιατί είδαμε αυτό, το οποίο είναι ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μέρα και ούτε θέλουμε να συμβαίνει κάθε μέρα.

0: Με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, εμείς από τα λίγα που είδαμε, γιατί ειδικοί δεν είμαστε, δεν γνωρίζουμε, είδαμε να καταραίει πάρα πολύ εύκολα ένα τετραόροφο κτίριο, μια πολυκατοικία δηλαδή. Και αν μπορεί να εξηγήσει και ο ίδιος με αυτά που έχει δει, τι έφτεξε, τι μπορεί να συνέβη, πώς μπορεί να προκλήθηκε η κατάρρευση αυτού του κτιρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπυράκο.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σας έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο καταρχήν?
2: Κοιτάξτε, δεν συμβαίνουν αυτά, δεν είναι κάτι σύνθετες. Για αν συμβεί κάτι θα είναι μικρής έκτασης, όχι κάτι τέτοιο το οποίο είδαμε τώρα.
1: Ναι.
2: Και να πω ότι τέτοιου είδους κατασκευές, δηλαδή εξκαφές για την ανέγεση μιας πολυκατοικίας, δείτε από ένα κτίριο, άλλο το οποίο συνήθως είναι της εποχής του 1970, του 1980 το πολύ, του 60 ακόμη, γίνονται σε όλη την Ελλάδα καθημερινά.
1: Βέβαια, και γι' αυτό για να ανησυχία.
2: Υπόγεια και ένα και δύο υπόγεια κλπ. Επομένως, είναι μια κατασκευή η οποία συμβαίνει κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλά σημεία. Έχετε ακούσει να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο?
0: Όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε ακούσει, γι' αυτό σας ρωτούμε αν υπάρχουν τουλάχιστον ιστορικά δεδομένα, ας πούμε, κάποια.
2: Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται, και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Γι' αυτό γίνεται μια συγκεκριμένη μελέτη που σου δείχνει ακριβώς ποια είναι η στρωματογραφία, ποιο είναι το έδαφος. Εάν αυτό δεν το κάνεις, γιατί δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικό, αυτό το οποίο όμως πρέπει να κάνεις είναι, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσεις πολύ κοντά ή ακριβώς δίπλα από το υφιστάμενο κτίριο, να κάνεις κάποιες τομές, κάποιες εξκαφές επιφανειακές και να κοιτάξεις τι ακριβώς θεμέλια έχει το όμορο κτίριο.
1: Προφανώς,
2: πριν κάνεις αυτές τις τομές, επισκέπτεσαι το όμορο κτίριο, το διπλάνο σου κτίριο, και βλέπεις, έχει υπόγειο, δεν έχει υπόγειο. Αν το διπλανό σου κτίριο, ας πούμε, έχει τρία υπόγεια και εσύ δεν πρόκειται να πας πάνω από ένα υπόγειο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο, παρ' όλα αυτά πάλι θα κάνεις αυτούς τους ελέγχους που θα πω σε λίγο. Αλλά πάντως επισκέπτεσαι το διπλανό κτίριο. Βλέπεις λοιπόν αν έχει ή όχι υπόγειο. Αν λοιπόν δεν έχει υπόγειο, εσύ πρόκειται να κατασκευάσεις και υπόγειο, ακόμα ένας περισσότερος λόγος να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Επομένως, θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτιρίου, του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, με την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου. Δηλαδή, τι θα κατασκευάσεις εσύ από τη δικιά σου μεριά, από το δικό σου οικόπεδο,
0: έτσι ώστε να μην προκληθεί
2: πρόβλημα στην όμορφη πολυκατοικία. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Αυτή είναι η διαδικασία,
2: αλλά αυτή η διαδικασία φαίνεται δεν ακολουθεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η διαδικασία, αυτές οι μελέτες που μας περιγράψατε μόλις, είναι κοστοβόρες? Θέλω να πω, γίνονται πάντα? Μερικοί τις αποφεύγουν για λόγους κόστους? Είναι υποχρεωτικοί από τον πολεοδομικό κανονισμό ή όχι?
2: Αυτό που δεν είναι υποχρεωτικό για σπίτια, για κατοικίες, είναι να γίνει αυτό που είπα προηγουμένως, η γεωτεχνική μελέτη. Αυτή είναι κατά την κρίση του μηχανικού. Αν λοιπόν ο μηχανικός δει ότι η περιοχή του δεν έχει καλό έδαφος, ας το πούμε έτσι ποιοτικά, τότε ο ίδιος μπορεί να την κάνει. Να καλέσει ένα συνεργείο, να κάνει τον έλεγχο, να προκύψει τα στοιχεία. Το κόστος όλων αυτών των πραγμάτων που είπα πριν από λίγο δεν είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μεγάλο το κόστος.
1: Δεν είναι απαγορευτικό, ναι.
2: Καθόλου απαγορευτικό, ιδιαίτερα όταν κάνεις μια επένδυση για μια πολυκατοικία, η οποία στοιχίσει 2.000 ευρώ
0: και σε γλιτώνει από πράγματα τα οποία θα με να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας.
2: Βεβαίως, δηλαδή είναι μηδαμινό το κόστος αυτών των ελέγχων και θα προκύψει. Γιατί οπωσδήποτε δεν θα προκύψει κάποια μέτρα που να λάβουν.
0: Θα σας ακούμε λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω κάτι έγινε με τη γραμμή. Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε καλά. Μάλλον κάτι έγινε με τη γραμμή. Σας ακούμε λίγο στο βάθος.
1: Σαν να είναι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, μήπως θα τον καλέσουμε ξανά τον άνθρωπο. Ναι, να τον καλέσουμε εκ νέου, γιατί κάτι έγινε. Κάτι έγινε με την γραμμή για να το ολοκληρώσουμε. Έπρεπε να έχουν γίνει λοιπόν κάποια βήματα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι, από ό,τι εξηγεί ο κύριος Σπυράκος, είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται. Αυτό, κύριε Σπυράκο.
2: Ναι,
1: τώρα σας ακούω μια χαρά. Ναι. Είναι μια πάγια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν κτίρια μεσοτυχίες ή ακόμα και πολύ κοντινά μας, λέτε.
2: Οπωσδήποτε, και βλέπετε ότι καταλαβαίνει στην Ελλάδα πόσες κατασκευές γίνονται σήμερα, πόσες οικοδομές κατασκευάζονται σήμερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
2: αυτό γίνεται, ο κανόνας είναι αυτός,
0: ναι.
2: Αυτή η διαδικασία. Αυτό που έγινε είναι, ελπίζω να είναι η εξαίρεση, και γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην έχει ακολουθεί ακριβώς αυτή η διαδικασία, αλλά ήταν τυχεροί, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Τους δόθηκε περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Εδώ λοιπόν συνέβη το εξής, ότι και τα μέτρα δεν τα πήραν, αλλά ενδεχομένως και η όμορφη αυτή πολυκατοικία να έχει κάποιες. Όχι να μην είναι θεμελιωμένη πάνω στο κατάλληλο έδαφος όπως πρέπει να, μην έχει το μέγεθος των θεμελίων που έπρεπε να είχε ιδανικά, και αυτό συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
2: Και επίσης αυτές οι πολυκατοικίες είναι της εποχής του 1970 και έχουν θεμελιώσεις της εποχής εκείνης. Δηλαδή κάθε κολόνα έχει ένα θεμέλιο. Mm-hmm. Αν λοιπόν το θεμέλιο αυτό αστοχήσει, αστοχεί και η κολόνα. Και επομένως αρχίζει το κτίριο πλέον να μην έχει.
1: Άρα μας λέτε ότι μπορεί το συγκεκριμένο κτίριο να είχε ήδη στατικά προβλήματα, δηλαδή να είχε κάποιο είδους προβλήματα. Ναι.
2: Και αυτό έχει μια πιθανότητα. Αλλά αυτό όμως δεν δικαιολογεί αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
2: Ό,τι προβλήματα είχε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ακόμα και να είχε, δηλαδή επιδεινώθηκαν με τις ενέργειες που γίνανε στο διπλανό κτίριο.
2: Οδήγησε σε αυτή την αστοχία στο τέλος στην κατάρρευση κλπ. Αλλά όμως, επαναλαμβάνω, αν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα και είχαν κάνει τους σωστούς ελέγχους, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
1: Εμείς εκφράσαμε στην αρχή της εκπομπής μια απορία, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, γι' αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσάς που είστε ειδικός. Βλέποντας τις φωτογραφίες από το κτίριο που κατέρευσε, δεν βλέπαμε σχεδόν καθόλου μεταλλική, πώς το λένε, από μέσα μέταλλο.
0: Σίδερα,
1: δεν βλέπαμε σίδερα. Δεν βλέπαμε κυρίως τσιμέντο. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέτε με τις παλιές θεμελιώσεις των δεκαετιών του 70 ή του 80 που γίνονταν με άλλους τρόπους τα κτίρια, χωρίς να δίνονται τόσο βάρος, ας πούμε, στην ποιότητα κατασκευής.
2: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο. Έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχα συμβεί αυτό, με μεγάλη πιθανότητα, αν δηλαδή οι θεμελίωση ήταν αυτές που συνήθως εφαρμόζουμε σήμερα και λέγεται κοιτόστρωση και εκτείνεται σε όλο την κάτωψη του ισογείου με ένα πάχος τουλάχιστον 60 πόντων, αυτό θα είχε αποφευθεί. Αλλά όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε, πρακτικά κέντρα. Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
1: Ναι, αυτό για να μην τρομάξουν και όλοι έχουν ή μένουν σε κατασκευές, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας. Μην νομίζουν ότι.
2: Θα τρομάξουν απλούστατα. Όταν είναι να γίνει μια κατασκευή στο όμορο, πρέπει ο μηχανικός να φροντίσει, αλλά αφού πλέον και ο ιδιοκτήτης ξέρει ότι είναι σε μια κατασκευή παλιά.
0: Είναι πάντως και εντυπωσιακό
2: αλλά
0: το γεγονός.
2: Ναι,
0: νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός και έσωσε ζωές, το ότι μία από τις ενίκους της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάλεσε έναν μηχανικό και ο μηχανικός συμβούλευσε να βγουν από το κτίριο. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, με μία.
1: Σωτήριο.
0: Ναι.
2: Γίνονται κάποιες αρχικές παραμορφώσεις του κτηρίου και δημιουργούνται κάποιες δρογμές, ενδεχομένως και πια μικρή κλίση, αλλά δεν ειδοποιεί πάρα πολύ, έτσι, δεν ειδοποιεί πάρα πολύ. Οπότε είναι τυχεροί οι οποίοι άκουσαν το μηχανικό και έφυγαν.
0: Βέβαια.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Για αυτό το φαινόμενο που εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, την κατάρρευση του κτιρίου στα Πετράλωνα.
3: Ώρα Μουντιάλ.
1: Πάμε για μπαλίτσα τώρα.
0: Όλα, Δημήτρη.
4: Όλα.
0: Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Πέρασε το Μεξικό αέρα, αέρα πατέρα.
2: Νομίζω περισσότερο αέρα πέρασε η Γαλλία, δεν που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Σωστό
2: και
1: αυτό.
2: Πέρασε 3-0. Ήταν και είναι το φαβορί και για το παιχνίδι, αλλά νομίζω και για το τρόπαιο. Είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο θεσμό, με παιχταράδες και με ένα προπονητή. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, να δίνει σε όλους ρόλους και να έχει ήρεμους όλες τις μεγάλες βεντέτες, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια δουλειά, σε μια ομάδα. Όταν έχεις πολλά αστέρια, θα πρέπει να κάνεις τους άλλους, μάλλον όλα τα αστέρια, να ξέρει ο καθένας να έχει το ρόλο του και ο καθένας να υπολογίζει τον άλλο και να σέβεται. Οπότε έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει η Γαλλία, 3-0. Εμπαπέ και αυτός σκόραρε, και νομίζω μαζί με το Μέση θα πάνε κόντρα τουλάχιστον για αυτό το Μουντιάλ. Ποιος θα πάρει τη θέση του πρώτου σκόρερ και για τον ίν Μουντιάλ, αλλά και γενικότερα για όλη την ιστορία του θεσμού. Τώρα ποιο άλλο ήταν?
1: Νομίζω ότι ένα γκολ διαφορά έχουν, νομίζω.
2: Ναι.
1: Πολλοί είναι σε απόσταση αναπνοής ο Εμπαπέ από το Μέση. Εξαρτάται τι θα κάνει και ο Μέση στη συνέχεια, ναι.
2: Γι' αυτό λέω, νομίζω, όπως και να έχει, νομίζω θα πάνε κόντρα.
0: Την Νορβηγία πώς την είδες?
2: Η Νορβηγία είναι ο Χάλαντ, έτσι. Ακόμα σε μια ομάδα ακτέλεια φανταστού, μπορεί να μην την ξέρουμε περισσότερο, αλλά και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη, η Νορβηγία πλέον δεν είναι μόνο να είμαστε πολύ καλοί στην άμυνα και να περνάσει κανένας, είναι λιγότερο καλή στην άμυνα πλέον και πολύ καλή στην επίθεση. Με τον Χάλαντ νομίζω να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, έτσι ποδοσφαιρικά πάντα, στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ακόμα και σε κακή μέρα, που ήταν χτες, δεν πήρε πάσες μία και έκανε γκολ, έκανε το καθήκον του. Τώρα, για να δούμε και τα ζευγάρια, γιατί σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια των 16. Έχουμε και λέμε τώρα Καναδάς Μαρόκο. Έτσι, το Μαρόκο νομίζω θα συνεχίσει και μετά τους 16. Η Παραγουάη που κέρδισε προχτές θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Νομίζω η Γαλλία εδώ έχει έτσι ένα πιο εύκολο ρόλο. Και η Νορβηγία που κέρδισε χθες θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία και το Μεξικό περιμένει αντίπαλο. Όπως είπε, στο Μεξικό έπαιξε ωραία μπαλίτσα, γίνεται χαμός στο Μεξικό.
0: Κάθεσα
2: τώρα και έβλεπα βιντεάκια. Διάβασα ένα ωραίο άρθρο, να δούμε και την πηγή, αλλά τώρα δεν θέλω να παίξω, είναι από τα μεγάλα, από τις μεγάλες ιστοσελίδες, Μιλένιο είναι, και λέει εν ολίγης ECC, δηλαδή και αν δηλαδή ότι ήταν μια φράση που το έχει πει ένας προπονητής της Πούμας του Μεξικό, να πάρουμε το πρωτάθλημα, και τώρα πλέον και οι ίδιοι και σε επίπεδο εθνικής ομάδας έχουν αυτό το τίτλο, γιατί να πάρουμε το πρωτάθλημα. Χαμό στους δρόμους στο...
1: Βέβαια, εγώ άκουσα, για να χαλάσω λίγο το κλίμα, άκουσα για παράδειγμα, διάβασα ότι οι οπαδοί του Μεξικού είχαν πάει έξω από το ξενοδοχείο που έμεναν η ομάδα, οι παίκτες του Ισημερινού, για να κάνουν φασαρία, για να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν το προηγούμενο το αγώνα, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτά δεν παρέσουν εμένα.
0: Έχουν ξαναγίνει.
2: Αυτό δεν το είδα. Αλλά γίνονται αυτό. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, εδώ προσέχουμε και καλά, αλλά αν μας αφήνουν να το κάνουμε και εμείς εδώ. Δηλαδή, οι αγκίδες του Παναθηναϊκού, οι Ολυμπιακοί του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας, για να μην κοιμηθούν. Το έχουν κάνει και στην Ευρώπη και σε μεγάλα ντέρμπι, εθνικές ομάδες και παρόμοιες χώρες. Έχει γίνει και άλλη φορά αυτό. Αλλά εγώ λέω για τον λαό στο Μεξικό και πολύ περισσότερο και για τα μέσα ενημέρωσης. Που και εμείς αυτό ίδιο θα λέγαμε, εδώ που τα λέμε, φανταστείτε να ήμασταν συνδιοργανωτές, να ήταν τρίτη βράδυ, να περνάγαμε στους 16 πανηγυρικά, νομίζω κάτι θα λέγαμε.
1: Κάτι θα κάναμε κι εμείς.
2: Το πάμε να το σηκώσουμε το κύπελλο, για καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι είναι, έτσι, ποδοσφαιρική χώρα, αλλά στο Μεξικό γίνεται χαμούλης. Τώρα, σήμερα, έχουμε επίσης τρία παιχνίδια, το ένα μάλιστα παιδιά της Αγγλίας Είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς, 7 η ώρα, είναι κόντρα στο Κογκό, είναι μια χαρά ο Ρίτσα, δηλαδή δεν έχει δικαιολογία κανένας να πει μόνο για δουλειά, μόνο για δουλειά, δηλαδή που τα λέμε πάνω σε ώρα εργασίας, είναι F2 ο αγώνας, 11 η ώρα και αυτός είναι μια χαρά, Βέλγιο Σενεγάλη, νομίζω η Αγγλία δεν είναι grande favori, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με το Κογκό, Βέλγιο Σενεγάλη όμως είναι και δύο καλές ομάδες. Το Βέλγιο ίσως βρίσκει τον εαυτό του εδώ και από το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετά μέτριο, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και τα ξημερώματα, και εδώ είναι καλό, που δεν του φαίνεται, 3 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν είναι μόνο μπάσκετ, ράγκμπι.
1: Έχουν μπει ορμητικά, δεν έχουν μπει, ρίχνουν τεσσάρες και τα λοιπά.
2: Και,
1: ναι.
2: Και πολλά χρήματα και στο πρωτάθλημα τους έρχονται, όπως ο Μέση πήγε στην Αμερική, θα μου πείτε στα εισαγωγικά κέρματά του, το βλέπουμε. Έχουν ρίξει αρκετά χρήματα, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα του, τις υποδομές, και η εθνική τους είναι αρκετά καλή. Οπότε νομίζω και η Βοσνία από την άλλη είναι μια έμπειρη ομάδα.
1: Και αυτή τη δική τη σχολή. Ναι. Ενδιαφέρουσα θα είναι αυτή. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 6-6 τα γκολ που έχουν βάλει ο Μέση και ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι στο ισοβαθμό προς το παρόν.
2: Αλλά λείπει να έχει να παιχνίδι λιγότερο ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Έχει κι άλλον αγώνα ο Μέση. Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι 18 Ιουλίου. Οπότε πόσο πάει.
2: 19.
1: Με το δεδομένο θα περάσει και η Γαλλία και η Αργεντινή, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ γίνονται και εκπλήξεις.
2: Είναι πιθανός ο τελικός, γιατί μόνο εκεί θα βρεθούν. Αν βρεθούν, θα βρεθούν σε τελικό όπως πάει τώρα. Και πολύ γρήγορα ο Τραμπ έχει χάρη πάρα πολύ από το Μουντιάλ και θέλει να το διοργανώσει.
0: Και θέλει να αγοράσει όλο το ποδόσφαιρο, όλες τις ομάδες, να γίνονται όλες οι διοργανώσεις.
1: Όχι, μπορεί να θελήσει και να πει: δεν θα το τελειώσουμε στις 18, θα το τελειώσουμε, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο.
0: Θα το τραβήξουμε λίγο.
2: Δεν έχει γίνει ποτέ πάντως σε 12 χρόνια να πάρει μια χώρα ξανά το Μουντιάλ, έτσι. Αλλά ο ίδιος.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Σωστό. Φανταζόμαστε. Ναι, τέλος πάντων. Α μην επεκταθούμε. Αρκετά.
2: Πολύ μεγάλο αυτό, εντάξει.
1: Αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα. Ρε παιδί μου, εγώ αυτό. Και αυτή η μάχη τώρα, πια εγώ είμαι ο σκόρερ, εγώ έχω βάλει τα
1: πράγματα. Έχει τη σημασία του, μετράνε αυτά.
0: Είναι φοβερό.
1: Μετράνε, γιατί ο Χάλαντ δεν μετράει και αυτό πόσα γκολ βάζει. Ο Ρονάλντο δεν μετράει πόσα. Δεν έχουν την προαιώνια κόντρα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι γίνεται αυτό. Ή ποιος θα πάρει τις περισσότερες χρυσές μπάλες ή τα περισσότερα χρυσά παπούτσια και πάει λέγοντας.
0: Αυτά είναι μεγάλη κόντρα. Ναι. Μεγάλη κόντρα είναι αυτό. Πολύ μεγάλη. Μπορεί να μου πει ποιος που πήραξε το χάρτη, την κίνηση.
1: Τι στην έκανε.
0: Δεν μπορώ να δω τώρα εδώ πέρα την κίνηση, ας πούμε.
1: Και... Δεν φαίνεται που είναι κόκκινο.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, θα το δω αλλού. Θα το δω αλλού, παιδιά. Έχω παντού την άκρη μου εγώ για να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Τι ωραίο τραγούδι. Αχ, από το Dirty Dancing. Πόσες φορές έχουμε δει αυτή την ταινία, φίλες και φίλες.
1: Και φίλοι την έχουν δει.
0: Φίλες και φίλες, ξέρω εγώ. Για τον Patrick Swayze τη βλέπαμε. Γιατί τη βλέπαμε αυτή την ταινία και ονειρευόμασταν. Και ακούγαμε το δίσκο. Έχει λιώσει αυτός ο δίσκος στο pick-up.
1: Θα πεις την κίνηση ή ακόμα.
0: Προσπαθώ, Διονύση,
1: δεν σου βγάζει.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν σου βγάζει.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν έχει κίνηση σήμερα, γι' αυτό δεν βγάζει τίποτα εδώ το μπλιμπλίκι.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα που έκανε μια μικροεπέμβαση χθες και πήγαν όλα καλά. Και βγαίνει σήμερα και σιδερένιος.
1: Α, δεν νυχτέρευσε.
0: Ναι, δεν νυχτέρευσε.
1: Εγώ του είχα πει να βγει από χθες.
0: Εντάξει, έμεινε για ασφάλεια. Έμεινε για ασφάλεια. Περαστικά και σιδερένιος. Λοιπόν, τα πράγματα στους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί. Τι να πω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να γιάσω.
1: Ποιος σου χάλασε το χάρτη.
0: Κάποιος μου χάλασε το χάρτη εδώ πέρα. Σπαθώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ καθόλου τα Windows, παιδιά. Καθόλου.
1: Δεν μπορεί τα Windows.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ αυτά τα Windows.
1: Συγγνώμη. Τα Windows, σου ζητάνε συγγνώμη.
0: Αχ. Που λέει, έχω προσπαθήσει να κάνω και αυτή τη σκηνή από το Dirty Dancing.
1: Να με τον Τάκη. Να σε πάρει κάποιος να σε σηκώσει ψηλά. Εσύ να τον σηκώσει ή ο Τάκης.
0: Όχι, εγώ αυτός να με σηκώσει. Εγώ να τον σηκώσει. Μα τι λέει εσύ, Γιάννη. Δηλαδή πραγματικά, κάντε εικόνα αυτό. Θα παίρνει καταρχήν από πάνω μου. Θα παίρνει και δεν θα τον έπιανα. Δεν θα προλάβαινα να τον πιάσω τα χέρια.
1: Καλημέρα στη δροσερή Κοπεχάγη. 17 βαθμούς έχει τώρα η Κοπεχάγη. Α, κατέβηκε η θερμοκρασία σιγά σιγά. Μπράβο, μπράβο στην Κοπεχάγη.
0: Θα ξανάρθει, να ξέρετε.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Η φίλη μας η Μαργαρίτα πάντως στις Βρυξέλλες δεν βρίσκει ούτε ανεμιστήρα για δείγμα. Θέλω να σου πω. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα. Έχουν ξεπουλήσει. Εκεί πρέπει να πάμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί.
1: Στόπα, εγώ. Στόπα από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάναμε χρυσές δουλειές. Να πηγαίναμε εκεί με ανεμιστήρες και με διάφορες πατέντες άλλες. Αλλά ποιος με ακούει εμένα. Μετά δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά στα 40 και να γίνουμε συνταξιούχοι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο αγόρι, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι εχθές σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, έχει οριοθετηθεί, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπηρώσεων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Μεγάλη κινητοποίηση από τη διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κήπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό κινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Δύο ύποπτοι εμπρησμοί αυτοκινήτων με διαφορά λίγης ώρας στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη στο Μαξίμου. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. 7 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και ο επίσημος απολογισμός ξεπερνά πλέον τους 1.900 νεκρούς και σχεδόν 10.600 τραυματίες. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδρομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιητική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας, όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Τετάρτη 1η Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλωσορίζουμε τον Ιούλιο. Μας ήρθε με πολύ ζέστη.
1: Μας ήρθε με ζέστη. Καλό μήνα, Δήμητρα.
0: Καλό μήνα,
1: σε όλους.
0: Για πες μας, ζεστάθηκες εχθές?
1: Ναι. Πάρα πολύ ζεστάθηκα. Πήγα και ένα μπάνιο,
0: ναι.
1: Αλλά επειδή πήγα μεσημέρι δεν το ευχαριστήθηκα τόσο. Α. Λόγω της θερμοκρασίας. Νομίζω μετά τις 5-6 είναι η κατάλληλη
0: Ναι, νομίζω ώρα. Τότε, ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να προσέχουμε με τον ήλιο ιδιαίτερα. Λοιπόν, Δήμητρα Λαχουρή, Δέσποινα Αθανασιάδη στα μικρόφωνα και στην επιμέλεια της εκπομπής. Γλυκέρια σου λουγανισμή στον ήχο. Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια. Κώστα Τσακυρίδη στο μοντάζ. Επίσης να θυμίσουμε τους συναδέλφους μας, Γιώργο Ιτσαγρά από την Ικαρία, Θοδωρή Πιλιώτη από τη Χίο και Χάρη Ζαβουδάκη από την Σάμο. Για πες μας αναλυτικά τον καιρό, τι περιμένουμε?
1: Λοιπόν, για σήμερα μου δείχνει τη μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, ωραία.
1: Μου δείχνει βέβαια και λίγο συννεφιασμένος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Αύριο 5η 2 Ιουλίου πάλι 37 βαθμούς Κελσίου, ασθενής βροχή μετά τις 3. Παρασκευή 36 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ουρανός. Σάββατο πάλι 36 με λίγα σύννεφα και μου δείχνει και μια περίπτωση βροχής, ναι. Από τις 6 και μετά. Βέβαια φταλάζουν. Κυριακή 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και το περιβάλλον. Είδατε τι έγινε στο Ρεόκαστρο? Τι τραγωδία είναι αυτή, Χριστέ μου. Δύο άνθρωποι νεκροί, πατέρας και γιος, ο 12χρονος γιος, μία 40χρονη γυναίκα τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Και εντάξει, τι να πω, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα εκείνα τα μέτρα για να προστατέψουμε το περιβάλλον, τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες, το πράσινο, όλα αυτά. Ξέρετε, σε περίπτωση φωτιάς το καλύτερο που έχει να κάνετε είναι να φύγετε πάρα πολύ γρήγορα. Να φύγετε πάρα πολύ γρήγορα, καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία, είναι ειδικοί, θα αναλάβουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αλλά φύγετε, απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί η φύση είναι διψασμένη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χόρτα. Εγώ τρομάζω πάντως με την εικόνα της εξοχής μας στην Λέσβο. Και στα λεωκτήματα ελάχιστα τα βλέπεις πεντακάθαρα. Τα περισσότερα είναι με χόρτα. Οι Δήμοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να καθαρίσουν τα χόρτα. Και βέβαια όταν ξεκινάς αργά, λογικό είναι να φτάνεις και αργά. Ακόμα και στο αεροδρόμιο. Είδες την εικόνα του αεροδρομίου, του δρόμου προς το αεροδρόμιο?
1: Δεν το πω.
0: Έχει πάρα πολλά χόρτα. Μιλάμε ψηλά χόρτα, που αυτό δεν είναι και εικόνα καλωσορίσματος για τον επισκέπτη. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε στο δρόμο του αεροδρομίου. Μάλιστα υπήρχε και το ερώτημα στο διαδίκτυο, ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι η περιφέρεια ή η Δήμη. Όποιος και να είναι υπεύθυνος, δεν περνάει από εκείνο το δρόμο, δεν βλέπει την ασχήμια, δεν μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό το σημείο. Τι περιμένουμε? Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τη μέρα που πέρασε το κατόφλι του χρόνου. Με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Εχθές πραγματοποιήθηκε μια κινητοποίηση στην πλατεία Σαφούς για το εργατικό ατύχημα που συνέβη προχθές στην Μυτιλίνη, όταν ένας 62χρονος συνταξιούχος τοποθετούσε την κεραμιδιά, εργασίες έκανε στη στέγη ενός σπιτιού. Είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο, Δέσποινα.
1: Ναι, δεν είχε αρκετό, δεν είχε τον κόσμο που θα έπρεπε να είναι,
0: ναι,
1: σε, για ένα τέτοιο γεγονός. Το ξέρεις, Δήμητρα, ότι από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν καταγραφεί σε όλη την Ελλάδα 80 εργατικά ατυχήματα. Πέρσι είχαμε περίπου 300, ναι, για όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ζαφυρίου, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λέσβου, που διοργάνωσε την συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Είχαμε χθες το θάνατο του συνταξιούχου οικοδόμου, 63 χρονών, ο συνάδελφος που πήγε στο μεροκάματο, γιατί δεν του φτάνει η σύνταξη για να μπορέσει να ζήσει. Έτσι όπως είναι στο σύνολό τους χιλιάδες συνταξιούχοι και εργαζόμενοι που αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια και δυο και τρεις δουλειές για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Δυστυχώς αυτά είναι τα αποτελέσματα της εντεντεκοποίησης της δουλειάς των 12ωρων, των 13ωρων που ψήφισε μέσα στον Οκτώβριο και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήρθαμε σήμερα να διαδηλώσουμε, να μην περάσει έτσι ο θάνατος του συναδέλφου μας εδώ από το νησί. Να πούμε πως πέρυσι το 2025 σκοτώθηκαν 201 εργαζόμενοι στη δουλειά που πήγαν στο μεροκάματο και δεν ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Και μέχρι σήμερα, το πρώτο εξάμεινο του 26, έχουμε χάσει, έχουν σκοτωθεί ήδη 80. Μιλάμε, τα ποσοστά είναι αμήλικτα, οι υπολογισμοί είναι αμήλικτοι. Είναι ένας εργαζόμενος κάθε δύο μέρες και εργαζόμενοι δεν γυρίζει στη δουλειά, δεν γυρίζει στην οικογένειά του. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Καλούμε την κυβέρνηση να ενισχύσει με μόνιμο προσωπικό το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, να βγαίνουν να κάνουν συχνότερους ελέγχους καθημερινά, τακτικούς, να ελέγχουν αν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, αν τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην θρηνήσουμε κανέναν άλλον εργαζόμενο-εργαζόμενη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι το τελευταίο θύμα, αλλά δυστυχώς με την ανάπτυξη την οποία μας πολιτευμίζουν, δυστυχώς τα μηνύματα που έχουμε δεν είναι ευχαριστά. Το τελευταίο διάστημα το εργατικό κέντρο έχουμε αναπτύξει καθημερινά να πηγαίνουμε σε χώρους εργασίας, να μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε τι γίνεται, να συζητάμε με τους συναδέλφους. Από εκεί βγήκε και το περιστατικό στο κάστρο, το οποίο κυριολεκτικά το θάψανε στην αρχαιολογία, μέσα στο κάστρο που χτύπησε εργαζόμενος. Είχαμε τους εργαζόμενους στη σκάλα από λιγνίτου στην Ιφίδα, που αλλάζουν τις κολόνες της ΔΕΗ. Συνάδελφοι που ήταν μέσα στο καλάθι και έπεσαν και κυριολεκτικά από θαύμα δεν θρηνήσαμε εκεί και θύμα. Είχαμε τις προάλλες, το Σάββατο προχθές, το συνάδελφο με το Κλάρκ, που ταλαπάρισε γιατί ήταν σε ένα, δούλευε ο συνάδελφος, το έδαφος ήταν επικλινές, εγνώση δηλαδή της εργοδοσίας. Και φυσικά είναι μόνο αυτά τα οποία μαθαίνουμε και αυτά τα οποία μας λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι και αυτά τα οποία βγαίνουν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εκτιμάμε ότι είναι πολύ περισσότερα τα εργατικά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς, αλλά η τρομοκρατία, η πίεση της εργοδοσίας δυστυχώς βάζει τους εργαζόμενους και με τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης πάνω από το λαιμό των εργαζομένων να επικρατήσει σιωπή. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι δεν θα επικρατήσει αυτή η σιωπή. Αυτή η σιωπή νεκροταφείο, η σιγή ηχθείως που θέλουν οι εργοδότες να υπάρχει στους χώρους δουλειάς. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην συμβεί. Καλούμε τους εργαζόμενους να γραφτούν στα σωματεία τους, να τα μαζικοποιήσουν, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας είναι αυτός που φέρνει αποτελέσματα, όπως θετικά αποτελέσματα έχουμε και για εργαζόμενους εδώ, που όταν πήγαμε συλλογικά οργανωμένα και διεκδικήσαμε και τα λεφτά τους πήραν και τα δώρα τους πήραν και τα επιδόματα τους δεν επιστρέψανε και τα ένσημα τους κολλήσανε. Μικρός είναι ο τόπος μας, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε για πρώτη φορά. Έχουμε όλοι μάτια και βλέπουμε, όλοι έχουμε στο νησί αυτιά και ακούμε. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και ειδικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι, που στη σεζόν γίνεται κυριολεκτικά το γάλα μαύρο.

0: Λοιπόν, στην Χίο δημιουργήθηκε μία ένταση και γύρω από την επιβολή προστίμου για τα χόρτα τα οποία δεν είχαν κοπεί ακόμα, και μάλιστα ο Δήμαρχος Χίο, ο κύριος Μαλαφής, έκανε λόγο για αλλαγή στάσης πυροσβεστικής στο τελευταίο διάστημα που δεν οφείλεται στο Δήμο της Χίου, και με αφορμή την ανακοίνωση από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, τον κύριο Δημήτρη Λιώτσο, ότι η πυροσβεστική ούτε εκδιάζεται ούτε απειλείται κτλ. Ο Δήμαρχος Χίου έκανε λόγο για στοχοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται τα πρόστιμα στο προσωπικό αφημί των αιρετών ή των υπαλλήλων, καθώς ενεργούσαν σε δημοτικές εκτάσεις και για λογαριασμό του Δήμου Χίου. Για να ακούσουμε.
1: Το να διασφευλώνεις κάποια πράγματα που έχει πει ο Δήμαρχος δεν είναι και το καλύτερο. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που επανέλαβα μέσα στη δημοτική επιτροπή, ότι δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούνται αιρετοί και υπάλληλοι του Δήμου και να του ζητούν το προσωπικό του αφημί τη στιγμή που και οι δύο είναι υπάλληλοι, δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό που έχει αφημί. Δηλαδή η στοχοποίηση είναι το ότι ζητάνε το προσωπικό αφημί, λες και ο υπάλληλος του Δήμου Χίου ήταν στο χωράφι του ή ο αντιδήμαρχος ήταν στο χωράφι του, και όχι στις δημοτικές εκτάσεις ή σε δομές του Δήμου. Είμαστε υπέρ της νομιμότητας πάντα, αλλά πρέπει να προστατεύουμε και τους αιρετούς και τους υπαλλήλους από πράξεις που δεν έχουν καμία φιλοσοφία και βεβαίως είναι και από γνώσεις παράγοντες. Ο υπάλληλος του Δήμου υπάγεται στο Δήμο, ο αιρετός είναι υπάλληλος και ενεργεί για το Δήμο, δεν ενεργεί για ούτε ατομικές περιουσίες, ούτε έχει ατομικά χωράφια και πάει εκεί και κάνει πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν τα όποια πρόστιμα, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση για το αν έπρεπε να δοθούν ή όχι, να κοπούν στο άφημι του Δήμου και καμία σχέση δεν έχουν τα προσωπικά άφημι είτε των αιρετών είτε των υπαλλήλων του Δήμου. Αυτό είναι στοχοποίηση, το να παίρνεις το άφημι του υπαλλήλου του Δήμου και το άφημι των αιρετών. Και αυτό η αυτοδιοίκηση δεν το δέχεται γενικώς παρελληνίως και παντού. Υπάρχει τουλάχιστον στην αυτοδιοικητική μου πορεία πάρα πολύ καλή συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και κεντρικά και τοπικά. Πολλάκις δε, όπως ξέρετε, έχω τιμηθεί από το πυροσβεστικό σώμα και τοπικά και κεντρικά για τις συνεργασίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, έχουμε δει μια διαφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα που νομίζω ότι σίγουρα δεν οφείλεται σε εμάς.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος θα πρέπει να καταλογίζεται στο άφημι του Δήμου είναι πάρα πολύ σωστό. Ωστόσο όμως αυτή η σημερινή συνέντευξη, το απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε, οφείλεται σε μία δήλωση του κυρίου Δημήτρη Λιώτσου, του Αρχιπύραρχου, ο οποίος είπε ο κύριος Μαλαφής ότι θα αναφέρει στους ανωτέρους του. Οπότε ο κύριος Λιώτσος έδωσε μία απάντηση και λέει ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά, με μοναδική στόχευση την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού πλούτου της χώρας μας και των περιουσιών των πολιτών. Αναπόσπαστο μέρος αυτών των καθηκόντων είναι και η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η αποτύπωση των πράξεων και παραλήψεων που μπορούν να συμβάλλουν στην έναρξη ή την επέκταση μιας πυρκαγιάς. Τα στελέχη οφείλουν να επιτελούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικότητα και οξυδέρκεια. Είναι απολύτως κατανοητό πως αυτή η διαδικασία, όταν συντελείται με ουδετερότητα και τυπικότητα, δύναται να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη και εμπλέκονται στη μετέπειτα δικαστική διερεύνηση κάθε ενδεχόμενη εκδήλωση και εξέλιξη πυρκαγιάς. Πρέπει να είναι σαφές πως οι θεσμικά εμπλεκόμενοι στην πρόληψη και αντιμετώπιση θεωρούνται αναπόσπαστη κρίκη της αλυσίδας συνυπευθυνότητας. Ο στόχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι τα στελέχη της να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που η μοναδική κατηγορία που μπορεί να τους αποδοθεί να είναι αυτή της εφαρμογής του νόμου. Τα στελέχη οφείλουν να παραμένουν αντικειμενικά και πιστά στο θεσμικό τους ρόλο, όσο δυσάρεστο και να γίνεται αυτό για κάποιους, και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παρεκκλίνουν από αυτόν επηρεαζόμενα από άμεσες ή έμεσες επιθέσεις, παρενέσεις ή μεγαλοστομίες Και ο Δημήτρης Λιώτσος, νομίζω ότι το απέδειξε αυτό στην έρευνα και στο πόρισμα που βγήκε για το μάτι, όπου μεταξύ των εμπλεκομένων ήταν και, άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας τότε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 69 33

Λοιπόν, ένα θέμα που μας απασχόλησε και σε προηγούμενη μας εκπομπή ήταν η σχέση των διαδικτύου και των social media με τα νέα παιδιά. Βλέπουμε ότι το διαδίκτυο μπαίνει στα... Το κινητό τηλέφωνο μπαίνει στα χέρια των παιδιών από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Βλέπουμε γονείς όταν πίνουν καφέ ή όταν πάνε για φαγητό να δίνουν στο παιδί τους το κινητό τηλέφωνο για να δουν παιδικά, γιατί αλλιώς δεν ησυχάζουν. Αυτή η συνήθεια συνεχίζεται και όταν είναι μαθητές και μετά όταν πηγαίνουν στο γυμνάσιο αλλά και στο λύκειο. Πολλές φορές η σχέση αυτή μπορεί να είναι καταστροφική. Τα παιδιά του τρίτου γυμνασίου πραγματοποίησαν μία έρευνα στους συμμαθητές τους. Απάντησαν

0: 190 παιδιά στο σύνολό τους αυτή την έρευνα και τόνισαν και βέβαια τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τα περιμέναμε. Είναι αυτά που τα προφανή, αυτά που καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς. Ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Χριστίνα Σαββίδου, η φιλόλογος ειδικής αγωγής αλλά και οι μαθήτριες που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα.
1: Ονομάζομαι Χριστίνα Σαββίδου, είμαι φιλόλογος ειδικής αγωγής και έχω

0: και του Συμβούλου Σχολικής Ζωής στο σχολείο. Και η αλήθεια είναι μέσω αυτού του ρόλου κάνουμε διάφορες δράσεις έτσι, να κινητοποιούμε τα παιδιά. Μέσα στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που κάναμε σε συνεργασία με τον οργανισμό OpenUS από την Αθήνα, έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται Ακαδημία Ενδυνάμωσης και έχει να κάνει με θέματα ψυχικής υγείας. Οπότε αυτό ξεκίνησε από τον Οκτώβρη το πρόγραμμα να τρέχει, διότι κάναμε εμείς μια επιμόρφωση εκπαιδευτική διαδικτυακά και μετά ήρθαν και στο νησί οι ψυχολόγοι, κάνανε εκπαίδευση στα παιδιά, διαδραστικές και βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια κτλ. Συζητώντας για θέματα όπως το άγχος, η διαχείριση του στρες, η δυσφορία που μπορεί να νιώθουν στην εφηβική ηλικία και άλλα τέτοια ζητήματα που αφορούν τους εφήβους. Και στη συνέχεια όλο αυτό το πρόγραμμα κατέληξε να συγκεντρωθεί μια μικρή ομάδα μαθητών σαν ένα μικρό hub. Όπως το ανέφεραν και οι κοπέλες οι υπεύθυνες, οι οποίοι θα ασχολούνταν περαιτέρω με θέματα ψυχικής υγείας των εφήβων. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε σε συνεργασία και με τις ψυχολόγους να φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο να απευθυνθεί σε όλους τους μαθητές του γυμνασίου και να απαντήσουν όλοι οι μαθητές σε ερωτήματα που αφορούν σε ερωτήματα που αφορούν τον αντίκτυπο που έχουν τα social media στην ψυχική υγεία των εφήβων.
1: Ως εκπαιδευτικός, πώς αξιολογήσατε όλα αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας?
0: Η εκπαιδευτική αλήθεια είναι ότι αυτά που βρήκαμε στην έρευνα τα βιώνουμε καθημερινά στο σχολείο. Και όλο το θέμα συζήτησης μεταξύ μας είναι πάντοτε το πώς τα social media έχουν επιφέρει όλες αυτές τις συνέπειες στο πώς είναι οι μαθητές μας πλέον. Και η αλήθεια είναι και αυτό που σας ανέφεραν και τα παιδιά στις συνεντεύξεις τους, ότι όντως τα παιδιά έρχονται νησταγμένα γιατί έχουν ξενυχτήσει και είναι στα social media, όχι ένα και δύο, σε γενικό. Είναι πολύ εκτεταμένο το φαινόμενο αυτό. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε τι επίδραση έχει και στις επιδόσεις τους, στις σχολικές, στη συναισθηματική τους κατάσταση, ακόμα πόσο μπορεί να έχουν και νεύρα που λέμε στο σχολείο, πολύ πιο εύκολα να μπλεκτούν σε τσακωμούς κτλ. Γιατί πια το νευρικό του σύστημα δεν είναι ξεκούραστο. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ εγώ και οι συνάδελφοι που κάναμε μαζί, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και η Λιάννα Κόκκινου και η κυρία Ειρήνη Κατσούρη που ήμασταν μαζί σε αυτό το πρόγραμμα. Λίγο πολύ τα περιμέναμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί το βλέπουμε γύρω μας αυτό που γίνεται με τα social media. Αλλά το ένα στα πέντε παιδιά ότι είναι πάνω από 5 ώρες, σε τόσο μεγάλο ποσοστό, μου έκανε εμένα, εγώ έχω κολλήσει σε αυτό, να σας πω.
1: Και σε ηλικία 12 έως 15 ετών,
0: Μιλάμε για ηλικίες γυμνασίου, γιατί είμαστε γυμνάσιο εδώ, 12 με 15 ετών.
1: Έγινε αυτή η έρευνα. Κατηγοριοποιήσατε τις απαντήσεις, βγήκαν τα ανάλογα ποσοστά. Αυτή η έρευνα μετά από εκεί και πέρα αξιοποιείται κάπου?
0: Θα σας πω, καταρχάς το τελευταίο μέρος αυτής της έρευνας ήταν ερωτήσεις με το τι προτείνουν τα ίδια τα παιδιά να γίνει, γιατί και από την έρευνα φαίνεται ότι έχουν μια επίγνωση των προβλημάτων που δημιουργούνται. Δηλαδή, όταν πόσα παιδιά μας είπαν ότι νιώθουν αρνητικά συναισθήματα μετά από πολύ ωραία χρήση, δεν είναι όλα τα παιδιά, αλλά είναι ένα σεβαστό ποσοστό, ναι, που το αισθάνονται αυτό. Άρα προφανώς αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε, και αυτό είναι ένα βηματάκι, ένα καλό, κάτι θετικό ας πούμε. Οπότε βάλαμε και ερωτήσεις του τι προτείνουν να γίνει για να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Και πάρα πολλά παιδιά, εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτό, ότι πρότειναν, ότι θεωρούν καλή λύση το να απαγορευτεί η χρήση των social media στους εφήβους. Mm-hmm. Κάτι που προωθείται κιόλας. Mm-hmm. Επίσης, ζητάνε πιο πολύ ενημέρωση για θέματα που έχουν να κάνουν γενικά με τη χρήση του διαδικτύου και ιδιαίτερα των social media, όπως το ότι δεν γνωρίζουν, παραδείγματος χάρη, ότι αφήνουν αποτύπωμα ψηφιακό. Ότι ό,τι κάνουν τώρα στα social media μένει για πάντα και μπορεί να τους κυνηγάει. Αυτό, ας πούμε, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Θα θέλανε λοιπόν, ζητάνε περισσότερη ενημέρωση. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η έρευνα? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συνεχιστεί το πρόγραμμα και του χρόνου και να μιλήσουμε πια και για διαχείριση θυμού και άλλων συναισθημάτων. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί και εμείς τώρα την τελειώσαμε την έρευνα.
2: Είμαι η Ειρήνη Καμπάνη. Πηγαίνω στην πρώτη γυμνασίου του σχολείου τρίτη γυμνάσιο μου. Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο. Είχαν έρθει κάποιες ψυχολόγες και μας βοήθησαν να σκεφτούμε σε τι θέμα μπορούμε να ασχοληθούμε. Εμείς επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα social media και είπαμε να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο και να το δώσουμε σε όλο το σχολείο για να το απαντήσει. Κάναμε 15 ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές ήταν, ας πούμε, πόση ώρα αφιερώνουν στο social media, με τι κριτήριο ακολουθούν έναν influencer, γιατί αν πιστεύουν ότι τους επηρεάζει η ζωή των influencer, δηλαδή άμα βλέπουν πάρα πολλές ώρες στο social media κάποιον, μετά αν νιώθουν πολύ καλά ή πολύ αρνητικά.
1: Την απάντησες και εσύ την έρευνα?
2: Ναι, και εμείς την απαντήσαμε.
1: Και τι είπε?
2: Δεν αφιερώνω τόσες πολλές ώρες στα social media, αλλά πιο πολύ μιλάω με τους φίλους μου. Πιστεύω είναι πιο καλό από το να βλέπεις άγνωστους ανθρώπους να κάνουν κάτι που δεν είναι αληθινό.
3: Είμαι η Αλτέα Ήμπρα, πρώτη γυμνασίου στο τρίτο γυμνάσιο Μυτιλίνης.
1: Θα μου πεις πόση μαθήματα. Απάντησαν το ερωτηματολόγιο?
3: Απάντησαν 197 από τους 210.
1: Υπήρχε κάποια απάντηση που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ή σε προβλημάτισε?
3: Με προβλημάτισε ότι κάθονται πάνω από 5 ώρες στα social media και εγώ το πολύ κάθομαι μία και ναι, με προβλημάτισε αυτό γιατί τώρα...
1: Και σημαίνει ότι αφήνουν κάποιες άλλες σημαντικές
3: δουλειές,
1: στιγμές της ζωής τους, έτσι.
3: Ας πούμε, αντί να κάνουν άλλα πράγματα, αφήνουν δουλειές ή να παίζουν με τους φίλους τους και διάφορα άλλα πράγματα. Αντί, ας πούμε, να κάνουν κανένα άθλημα, κάθονται στα social media.
4: Είμαι η Μιχαηλία Καϊοντζή. Θα πάω τώρα για Δευτέρα γυμνασίου και φοιτώ το τρίτο γυμνάσιο Μυτιλίνης.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, τι είπαν οι συμμαθητές σου σε ό,τι αφορά την εικόνα που βγάζουν προς τα έξω οι influencer και κατά πόσο επηρεάζονται από αυτό? Οι περισσότεροι τι απάντησαν?
4: Οι περισσότεροι απάντησαν πως οι influencer δείχνουν τη ζωή τους, τι κάνουν καθημερινά και ότι λένε την αλήθεια στα social media και ότι τους επηρεάζει πολύ για το πως φέρονται και το πώς παρουσιάζονται.
1: Εσύ παρακολουθείς τη ζωή των άλλων?
4: Ναι.
1: Παρακολουθείς τα σύστη μόδα?
4: Ναι, παρακολουθώ, αλλά όχι και τόσο πολύ. Πιο σπάνια.
5: Είμαι η Γαβριέλα Πατρίκα, τέλειωσα τώρα τη Δευτέρα γυμνασίου, στο τρίτο γυμνάσιο Μυτιλίνης.
1: Τι σου έκανε εντύπωση αυτή την έρευνα?
5: Μου έκανε εντύπωση ότι οι πολλοί συμμαθητές μου επηρεάζονται πολύ αρνητικά από τα social media όταν κλείνει το κινητό. Και ότι καμιά φορά θέλουν πολύ να αλλάξουν την εικόνα τους με βάση την εικόνα που βλέπουν στο κινητό. Δηλαδή να γίνουν σαν την τον influencer που ακολουθούν.
1: Και αυτό τους δημιουργεί και άγχος, φαντάζομαι, έτσι?
5: Ναι, πολλές φορές.
1: Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία να μπει στο σώμα και στην του άλλου.
5: Όχι, αλλά είναι μια πολύ αρνητική διαδικασία και για το σώμα σου, αλλά και για την ψυχολογία σου, γιατί σκέφτεσαι τώρα μήπως εγώ δεν είμαι καλή ή καλός σαν αυτό που βλέπω και έχει πολλά views ή πολλούς followers.
1: Και δείχνει και μια εύκολη αντιμετώπιση της ζωής, γιατί όταν παρουσιάζει τη ζωή της με κοσμήματα, ρούχα και όλα αυτά, δείχνει μια ζωή η οποία στηρίζεται σε μια οικονομική επιφάνεια και αυτό δημιουργεί, πιστεύω, και περισσότερο άγχος.
5: Ναι, και είναι και ότι σε πολλές στέλνουν μεγάλες εταιρείες δωρεάν, αλλά καμιά φορά μπορεί να μην στέλνουν και να το αγράζουν οι ίδιες και να λένε ότι μου έστειλε η τάδε εταιρεία τα προϊόντα της. Και αυτό λίγο σε ενοχλεί καμιά φορά, γιατί λες, όχι, Γιατί λες σε αυτήν και όχι σε μένα?
6: Τα μισκοκενά και πάω στην πρώτη γυμνασίου, το τρίτο γυμνασίου Μυτιλίνης.
1: Για πες μου λοιπόν, Άρτεμις, τα δικά σου συμπεράσματα.
6: Τα δικά μου συμπεράσματα είναι ότι η γενιά μας έχει εξαρτηθεί πάρα πολύ από τα social media και πια δεν έχουμε χάσει γενικά τους εαυτούς μας. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που παίζει κάποιοι άνθρωποι να κάνουν όταν ξυπνάνε είναι να τσεκάνουν το κινητό τους. Δεν νομίζω ότι, ας πούμε, υπάρχουν ακόμη νέοι που δεν έχουν κινητό ή δεν έχουν καμία σχέση με τα social media. Γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, ότι υπάρχουν παιδιά στον υπηαγωγείο ή στη δευτέρα δημοτικού που έχουν PlayStation π.χ.
1: Ακόμα και στην τάξη χρησιμοποιείται κινητό?
6: Δεν ξέρω, αλλά στην τάξη μας δεν έχω δει κανένα να σε χρησιμοποιεί κινητό, αλλά για τις άλλες τάξεις δεν έχω γενική εικόνα.
1: Έχετε δει και μέσα από τις απαντήσεις κάποια παιδιά να λένε ναι, επηρεαζόμαστε από τη ζωή των άλλων ή θέλουμε να είναι η ζωή μας όπως η ζωή των άλλων?
6: Ναι, υπάρχουν γενικά αρκετά άτομα μέσα από την έρευνα που κάναμε που παραδεχτήκανε ότι θα προτιμούσαν να ήταν αλλιώς η ζωή τους ή να κάνουν κάποιες αλλαγές ανάλογα με το τι βλέπουν στους influencers που παρακολουθούν.
7: Με λένε Αγγελίνα Αρναουτέλη. Πέρσι πήγαινα πρώτη γυμνασίου και φέτος θα πάω δεύτερη γυμνασίου στο τρίτο γυμνάσιο με τη Λίνα.
1: Ποια είναι τα δικά σου συμπεράσματα?
7: Τα δικά μου συμπεράσματα είναι ότι ανάλογα με το ερωτηματολόγιο είδαμε ότι πολλά παιδιά χάνουν τον ελεύθερο τους χρόνο και σημαντικά πράγματα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν ή για να οριμάσουν, όπως να τρώνε το φαγητό τους, να κοιμούνται και να διαβάζουν τα μαθήματα τους στο σχολείο. Και έτσι χαλάνε και τον οργανισμό τους, γιατί κάθονται πολλές ώρες χωρίς να κάθονται σε μια οθόνη όλη την ώρα και να μην κάνουν κάτι χρήσιμο. Και δεν είναι τόσο, ο οργανισμός τους δεν είναι τόσο υγιεινός, γιατί δεν γυμνάζουν το σώμα, το σώμα τους να περπατήσουν, ας πούμε, να κάνουν βόλτα και κάθονται κάπου και παίζουν.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Παίζουν και το βράδυ ηλεκτρονικά παιχνίδια, μένουν ψάχνουν γι' αυτό, γνωρίζεις, συμμετέχουν επίσης σε αυτούς τους περίεργους διαγωνισμούς?
7: Πολλά παιδιά στη γενιά μας παίζουν και ξενυχτάνε το βράδυ παίζοντας παιχνίδια, κάποιες φορές κρυφά από τους γονείς τους και δεν κοιμούνται, που είναι και πολύ κακό για τον οργανισμό τους. Και νομίζω ότι ναι, πολλά παιδιά παίζουν σε διαγωνισμούς και τέτοια, με παιχνίδια που κάποιες φορές μπορεί να είναι και απάτη ή να παίζουν με αγνώστους που κάποιες φορές μπορεί να είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία από αυτούς και να τους λένε να μοιραστούν προσωπικά στοιχεία.
1: Προσωπικά δεδομένα, ακριβώς. Ναι. Θα νιστάζουν όμως στην τάξη, ναι. Συμβαίνει.
7: Κάποιες φορές συμβαίνει στην τάξη και κάποια παιδιά χάνουν το μάθημα γιατί κοιμούνται ή μπορεί να μην πάνε και σχολείο, να χάνουν το σχολείο.

0: Είχαμε δει την καταστροφή που έκανε η υπερχείληση του ποταμού Τσικνιά από τις δυνατές βροχοπτώσεις και πάντα το ζητούμενο ήταν να κατασκευαστεί ένα αντιπλημμυρικό έργο. Λοιπόν, εχθές ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος, έκανε μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ανάρτηση με αιχμή θα έλεγα, και λέει ότι χρηματοδοτείται με 570.000 ευρώ το αντιπλημμυρικό έργο του Λεκανοπεδίου Καλονής από το Ταμείο Αλληλεγγύης, και σημειώνει: χρηματοδότηση που αρνήθηκαν πεισματικά να δώσουν αυτοί που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μαζί μας. Βέβαια, άλλοι πνίγονται, άλλων οι περιουσίες γίνονται λάσπη και άλλοι τρέχουν στις έκτακτες ανάγκες. Οπότε ισχύει το ρηθέν περί του λύκου και του σβέρκου του. Περισσότερα λίαν προσεχώς, γιατί έρχεται βροχή εντάξεων. Λίγη υπομονή, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου. Η κόντρα μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας είχε φουντώσει, θα έλεγα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειάρχη σε συνέντευξη τύπου στο Πλωμάριο, όπου αναφέρθηκε σε χρηματοδότηση για κατασκευή γηπέδων 5x5 που προοριζόταν για χωριά της Δυτικής Λέσβου. Τελικά διατέθηκε όμως για το Δήμο Μυτιλίνης, καθώς, όπως είχε πει ο κύριος Μουτζούρης, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το «δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί τους» ήταν και η απάντηση του Ταξιάρχη Βέρου. Επίσης έχουμε σήμερα διακοπή
1: νερού από τις 7 το πρωί σε πολλές περιοχές της πόλης της Μυτιλίνης λόγω εργασιών στα ύδατα. Ήδη η άλλη, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υδροδότηση μέσα σε λίγη ώρα, θα δούμε βέβαια, γιατί εργασίες είναι αυτές. Και επίσης σήμερα στον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιερχών θα τελεστεί και η εξόδιος ακλουθία του πρωτοπρεσβύτερου.
0: Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ναι.
1: Του πρωτοπρεσβύτερου Ευστράτιου Δύσου.
0: Παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μυθύμνης κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μυτιλίνης κυρίου κυρίου Ιακώβου και πλήθους ιερέων, όπως αναμένεται. Συγκινητικός είναι ο αποχαιρετισμός του γιού του, που είναι και αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος σημειώνει με βαθύτατη θλίψη αλλά και με την κατάνθρωπον προσδοκία της Αναστάσεως, η οικογένεια ενορία του Ιερού Προσκυνήματος Παμεγής των Ταξιαρχών, Μανταμάδου και Ιερά Μητρόπολη Μυτιλίνης, αναγγέλνουν την προς τον κύριο εκδημία του αγαπητού μας πατέρα και πνευματικού οδηγού, πρωτοπρεσβύτερου Ευστρατίου Δύσου. Ο Μεταστάς υπηρέτησε με παραδειγματική αφοσίωση, ταπεινότητα και ανιδιωτελή αγάπη το Ιερό Θυσιαστήριο για 60 συναπτά έτη. Υπήρξε ένας στοργικός πατέρας για την οικογένειά του και ένας ακούραστος πνευματικός ποιμένας που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα της καλοσύνης του στις καρδιές όλων όσων το γνώρισαν. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο Μανταμάδου. Αντί Στεφάνου, η οικογένεια επιθυμεί να δοθούν χρήματα υπέρ της ανεγέρσεως του Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Μανταμάδου και υπέρ των συσιτίων της Στέγης Αγάπης. Πολύ σωστή αυτή η παρένεση, να μην δοθούν χρήματα για στεφάνια, αλλά να πάνε κάπου ουσιαστικά, και αυτό πρέπει να κοιτάζει ο καθένας μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η 2 Ιουλίου. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν η Κλικερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά και στο μοντάζ ο Κώστας Τσακυρίδης. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Θανασιάδη και Δήμητρα Λαχουρή.
0: Λοιπόν, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έννοια για τους άλλους και προσοχή στο περιβάλλον αυτές τις μέρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σημειώθηκαν λίγο πριν τα ξημερώματα σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στο ένα περιστατικό η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ενίκων, 2 εξ αυτών σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι νοσηλεύονται με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι απαντήσεις. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως εξήγησε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Σε ισχύ από σήμερα η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ιράν θα έχει συζητήσεις πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα απαγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπογράφει με την Ουάσιγκτον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Διαμήνυσε παράλληλα ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις περιοχές που ελέγχουν όσο η σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, βόρεια άνεμος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, Κοσμά και Δαμιανού βλέπω των Αναργύρων στο εορτολόγιο. Και όσοι βρίσκεστε στη Λέσβο και δεν έχετε πάει στους Αγίους Αναργύρους εκεί στην όαση δροσιάς και ανάσας, ειδικά τότε στις μέρες που ανεβαίνει η θερμοκρασία, χάνετε. Και προετοιμαστείτε γιατί είναι ησυχαστήριο εκεί, το σήμα κόβεται, κινητό δεν υπάρχει. Οπότε πάτε για να πάρετε ανάσας δροσιάς. Μέχρι και τις 10 εδώ θα είμαστε με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο», με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά μας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια Γλυκερία Σουλγάνη. Τα τραγούδια που ακούμε μας τα διαλέγει η Παυλίνα Κοσμά. Ο Κώστας Τσακυρίδης είναι στο μοντάζ και Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. 2251-023-250. Και 47760 τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. rtgeo.papakier.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και βέβαια πάντα μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα RT News, επιλέγοντας το Βόρειο Αιγαίο, να σερφάρετε στις ειδήσεις των νησιών.

Ας ξεκινήσουμε μετά του καιρού λοιπόν και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που εντάξει δεν θέλουμε και πρόγνωση. Εχθές το βράδυ ήταν νομίζω η πρώτη ζεστή βραδιά του καλοκαιριού και έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες, μιας και το βοριαδάκι που τόσες ημέρες ήταν στα 5 με 6 μποφόρ, τώρα έχει εξασθενήσει, οπότε και το θερμόμετρο ανεβαίνει. Δεν έχουμε κάτι φοβερό για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή προβλέπεται η θερμοκρασία να φτάσει τους 33, 34, 35, 36 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 37 την Παρασκευή. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά, λόγω της ενίσχυσης των βοριάδων, θα αρχίσει να πέφτει. Μέχρι 37 δηλαδή θα ανέβει το θερμόμετρο και κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο. Παρασκευή απόγευμα ενισχύονται πάλι οι βοριάδες, που μέχρι από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα πνέουν 2-3 μποφόρ. Θα φτάσουμε 5 μποφόρ στεριανό αέρα από το Σάββατο, οπότε θα πέσει και το θερμόμετρο την Κυριακή και την Δευτέρα στους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι και να κάνετε στην Ήπεθρο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι μεν, κατεβήκαμε κατηγορία σήμερα και είμαστε και δεν είμαστε σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, ωστόσο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδαμε τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους χθες από την φωτιά στην Βόρειο Ελλάδα, μια χαρακωμένη μάνα στο νοσοκομείο. Πολύ μεγάλη προσοχή και στην περιοχή μας. Έχουμε περιστατικά που ευτυχώς χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεν τα πληροφορούμαστε καν. Χθες είχαμε έτσι ένα περιστατικό στην Θερμή, σε μια μάντρα από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Ευτυχώς ήταν η παρέμβαση άμεση και σβήστηκε. Μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις αντοχές μας και το τι κάναμε πριν και. Είπαμε αυτή την περίοδο, είναι μια δύσκολη περίοδος, με την βλάστηση να είναι πάρα πολύ πυκνή λόγω των νερών που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια και του χειμώνα και της άνοιξης. Και ζώα δεν κυκλοφορούν στην Ήπεθρο για να βοσκήσουν, οπότε τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Και μια που αναφερόμαστε σε περιστατικά πυρκαγιών και φωτιάς, είχαμε τη Δευτέρα μια φωτιά σε σπίτι στο Πλωμάρι και είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί ό,τι είχε και δεν είχε η μονογονεϊκή αυτή οικογένεια, η οποία ζητά τη βοήθειά μας. Πληροφορούμε ότι είναι συγκινητική ανταπόκριση των ανθρώπων στο Πλωμάρι. Θα πάμε στο Πλωμάρι σε λίγο και θα δούμε περισσότερα. Επίσης, επειδή είναι η ώρα 9 και 4 και προλαβαίνετε να οργανωθείτε, να θυμίσω ότι πρώτη Τετάρτη του μήνα και έχουμε θελοντική αιμοδοσία στη Μυτιλίνη από το Σύλλογο Θελοντών Αιμοδοτών, στο γνωστό φιλόξενο χώρο εκεί στο πάρκινγκ, και επειδή έχουμε πέσει σαν εθελοντές όσον αφορά τις μονάδες αίματος που συγκεντρώνονται, οι ενδυνάμοι αιμοδότες να πάνε και να δώσουν αίμα. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο για το θάνατο ακόμα ενός οικοδόμου, 62χρονο συνταξιούχος, πήγε να βγάλει μεροκάματο. Δεν του έφτανε η σύνταξη, όπως ακούσαμε και από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με τα εργατικά δυστυχήματα. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη ζωή τους και αυξάνεται αυτός ο αριθμός και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους. Και όσον αφορά τους ελέγχους, επειδή μιλάμε για ελέγχους, αποδεκατισμένες οι υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας και γενικώς οι υπηρεσίες του κράτους που παρεμβαίνουν μόνο μετά από καταγγελίες. Έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς. Οι ανάγκες σε χρήματα του κόσμου αυξάνουν, μιας και όσα παίρνουν είτε από σύνταξη είτε από τη δουλειά τους δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας και ο καθένας προσπαθεί να κάνει τα κουμάντα του. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή και στους ανθρώπους, ειδικά στους ανθρώπους που δουλεύουν σε τέτοιου είδους συνθήκες όπως οι οικοδόμοι, να παίρνουν και οι ίδιοι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει. Διαβάζω ότι οι περιφερειάρχες αντιδρούν στο νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται και να ρωτιέμαι, τόσο καιρό γίνεται η συζήτηση, ήταν σε διαβούλευση, έκανε κανένας περιφερειάρχης
κατέθεσε όταν ήταν ανοιχτή η διαβούλευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στις παρατηρήσεις του, ή τώρα διαπιστώνουν οι περιφερειάρχες ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κώδικα αυτοδιοίκησης. Αντιδρούν μαζικά, διαβάζω. Καταργούνται οι επαρχίες, οι έπαρχοι. Δεν θα υπάρχει ο βαθμός του επάρχου στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν θα γίνουν αυτές. Και αντιδρούν οι περιφερειάρχες. Καλώς τους. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουμε διακοπή νερού σήμερα από το πρωί. Δεν ξέρω, έχουμε. Εγώ πάντως είδα νερό πριν από λίγο. Υποτίθεται ότι θα γίνει διακοπή νερού στην πόλη της Μυτιλίνης από τις 7 το πρωί μέχρι όσο πάει, γιατί έχουμε μια επισκευή, εν πάση περιπτώσει, εργασία στο κεντρικό αντιληστάσιο στα ύδατα που υδροδοτεί την πόλη της Μυτιλίνης. Ελπίζω να κάνατε τα κουμάντα σας και να κρατήσετε λίγο νερό. Σήμερα επίσης, σήμερα το απόγευμα, έχουμε μια εκδήλωση στην οποία πρέπει να είμαστε όλοι, 8 η ώρα το βράδυ, στο Μουσείο Τεριάτ, όπου θα γνωρίσουμε ποιος ήταν ο Αντώνης Πρωτοπάτσης. Ίσως κάποιοι κάτοικοι στη Χρυσομαλούσα να γνωρίζουν το όνομα Α. Πρωτοπάτσης, γιατί είναι μια οδός. Ποιος όμως ήταν ο Αντώνης Πρωτοπάτσης, ο εικαστικός, ο λαογράφος, ο αντιστασιακός? Κάποιοι ίσως να γνωρίζετε, οι περισσότεροι όμως όχι. Το ρόλο αυτό λοιπόν αναλαμβάνει το Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη, η Φύλη Ιστορικής Μνήμης Πολιτιστικής Δημιουργίας και το Τμήμα Λέσβου των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να μας ξαναγνωρίσουν τον Αντώνη Πρωτοπάτση και το πολύτιμο έργο που έχει αφήσει. Αυτά και άλλα πολλά θα φιλοξενήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας. Καλημέρα.

0: πρώτη Τετάρτη του μήνα και οι ενδυνάμοι εθελοντές αιμοδότες έχουν ένα ραντεβού σήμερα και πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλίνης, την κυρία Μαρία Ζερβού, να μας θυμίσει την υποχρέωση αυτή που έχουν οι αιμοδότες. Αν και δεν μου αρέσει, κυρία Ζερβού, να το λέω υποχρέωση, πρέπει να το έχουμε έτσι στη συνείδησή μας ότι τακτικά, τακτικότατα, οι άντρες 3-4 φορές και οι γυναίκες τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο να δίνουν αίμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Συνεχίζουμε λοιπόν κάθε πρώτη του Τετάρτη του μήνα να αιμοδοτούμε. Συνεχίζουμε και το καλοκαίρι που είναι πιο μεγάλες
0: οι ανάγκες, αλλά πιο λίγη επιθυμία μας, κυρία Ζερφού.
1: Ναι, είναι πιο μεγάλες οι ανάγκες. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάλι να σας καλούμε, να καλούμε τους πολίτες της Μυτιλίνης και όλου του νησιού, αν είναι εδώ, αν έχουν έρθει στη Μυτιλίνη, να περάσουν από το μέρος που κάνουμε τις αιμοδοσίες μας, το πάρκινγκ της Μυτιλίνης, να πάνε να κάνουν και το μπάνιο τους. Βέβαια δεν θα τους εμποδίσουμε μετά από κάμποση ώρα, όχι αμέσως, αλλά να θυμηθούν και τον άγνωστο συνάνθρωπο που περιμένει μια μονάδα αίματος για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Έτσι. Και επειδή έτσι αρκετές φορές το νοσοκομείο μας φέτος έκανε έκκληση, όχι μόνο σε σπάνιες ομάδες, αλλά και σε αυτές που λέμε συνηθισμένες.
1: Και στις γνωστές ομάδες.
0: Και στις γνωστές, ναι.
1: Καθημερινή ανάγκη. Πολλές φορές ειδοποιούμαστε να στείλουμε αιμοδότες πάνω στο νοσοκομείο να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες είναι καθημερινές, αυξάνονται καθημερινά. Είναι τα γνωστά προβλήματα, το μεγάλο ποσοστό της μεσογειακής αναιμίας που υπάρχει στο νησί μας και όλα αυτά που...
0: Τα χειρουργία, τα καθημερινά, τα τακτικά, τα έκτακτα και όλα αυτά που καθιστούν αναγκαία την...
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε μαζί με το μπάνιο μας ότι υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που μας περιμένει να τον βοηθήσουμε να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Έτσι. Και βέβαια όσοι δεν μπορούν σήμερα πάντα στο νοσοκομείο, στο τμήμα αιμοδοσίας μπορεί να γίνει αιμοδοσία και να δηλώνουν...
1: Πρώτη Τετάρτη επίσης του Αυγούστου θα κάνουμε και μια έκτακτη στις 17 Αυγούστου με επευκαιρία της συναυλίας της κυρίας Παπαρίζου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και βέβαια σε όλες αυτές τις αιμοδοσίες θα μπει και κλήρωση για την συναυλία να πάρουν δωρεάν εισιτήρια.
0: Και σε αυτή δηλαδή όσοι συμμετάσχουν σήμερα θα μπουν στη διαδικασία κλήρωσης.
1: Και στις δύο προηγούμενες που
0: πολύ
1: ήταν
0: ωραία.
1: Και στις 17 που θα γίνει στο γήπεδο στις 17 Αυγούστου θα μπουν στην κλήρωση για να πάρουν δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Πολύ καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Περιμένουμε λοιπόν να συμμετάσχετε και να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και ένα εισιτήριο για την συναυλία.
0: Μακάρι να μπορούσαμε, κύριε Ζερβού, και το λέω στους ανθρώπους αυτούς που το αφήνουν, άντε το άλλο τρίμηνο, άντε το άλλο τρίμηνο, δεν μπορούμε πάντα να δίνουμε αίμα. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και συμβαίνει κάτι και...
1: Σίγουρα.
0: Ναι, οπότε
1: το
0: όσοι μπορείτε... Ναι, ακριβώς.
1: Και
0: όσοι μπορείτε να είστε εκεί.
1: Το σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι μια σταγόνα ανθρωπιάς.
0: Έτσι.
1: Και στοχεύει και πάλι στην νεολαία να πληθύνουν οι νέοι που δίνουν αίμα.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και βέβαια εκτός από την κεντρική αιμοδοσία που γίνεται κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα έχουμε και τα χωριά και τις τράπεζες αίματος των χωριών που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και να πηγαίνετε, ακόμη και αν δεν είστε από κάποιο χωριό, όταν διαπιστώνετε ότι είναι κοντά σας και είναι η περίοδος που πρέπει να αιμοδοτήσετε, να πηγαίνετε και να δίνετε αίμα. Στην διάθεση προσφοράς θα μείνουμε και στην ανάγκη που προέκυψε για μια οικογένεια από τη Δευτέρα το βράδυ στο Πλωμάρι, Θα πάμε αμέσως τώρα και θα καλημερίσουμε τον αντιδήμαρχο του Πλωμαρίου, τον κύριο Δημήτρη Μαλιαρό, γιατί έχουμε μια έκκληση βοήθειας της οικογένειας αυτής, μονογονεϊκή οικογένεια, μια μάνα με το παιδί της, που μας έχει ανάγκη τούτες τις ημέρες. Καταστράφηκαν τα πάντα στο σπίτι της μετά από τη φωτιά. Κύριε Μαλιαρέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι ανάγκες υπάρχουν.
2: Δυστυχώς έγιναν μεγάλες ζημιές στο σπίτι, οι ανάγκες είναι πολλές. Οποιαδήποτε μορφή τώρα βοήθειας θα είναι χρήσιμη και ήδη έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος μέσω των ανακοινώσεων που γίναν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί η αλληλεγγύη είναι αυτή που μας κρατάει όρθιος και μας ενώνει. Η κυρία Πέρσα Λόγγιου, που συγκεντρώνει τη βοήθεια, μας είπε ότι είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.
2: Ναι, ναι. Πολλοί άνθρωποι προσφέρουν ακόμα και δωρεάν εργασία, άλλη τρόφιμα, διάφορα πράγματα, χρήματα, και τηλεφωνούν και ρωτάνε τη κυρία που έχει αναλάβει το συντονισμό. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ευτυχώς πάει καλά, ώστε να μπορέσει γρήγορα η οικογένεια να σταθεί στα πόδια της, γιατί όπως είπα οι ζημιές είναι μεγάλες.
0: Δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι αυτή τη στιγμή, έτσι? Υπάρχει χώρος που φιλοξενείται η οικογένεια κάπου μέχρι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν?
2: Ναι, δεν μπορεί να μείνει εκεί σε αυτό το σπίτι όπως είναι τώρα. Μένουν σε σπίτι συγγενικού προσώπου και θα χρειαστεί τώρα ένα διάστημα αρκετά μεγάλη υπομονή για να μπορέσει το σπίτι να επανέλθει.
0: Αρκετά μεγάλη υπομονή, όπως το λέτε. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχει βοηθήσει και ο Δήμος, έτσι, με την υπηρεσία της καθαριότητας. Το φαντάζομαι ότι θα προσφέρει και στην προκειμένη περίπτωση, είτε με την απομάκρυνση των καμένων, είτε με άλλου είδους βοήθεια.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Και από εκεί πέρα οι υπηρεσίες θα εξετάσουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για ενίσχυση.
0: Οι τεχνίτες μας χρειάζονται αυτή την ώρα, οικοδομικά υλικά, γιατί είδαμε και τις φωτογραφίες που μας έστειλαν, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές, αλλά και μεγαλύτερα αντικείμενα όπως ψυγείο, κουζίνα, έχουν καταστραφεί τα πάντα στην οικογένεια, οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι, κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη, έτσι.
2: Οποιαδήποτε, ακόμα και μικρή βοήθεια, θα είναι ευπρόσδεκτη και χρήσιμη.
0: Να δώσω εγώ ένα τηλέφωνο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, 6907-665242. Όσοι μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα, είτε σε χρήματα, είτε σε τεχνική βοήθεια, είτε σε άλλη βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαλιαρέ.
2: Παρακαλώ.
0: Την καλημέρα μας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Όπως σας είπαμε και στην έναρξή της, σήμερα έχουμε μια σπουδαία εκδήλωση στις 8 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάτ, όπου θα ξαναμάθουμε, θα ξαναγνωρίσουμε τη ζωή και το έργο του Αντώνη Πρωτοπάτση. Δεν ξέρω πόσα από εσάς γνωρίζετε ποιος είναι ο Αντώνης Πρωτοπάτσης. Ίσως έτσι οι κάτοικοι της Χρυσομαλούσας να ξέρουν την οδό. Και θυμάμαι τώρα την πρόταση που είχαν κάνει οι φίλοι ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής δημιουργίας κάτω από κάθε όνομα να γράφουν και τι είναι αυτός ο άνθρωπος, βρε παιδιά, γιατί πρόσφερε και του κάναμε δρόμο. Ένα σπουδαίος ανθρώπος λοιπόν που αναδεικνύεται το έργο τους και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναγνωρίσουμε τον Αντώνη Πρωτοπάτση. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Μουσείο

0: τι σήμερα.
1: Καλή σας μέρα καταρχήν. Αυτή τη φορά επιλέξαμε,
0: ναι,
1: ως φίλοι ιστορικής μνήμης. Σε εμάς ανήκει η ιδέα, ρίξαμε την ιδέα της δημιουργίας για το αφιέρωμα αυτό στη ζωή και στο έργο του σημαντικότερου του λέσβιου καλλιτέχνη και ανθρώπου, τον Αντώνη Πρωτοπάτση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να, πράγματι να υλοποιηθεί έτσι όπως καταλήγουμε σήμερα, αν δεν επιλέγαμε τους σωστούς συντελεστές. Και έτσι επευθυνθήκαμε στο Μουσείο Τεργιάντη, στο Διευθυντή του τον Κώστα Μανιατόπουλο, που όχι μόνο βρήκαμε Βίκο Όταρ, την ψυχή του έδωσε άνθρωπος για να φτάσουμε σήμερα να είμαστε έτοιμοι για την εκδήλωση, όπως και από την κυρία Άννα Λιγνού από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, που είναι προϊσταμένη στην υπηρεσία της Μυτιλίνης,
0: mm-hmm,
1: με το σημαντικό του υλικό που διαθέτει. Αφιέρωμα λοιπόν σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, από τους προτεργάτες της Λεσβιακής Άνοιξης, που στο σύντομο βίο του, δηλαδή γεννήθηκε το 1897 και πέθανε το 1947, 50 χρονών. Αν διαβάσει κανείς την πλούσια δράση του από το, ένα χρονολόγιο που είχε κάνει σε παλιότερη εκδήλωση του Δήμου ο Μίλτης Παρασκευαίδης,
0: mm-hmm,
1: εκπλήσασε και λέει πώς είναι δυνατόν να χωρέσει τέτοια δράση, τέτοια πολύπλευρη δραστηριότητα του ζωγράφου, του σκητσογράφου, του
0: λαογράφου,
1: του ποιητή, του ανθρώπου της Εθνικής Αντίστασης, του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, να χωρέσουν όλα αυτά σε ένα 50χρονο βίο και βγάλει απ' έξω τα 15 χρόνια των παιδικών,
0: ναι,
1: χρόνων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι έζησε στα 50 αυτά χρόνια, που είναι στην Ελλάδα των πολέμων και της φτώχειας. Όλα τα βαρισίματα γεγονότα. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνική, ναι, Αντίσταση, Εμφύλιος. Σε όλα αυτά, στα χρόνια αυτά λοιπόν, μια τέτοια πολύπλευρη δράση που πραγματικά εντυπωσιάζει.
0: Και λίγο ενεργός πολίτης να είσαι, με τέτοια σοβαρά γεγονότα δεν σε αφήνουν απ' έξω, οπότε,
1: ναι,
0: συμμετέχεις,
1: ναι, ναι,
0: ενεργά.
1: Και θεωρούμε ότι ίσως το σημαντικότερο από αυτή την ιστορία,
0: mm-hmm,
1: είναι τούτο εδώ το αφιέρωμα να αποτελέσει ένα βήμα γνωριμίας με το έργο του μεγάλου αυτού λέσβιου καλλιτέχνη και με τις νεότερες γενιές που δεν τον γνώρισαν,
0: ναι,
1: αλλά και με τις παλιότερες γενιές που ίσως και να τον ξέχασαν.
0: Ναι.
1: Να έρθω λοιπόν στην ουσία της, ναι, εκδήλωσης. Σήμερα 8 η ώρα.
0: Σε έναν υπέροχο χώρο.
1: Στο Μουσείο Τεργιάντη θα μπορούσε να βρεθεί καταλληλότερος χώρος για να εκτεθούν τα έργα, λίγα από τα έργα, με ορισμένα από τα έργα του δημιουργού αυτού. Θα πούμε και τους συντελεστές ποιοι, mm-hmm, μας πρόσφεραν τα έργα τους. Και θα παρουσιάσουμε το έργο του στις 8 η ώρα που θα γίνει και η εκδήλωση. Η έκθεση θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι, αλλά η εκδήλωση που θα γίνει σήμερα αφιέρωμα στη ζωή του, θα παρουσιαστεί το έργο του καταρχήν ως εικαστικού,
0: ναι,
1: από τον Κώστα το Μανιατόπουλο, ζωγράφο και τον ίδιο διευθυντή του Μουσείου Τεργιάντ. Το λογοτεχνικό του έργο από την Νίκη Καστάνη, φιλόλογο, και τον αντιστασιακό Αντώνη Πρωτοπάτση από τον φίλο ιστορικό τον
0: Γιώργο
1: το Γαλέτσα. Θα προβληθούν επίσης και slides από τη ζωή και το έργο του Αντώνη Πρωτοπάτση. Να πούμε ότι μαζέψαμε, συγκεντρώσαμε πίνακες που μας προσέφεραν πολύ πρόθυμα και η, ναι, κυρία Χατζάκη, η Σοφία Χατζάκη, που είναι κληρονόμος του Πρωτοπάτση, και ο Αλέκος Ευαγγελινός, γιατί ο πατέρας του, ο Πάνος Ευαγγελινός, ήταν φίλος αγαπητός, μάλιστα, και συναγωνιστής του Αντώνη Πρωτοπάτση, από το αρχείο του Γιάννη του Παυλή, του Αριστίδη, αν δεν κάνω λάθος, του Συφναίου, ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Πλούσιο έργο που θα εκτεθεί και θα είναι εκτεθειμένο στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού, για να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο που, όπως σωστά επισήμανε στον πρόλογό σου, ειδικά οι νεότερες γενιές αλλά και η πλειονότητα και από την παλαιότερη γενιά ακούν το όνομα και λένε «Α, είναι ένας δρόμος, στη Χρυσομαλούσα». Καιρός λοιπόν να μάθουμε,
0: να,
1: όλοι και κυρίως οι νέοι που δεν τον έχουν γνωρίσει, λίγα για το πολύπλευρο έργο του ανθρώπου αυτού, που, έτσι, ήταν από τους προτεργάτες τηλεοβάτες της Λεσβιακής Άνοιξης.

0: Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε, πρέπει να ξαναμάθουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι στα γενικά αρχεία του κράτους έχουμε υλικό για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μιλήσει η προϊσταμένη του τμήματος Λέσβου των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η κυρία Άννα Λίγνο, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα κοντά μας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Και βέβαια, όσοι θέλουν να μαθαίνουν, φροντίζουν και ενημερώνονται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί μας πληροφορείτε ότι είχαμε ξανά μια εκδήλωση για τον Αντώνη Πρωτοπάτση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
2: Ναι,
0: τι περιλαμβάνει, τι υλικό έχουμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους?
2: Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι γεγονός ότι κρύβονται μικροί ή μεγάλοι θησαυροί της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Παρ' όλα αυτά δεν τα ξέρει πολύς ο κόσμος. Τέτοιος ανεκτήμητης αξίας θησαυρός είναι το αρχείο το ιδιωτικό του Πρωτοπάτση, που έφτασε σε εμάς το 1993 ως δωρεά ιδιωτική της κυρίας Μαρίας Δημητρίου.
0: Ναι.
2: Το αρχείο μας περιλαμβάνει χειρόγραφα, γράμματα, επιστολές προς το Θήλπη Λευκία, προς τους συνεργάτες του, τα πρωτοπαλίκαρα της Λεσβιακής Άνοιξης, και πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για το κίνημα αυτό που κράτησε γύρω στα 20 χρόνια από το 1910 και μετά. Ο Πρωτοπάτσης ήταν από την πλευρά του οικαστικού, θα λέγαμε, συμμετείχε σε αυτό το κίνημα. Όμως υπήρχαν πάρα πολλοί εκείνη την εποχή, όπως ήταν ο Χρύσανθος Μολύνος, όπως ήταν ο Ηλίας Βενέζης, ο Οδυσσέας Ελίτης. Πάρα πολλά μεγάλα 38 ονόματα που τα γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι στη Χρυσομαλούσα που
1: είναι
2: της Λεσβιακής Άνοιξης και των συνεργατών όλων αυτών της ομάδας αυτής. Λοιπόν, το δικό μας το αρχείο, για να συνεχίσω, έχει σημειώσεις, πρωτότυπα, σκίτσα. Σκίτσα του Πρωτοπάτση δημοσιευμένα στις εφημερίδες της εποχής. Και να φανταστείτε ότι εγώ ξεκίνησα να το ταξινομώ το αρχείο αυτό, γιατί είναι η δουλειά μου. Άρχισα να διαβάζω τις επιστολές, τις χειρόγραφες, παράδειγμα προς το Θήλπη Λευκία. Και ο Πρωτοπάτσης ήταν ενθουσιασμένος στις επιστολές αυτές. Ήταν τότε στο Παρίσι, γιατί ζούσε εκεί. Πρέπει να πούμε και λίγο για τη ζωή του. Γεννήθηκε το 1897 και σε ηλικία 25 ετών περίπου έφυγε για να ζήσει στο Παρίσι, και εκεί βιοποριζόταν ως σκητσογράφος σε μεγάλες παρισινές εφημερίδες. Τι έκανε? Έμπαινε στις μεγάλες δίκες μέσα, γιατί τότε απαγορεύονταν οι φωτογράφοι, και σκίτσαρε τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους κατηγορούμενους. Και όχι απλά σκίτσαρε, θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να τα δει τα σκίτσα αυτά στο Μουσείο Τεριάτη, γιατί τα έχω πάει εγώ για να εκτεθούν. Είχε το ταλέντο, όπως το λέει και ο Καβάφης σε μία σημείωση, να σκιαγραφεί την ψυχή του ανθρώπου που σκιαγραφούσε. Δηλαδή ήταν τόσο παραστατικός, τόσο χαρακτηριστικός. Ναι, ήταν καλύτερο από φωτογραφία. Αυτό ήταν το επάγγελμά του εκεί στο Παρίσι. Λοιπόν, διαβάζοντας εγώ αυτές τις επιστολές μέσα, έλεγε ότι εγώ, ναι, μένω εδώ και βιοπορίζομαι, αλλά εμένα το μυαλό μου είναι στο χωριό, στον τόπο μου, στη Λέσβο, και να θέλω να κάνω τη μελέτη, να γράψω, να κάνω μια έκδοση για τη Σαπφό. Ήταν λάτρης της Σαπφούς και του αιωλικού πνεύματος. Και στείλτε μου τα νυφκάτα, τα τραγούδια της Λέσβου, γιατί έχει πάρα πολύ αντιστοιχία τα επιθαλάμια της Σαπφούς, δηλαδή παρέθετε τους στίχους και έδειχνε πόσο κοντά ήταν οι στίχοι των τραγουδιών των παραδοσιακών της Λέσβου. Και το ζαϊμπέκικο και ο Μερακλής που χορεύει το ζαϊμπέκικο και πίνει για να είναι καλό στο χορό, και όλα αυτά που του άρεσαν πάρα πολύ. Του άρεσε πάρα πολύ το folklore, το λεσβιακό του Πρωτοπάτση. Και θέλω να κάνω αυτή την έκδοση. Και πώς θα γίνει να το κάνω στα γαλλικά πρώτα, για να προσεγγίσω έτσι μια λέσχη βιβλιοφίλων και να μου κάνει την έκδοση, και θα έρθω και στα ελληνικά. Θα την κάνω. Και ότου θαύματος γνωρίζω την κληρονόμο τη συζύγου του, την κυρία Σοφία Χατζάκη. Της είμαστε ευγνώμονες ως υπηρεσία. Έρχεται και μας δωρίζει αυτό το ανέκδοτο δοκίμιο, το οποίο έγραψε εκείνος χειρόγραφο, πρωτότυπο.
0: Ναι.
2: Κάνει η ίδια τη μεταγραφή και ξεκινάμε την έκδοση του βιβλίου. Το βγάλαμε το βιβλίο με την σφραγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους το 2015, και για να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, να γίνει παρουσίαση, κάναμε τότε με την ευκαιρία αυτή και στην Δημοτική Πινακοθήκη την έκθεση με τα έργα που είχαμε τότε και με το δικό μας το αρχαιακό υλικό. Και αυτή η εκδήλωση ήταν ο πρόδρομος αυτής της σημερινής εκδήλωσης που ξεκινάει σήμερα. Έτσι με θυμήθηκαν οι φίλοι ιστορικής μνήμης, γιατί τους είχα γνωρίσει από τότε κάποια από τα μέλη, και μου πρότειναν, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλαν σε αυτή την εκδήλωση και τη συνδιοργάνωση. Ήταν μεγάλη τιμή μου, σαν υπηρεσία δηλαδή, και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, και συμμετέχουμε και εμείς σήμερα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μανιατόπουλο που διέθεσε το χώρο, εννοείται. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος χώρος. Αυτά από την πλευρά μας. Να έρθετε όλοι.
0: Βεβαίως και έτσι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Στα γενικά αρχεία του κράτους, εκτός από έναν ερευνητή, κάποιος για να διαβάσει κάτι, έχει ψηφιοποιηθεί κάποιο μέρος του, μπορεί να έχει πρόσβαση.
2: Ναι, βεβαίως. Βρισκόμαστε συνεχώς σε διαδικασία ψηφιοποίησης. Ναι. Με την ευκαιρία να σας το πω και αυτό, πριν από μία εβδομάδα μόλις έφυγε ένα τεράστιο αρχείο με δημοτολόγια παλιά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Λέσβου. Μιλάμε για 150 βιβλία, τα παλιά δημοτολόγια του Δήμου Μυτιλήνης, τα οποία έχουν τεράστια κινητικότητα. Έρχονται, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόσμο στέλνει email από το εξωτερικό για να βρει τις ρίζες του, να βρουν περιουσίες χαμένες, να βγάλουν ελληνικά διαβατήρια οι Έλληνες του εξωτερικού,
0: οι
2: απόγονοι. Και αυτό έχει φύγει για ψηφιοποίηση στα πλαίσια του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά γενικά είμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια ψηφιοποίησης. Βεβαίως τα πρωτότυπα τεκμήρα δεν μπορούμε ποτέ να τα βγάλουμε από το χώρο μας.
0: Και δεν πρέπει και πρέπει
2: δεν
0: να μείνουν.
2: Δεν πετιούνται με τίποτα, δεν μένει για πάντα. Αλλά συνεχώς κάνουμε ψηφιοποίηση. Τώρα, ναι, μπορεί να έρθει ο ερευνητής, ο απλός πολίτης να πάρει συμβόλαια παλιά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Αντώνης Πρωτοπάτης, ο εικαστικός, ο άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, με τα σκίτσα, με τον πολιτισμό του τόπου του. Και δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερος άνθρωπος να μας τα πει όλα αυτά σήμερα το βράδυ από τον διευθυντή του μουσείου, τον κύριο Κώστα Μανιωτόπουλο. Κύριε Μανιωτόπουλο.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι ακόμη μια ευκαιρία έτσι να δείξουμε ότι το μουσείο έτσι έχει έναν ενεργό ρόλο στα πολιτιστικά δρόμενα. Η ιστορία με την έκθεση, το αφιέρωμα αυτό στο Πρωτοπάτσι, ξεκίνησε από τους φίλους ιστορικής μνήμης οπωσδήποτε. Ανακαλύψαμε όμως την πορεία που όσο προλάβαινα τουλάχιστον να μαζέψω υλικό, να φτιάξω την έκθεση, να προετοιμάσω τα διάφορα, είχε μια σχέση με τον Τεργέτ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μεγάλωσαν, ήταν νομίζω την ίδια χρονιά γεννήθηκαν και υπάρχουν κάποια γράμματα της κυρίας Χατζάκη που είναι τα γράμματα του Ελευθεριάδη προς το φίλο του Πρωτοπάτσι του 11, δηλαδή ήταν με 15 χρονών δηλαδή τότε, 14, και υπάρχει αυτή η σχέση. Μετά διαβάσαμε στο...
0: Γιατί, τι περιεχομένο ήταν αυτά τα γράμματα σε ένα 15χρονο.
1: Ναι, έχει λίγο έτσι, είναι και λίγο έτσι, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, φίλε μου, ξέρω εγώ, πανοσοφολογιότατε, κάτι ορολογίες έτσι, αυτές οι παιδικές, οι γλυκές, αυτές τις ηλικίες και αυτές τις εποχές οπωσδήποτε, έτσι. Και από ό,τι διαβάσαμε μετά και νομίζω ήταν στο χρόνιο μίσιο τις σημειώσεις, ότι ο Πρωτοπάτσις μαζί με τον Τεργιάτ και με μια παρέα η οποία ήταν ουσιαστικά όλοι αυτοί που μετά από κάποια χρόνια ήταν μέλη αυτής της λεσβιακής που δημιούργησαν τη Λεσβιακή Άνοιξη, σαν νεαροί εκεί πέρα, έφηβοι ή λίγο μετά την εφηβεία, δηλαδή 15-16 χρονών, βγαίνανε στα γύρω χωριά ή φαντάζομαι και πιο έξω, όσο μπορούσαν λέμε τα μέσα αυτής της εποχής, και κάνανε αυτές τις βόλτες, αλλά που ουσιαστικά ήταν μια έρευνα για τη λεωγραφία, διασκέδαζαν φυσικά και λόγω ηλικίας. Και δενόταν ήταν δηλαδή αυτές οι παρέες που βγάζουν αυτή την καλή δουλειά η οποία βγαίνει με το κέφι πρώτα. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που έμαθα στο μουσείο για το χαρακτήρα του Τεργιάτη ήταν ότι όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες, Πικάσο, Σαγκάλ, δεν τους προσέγγισε και δεν τους ενέπνευσε με το να τους πληρώνει καλά για τη δουλειά τους, αλλά με το να τους κάνει να αισθανθούν σαν παρέα. Αυτή λοιπόν η παρέα προφανώς είχε τις ρίζες όπως αποδεικνύεται από τότε. Δηλαδή από τότε που ήταν μικροί και ο Πρωτοπάτσις και ο Τεργιάτ.
0: Η λογική.
1: Μπράβο,
0: ιστορία,
1: αυτό ακριβώς. Και αυτό που έχουμε εμείς οι μεσογειακοί λαοί, δηλαδή, όχι μόνο οι Έλληνες, που πίνουν καμιά ρακία αλλά κάνουν και καμιά δουλειά.
0: Και μας το έχει αποδείξει περίπου
1: ναι,
0: η ομάδα αυτή που έχουμε.
1: Εγώ πιστεύω και
0: σήμερα.
1: Τώρα για το έργο του Πρωτοπάτσις και το απόγευμα δηλαδή. Σκεφτόμουν ότι το να πούμε πόσο, να πω ο ζωγράφος Πρωτοπάτσις ακούγεται έτσι ένα βαρύγδουπο μεν σαν τίτλος, αλλά ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι με λίγα λόγια του Πρωτοπάτσις είτε καταλαβαίνουμε αυτοί που δεν ξέρουν ας πούμε ιδιαίτερα από ζωγραφική, είτε ξέρουν λίγα πράγματα, και μόνο το γεγονός ότι ένας Έλληνας μια εποχή που στη Γαλλία δεν ήταν τα πράγματα όπως είναι τώρα που άνοιξε το Μαγκρέμπ από κάτω, δηλαδή οι επικίες της Γαλλίας που έχει εμφανιστεί τώρα η δεύτερη, τρίτη γενιά Παλιά την εποχή του Τουργέτη και του Πρωτοπάτση οι Γάλλοι ήταν σχετικά πολύ επιλεκτικοί. Mm-hmm. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έννοια ρατσισμός, αλλά ήταν πολύ επιλεκτικοί όσον αφορά ήταν σοβινιστές. Κακά τα ψέματα. Για να γίνεις λοιπόν κάτι σημαντικό και να γίνεις αποδεκτός και να δουλεύεις στο Journal de Paris και να έχεις, να παίρνεις κάποιες δουλειές, ας το δούμε και πρακτικά ας πούμε, οι οποίες ήταν σημαντικές και οι μισές από αυτές ήταν κάπως κρατικές, αλλά και στο ελεύθερο επάγγελμα που σας είπα σε εφημερίδες, θα έπρεπε να ήσουν τρεις φορές καλύτερος από το Γάλλο. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω να πούμε, ούτε για την τεχνική του, ούτε για τα χρώματά του. Και μόνο αυτό το γεγονός ότι καθιερώθηκε και όπως υπόθηκε και πριν ότι κατάφερε μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια τα παραγωγικά και κάτω από αυτές τις συνθήκες να κάνει όλα αυτά είναι η απόδειξη ζωντανή πια πέρα από τις θεωρίες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καθίσει ήσυχος. Δηλαδή κάτι έπρεπε να κάνει συνέχεια. Δηλαδή να σκιτσάρει, να ζωγραφίζει, να καταγράφει και είναι και το, ένα ταλέντο έτσι... Και πληθωρικό μεν, αλλά και πολύπλευρο. Δηλαδή έκανε μεταφράσεις. Κάποια στιγμή διάβασα τώρα, δεν το θυμάμαι και ακριβώς, που έκανε για μουσική, έτσι, έκανε κάποια σχέδια, έκανε μια μετάφραση. Δηλαδή,
0: και για μουσική.
1: Ναι, ασχολιόταν δηλαδή με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και φυσικά όλα αυτά, αυτός ο χαρακτήρας, ο τόσο δοτικός, πέρασε βέβαια και σε μια πολιτική κατάσταση ότι δεν μπορούσε να αφήσει, γιατί να. Τώρα δεν ξέρω αν κρυγορώ έτσι, αλλά αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, 30-40 χρόνια στην τέχνη, είναι ότι μας ενδιαφέρει το προσωπικό βίωμα του καλλιτέχνη, ενώ ουσιαστικά είναι το τι προσφέρει ο καλλιτέχνης στην κοινωνία, για να πάμε λίγο πιο μπροστά, όπως γίνεται παντού, στις όλες τις επιστήμες. Ο Πρωτοπάτης λοιπόν το είχε αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν κλείστηκε στον εαυτό του να ζωγραφίζει ή αν ήταν λογοτέχνης να γράφει ωραία και τρυφερά mm-hmm. έτσι, πραγματάκια τα οποία θα ήταν και ευπόλυπτα. Δεν δίστασε να πάρει θέση και να καταγγείλει ή να υπερασπιστεί αυτά που πίστευε ότι είναι σωστά. Και αυτό νομίζω το είναι που κάνει αυτή την προσωπικότητα να είναι σημαντική.
0: Πάρα και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Αυτό που ήθελα να κλείσω με αυτό, γιατί εντάξει, το παραείπα, είναι ότι ελπίζω να μην είναι το πέμπτο κατά σειρά μνημόσυνο σε εισαγωγικά. Δηλαδή κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ο Πρωτοπάτσης είναι ο κύριος εκφραστής της Λεσβιακής Άνοιξης από οικαστικής πλευράς. Αν ήταν κάπου αλλού και θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι μόνιμο, γιατί όχι, το λέω και έτσι, όπως έκανε ο Τεργέτη το μουσείο, θα μπορούσε ο Δήμος, γιατί δυστυχώς μόνο αυτοί έχουν τα περιθώρια, δηλαδή οι τοπικές αρχές, να κάνει ένα μουσείο το οποίο θα έκανε καλό και στον τόπο και πρακτικά, αλλά θα άξιζε και τον κόπο γιατί είναι εκφραστής όπως είναι ο Βενέζης, όπως είναι όλοι αυτοί της παρέας. Της Λεσβιακής Άνοιξης, ο Πρωτοπάτης είναι ο μοναδικός ουσιαστικά, είναι και ο Κανέλης, αλλά είναι λίγο αργότερα, που είναι ο οικαστικός εκπρόσωπος αυτής της Λεσβιακής Άνοιξης.
0: Ξέρετε, μου έρχονται στο μυαλό πολλές εκδηλώσεις, οι περισσότερες από τους φίλους ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής δημιουργίας, που κλείνουν με αυτή την ευχή. Κάποιος φορέας να πάρει αυτό το έργο και να το πάει ένα βήμα παραπάνω.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ναι,
1: δεν είναι δύσκολο
0: οποιοδήποτε έτσι πολύ σπουδαίου ανθρώπου που πέρασε από εδώ.
3: Και κυρίως να κρατηθεί η μνήμη απέναντι στη
0: έτσι
3: λύθη.
0: Ακριβώς.
3: Αν σκεφτείς αυτός ο άνθρωπος ότι σε 50 χρόνια, από τα 50 τα 15 ήταν παιδική εφηβική ηλικία. Τα 10 τελευταία του χρόνια, του 37 μέχρι το 47, που πέθανε πάμφτωχος στον Ευαγγελισμό.
0: Ήμουν σίγουρη και, με τέτοια δράση, τέτοιοι
3: και,
0: άνθρωποι.
3: Παράλληλο στο δεξί του χέρι ο ζωγράφος. Τα τελευταία 10 χρόνια λοιπόν είχαμε δικτατορία μεταξά, παγκόσμιο πόλεμο, αλβανικό μέτωπο, εθνική αντίσταση, λευκή τρομοκρατία, εμφύλιο. Με έναν άνθρωπο ενεργό όχι μόνο στο καλλιτεχνικό κομμάτι, αλλά και στην πολιτική του δράση. Στο σπίτι τους δεκαετία του 40 ήταν από τους προτεργάτες του στισήματος της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης. Διώχθηκε και κυνηγήθηκε. Όταν ήταν κατάκητος στην Αθήνα στα τελευταία του 2 χρόνια, τότε δούλευε ως σκετσογράφος στον Ριζοσπάστη, πάλευε να βρει χρήματα και να μπορέσει να φύγει στη Γαλλία που έλπιζε ότι εκεί μπορούσε να γιατρευτεί. Να. Αλλά από μια είχε το οικονομικό πρόβλημα και από την άλλη και το κράτος. Το εμφυλιακό κράτος τότε με τη μεταχείριση που είχε απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους.
0: Δεν τον άφησε να φύγει.
3: Έβαζε εμπόδια για το διαβατήριο. Σε έναν άνθρωπο, ναι, που θα πω, έχουν πει πολλά για αυτόν. μια φράση ναι. που την καταγράφει ο στρατής Αναστασίλης ναι. σε προηγούμενη εκδήλωση που έχει γίνει επί Δημαρχίας Αποστόλου. Ένας λαϊκός άνθρωπος της Αγιάσο είπε για αυτόν: «Τούτος είναι 70 οκαδιών καρδιά». Mm-hmm. Οκάδων καρδιά, σκέτος καρδιά. Είχε δώσει την καρδιά του άνθρωπος και στην τέχνη και στον πολιτισμό και στους αγώνες.
0: Τον άνθρωπο.
3: Μέσα συμπυκνωμένα, μέσα σε 30 χρόνια. Πραγματικά εκπλήσεσαι αν δεις το μέγεθος της δραστηριότητάς του και
0: πολύ
3: του τεχνικού του έργου. Θέλεις δύο ζωές για να κάνεις αυτά
0: που έκανε ο Πρωτοπάτσης,
3: σημαντικές χρονολογίες στη ζωή του. Στην Ελλάδα, στο Παρίσι, στην Κωνσταντινούπολη, πολύπλευρη δράση που είναι ευκαιρία να έρθει σε γνωριμία. Κυρίως και η νέα γενιά και οι παλιοί που αρχίζουν να λησμούν να τα θυμηθούν ξανά.
0: 8 η ώρα σήμερα στον αύριο χώρο του μουσείου στη Βαριά. Δεν νομίζω να έτσι τόσο ωραίος χώρος που είναι πάρα πολύ καλό που τον αξιοποιείται για πάρα πολλές όμορφες εκδηλώσεις. Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η έκθεση?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου δηλαδή.
0: Από σήμερα μέχρι και τέλος Αυγούστου μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το μουσείο και να δει παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα εκθέματα και έργα του Αντώνη Πρωτοπάτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.

τέλος χρόνου και για σήμερα. Μην χάσετε την εκδήλωση αυτή σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάτ στη Βαριά της Μυτιλίνης για τον Αντώνη Πρωτοπάτση. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι σήμερα το στερνό αντίο στον Παπαστρατή του Ταξιάρχη Μανταμάδου στις 12 η εξόδιος ακολουθία. Η Λέσβος και έτσι η Εκκλησία χαιρετά έναν άξιο ποιμενάρχη και τι να πρωτοπούμε για τον άνθρωπο αυτό. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε αύριο μαζί και πάλι λίγο μετά τις 9. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί μετά από το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε ακολουθεί ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Βιτσαράς με πολλές ειδήσεις από την Ικαρία. Μου στείλει ένα κατεβατό για το τι περιλαμβάνει, δεν θα προλάβω να σας το πω ούτε να το ανοίξω, θα τον ακούσετε σε λίγο. Σας ευχαριστούμε θερμά, αύριο και πάλι εδώ. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκι δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε τις τρεις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε όσους καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Στην περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Για άνανδρη τρομοκρατική επίθεση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, ζήσει σε Κίμοβιτς, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κυρίου Αναστασιάδη, το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις. Είχαμε τοποθετήσει κάμερες, το υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο σταθμό μας ο Σάββας Αναστασιάδης. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη, είπε ο Υπουργός. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά, όλα του 2026, με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας καθώς και των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, δίπλα από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εξκαφής για την ανέγερση 5 όροφης οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της όμορης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ειδικής ομάδας της ΕΜΑΚ προκάλεσε διαρροή σε βιτιοφόρο στην Εγνατία Όδο, στο ύψος της Καλαμίτσας, στο ρεύμα προς Κύπους. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το υλικό που διέρευσε είναι μόλυβδος, ενώ ένα δεύτερο φορτηγό ακινητοποιήθηκε προληπτικά χωρίς να έχει διαπιστωθεί απώλεια φορτίου ή άλλο πρόβλημα. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση στο πλαφόν κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων και τα υγρά καύσιμα. Παρά την άρση του μέτρου, διατηρείται η δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε την Κέρκυρα. Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότης άφησαν πολλές περιοχές του νησιού χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και στα βόρειο-δυτικά μονωμένες καταιγίδες, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΑ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα, μια αρκετά ζεστή ημέρα σημερινή, αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι, μέχρι να έρθει και πάλι ο χειμώνας, αλλά μέχρι τότε υπομονή. Λοιπόν, ραδιοκύματα από την Ικαρία και τους Φούρνους. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Παυλίνα Κοσμά για τις μουσικές επιλογές, την ρύθμιση του ήχου και όλα τα υπόλοιπα από την κυρία Σουλουγάνη, τον Κώστα Τσακηρίδη για τα μοντάζ των ηχητικών και ο Γιώργος Βιτσαράς εδώ στο μικρόφωνο για τις επιλογές των θεμάτων. Και βεβαίως επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ό,τι θέμα σας απασχολεί μπορούμε να το βγάλουμε. Σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε σε λίγο που θα είμαστε ξανά στον αέρα.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με θέμα από μια καταγγελία των εκπαιδευτικών για τα δρομολόγια του πλοίου που συνδέει την Ικαρία με την Καβάλα. Με υπότιτλο αυτή η καταγγελία μας αφήνουν 21 ώρες χωρίς καμπίνα. Το πρώτο πρόβλημα παρουσιάστηκε στις 29 του μήνα και δεν έχουμε και μια διευκρίνηση για το τι θα γίνει με το δρομολόγιο που είναι αύριο 2 του Ιούλη, όπου σύμφωνα με την καταγγελία οι ταξιδιώτες, αρκετοί ταξιδιώτες, κινδυνεύουν να πραγματοποιήσουν άλλο ένα πολύ ωραίο ταξίδι χωρίς τις παροχές που είχαν ήδη πληρώσει. Ας τον ακούσουμε τον κύριο Δάμαρο Χρήστο, ο οποίος είναι γραμματέας του ΣΕΛΜΕ Ικαρίας και Φούρνων.
1: Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι ότι η εταιρεία άλλαξε το δρομολογημένο πλοίο που ήταν και το δρομολόγιο προς Καβάλα στις 29 του μήνα και αντίστοιχα και στις 2 Ιουλίου. Άλλαξε το πλοίο και μπήκε ένα πλοίο το οποίο έχει πολύ λιγότερες, σχεδόν το 1 τέταρτο, πολύ λιγότερες καμπίνες από ό,τι είχε το πρώτο. Μάλιστα η εταιρεία λέει ότι αυτό άλλαξε λόγω βλάβης, αλλά εμείς βλέπουμε το δρομολόγιο, το πλοίο να εκτελεί δρομολόγιο κάπου στη Ρόδο, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αν αυτό εικονικά εμφανίζεται και όντως έχει βλάβει το πλοίο και δεν είναι πουθενά, το καινούριο πλοίο που δρομολογήθηκε έχει πολύ λιγότερες καμπίνες, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι που είχαν ήδη κλείσει καμπίνα εδώ και καιρό, την είχαν προπληρώσει, να βρεθούν εκτός. Και συζητάμε για πάρα πολλούς, δηλαδή μιλάμε για περίπου 350 καμπίνες λιγότερες. Με αποτέλεσμα να φεύγει κάποιος από την Ικαρία για να πάει, ας πούμε, για παράδειγμα στη Φλόρινα ή ξέρω εγώ στην Κομοτηνή και πηγαίνει με αυτό το πλοίο, βγαίνει στην Καβάλα και από εκεί οδηγεί 2-3 ώρες για να φτάσει σπίτι του και να τη βγάλει σε μια αεροπορική θέση ή σε μια πλαστική θέση στο κατάστρωμα. Και μιλάμε ότι επειδή είναι τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς, γνωρίζετε ότι από 1η Ιουλίου κλείνουν τα σχολεία, έτσι, μέχρι τις 30 του μήνα είμαστε εδώ. Οι εκπαιδευτικοί όλοι, όχι μόνο τις Ικαρίες και των Φούρνων, και τη Σάμου και καθόλου την γραμμή, ας πούμε, αυτή που εκτελεί το δρομολόγιο το πλοίο, οι εκπαιδευτικοί φεύγουν για να πάνε στα σπίτια τους όσοι δεν μένουν στα νησιά μας με αυτό το δρομολόγιο στις 29 του μήνα και στις 2 του Ιούλη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκατοντάδες, για να μην πω παραπάνω, εκπαιδευτικοί, να μην πω χιλιάδες, δεν είναι, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και βεβαίως, γιατί δεν ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους και μέσα σε αυτούς και ένα σωρό κόσμος που μετακινείται στα νησιά μας, μένει έξω από την καμπίνα που έχει ήδη κλείσει. Επειδή η εταιρεία έχει βάλει ένα πλοίο με λιγότερες καμπίνες. Δεν καλύπτει τίποτα το να σου δώσω τα λεφτά σου πίσω. Ούτως ή άλλως είναι συμβατική υποχρέωση της εταιρείας να δώσει, να αποζημιώσει στο ακέραιο τον επιβάτη και να του δώσει μάλιστα 100% επάνω ξέχωρα από αυτά που τα χρήματα που τη δώσει. Αυτό είναι υποχρέωση της εταιρείας. Δεν είναι ότι έλυσε κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει. Είναι άνθρωποι στην αεροπορική 20-22 ώρες και μάλιστα μιλάμε τώρα ότι φεύγει άλλο με την οικογένειά του, έχει μικρά παιδιά, έχει, εντάξει, είναι αυτό το θέμα, αυτή η συνθήκη. Και είναι 20 ώρες σε μια καρέκλα, 22 ώρες σε μια καρέκλα αεροπορική ή σε μια πλαστική στο κατάστρωμα και μετά πρέπει να οδηγήσει κιόλας να πάει στο σπίτι του.
2: Να, υπήρξε καμία απάντηση στην επιστολή σας?
1: Όχι.
2: Μάλιστα. Οπότε ισχύει όσα έχουν τα
1: μάλιστα
2: πράγματα.
1: Μάλιστα έχουμε αναφορές και το μεταφέρω με επιφυλάξη γιατί δεν τις έχω μία προς μία επιβεβαιώσει, αλλά εδώ είναι η εταιρεία, μπορεί να βγει να πει όχι δεν είναι έτσι, το λύσαμε το πρόβλημα. Έχουμε αναφορές ότι κάποιοι συνάδελφοι που έβγαλαν με έκπτωση, γιατί θεωρητικά η εταιρεία κάνει και εκπτώσεις, έτσι. Έβγαλαν λοιπόν με έκπτωση, με κάρτες και τέτοια. Έβγαλαν λοιπόν με έκπτωση το εισιτήριό τους, που ουσιαστικά πήραν τα χρήματα του εισιτήριου πίσω. Αυτό ήταν όλο και λέει. Γιατί η εταιρεία λογαριάζει την τιμή που πλήρωσε. Όχι το πόσο κάνει η καμπίνα ή πόσο κάνει η θέση. Όταν την πλήρωσες, με εκπάρα σου δίνει τα μισά λεπτά πίσω. Το πρόβλημά μας είναι ότι αντιμετωπιζόμαστε ανάλογα με τα γούστα της κάθε εταιρείας, ανάλογα με την επιβατική κίνηση. Και αυτό το πρόβλημα δεν το έχουν οι εκπαιδευτικοί, το έχουν όσοι μένουν στα νησιά. Απλά επειδή εμείς είμαστε σωματείο εκπαιδευτικών, μιλάμε αυτή τη στιγμή εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Ναι. Υπάρχει δρομολόγιο για τις 2 Ιούλη. Θέλω να δω αν τελικά η εταιρεία αναδρομολογήσει πλοίο που να έχει επαρκή αριθμό καμπινών και να δώσει βέβαια και τις καμπίνες στους συναδέλφους. Και σε όσους έχουν κλείσει τέλος πάντων. Ξαναλέω, δεν είναι μονάχα των εκπαιδευτικών του. Είμαι περίεργος να δω. Πολύ φοβάμαι πως όχι. Δεν θα ασχοληθεί.

0: ερώτημά μας τώρα προς στην εταιρεία, την αυτιλιακή εταιρεία που κάνει το δρομολόγιο για την Καβάλα, δεν έχουμε πάρει κάποια σαφή και επίσημη απάντηση για το τι θα γίνει στο αυριανό ταξίδι. Εμείς θα περάσουμε όταν έχουμε και τα λοιπά, κάτι βεβαίως είναι ότι θα το ανακοινώσουμε. Και αυτό αφορά την καταγγελία που έκανε και ο Σύλλογος Γελμαίκαρειας Φούρνων. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Καρούτσο, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω από το Ικαρία Music Festival, που και φέτος θα έχει την παρουσία του στην Ικαρία. Αλλά θα μας μιλήσει και για την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής που έγινε στην Ικαρία και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό των Ράφων.
1: Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής επί της ουσίας γιορτάζεται κάθε χρόνο 21 Ιουνίου, είναι η μέρα του θερινού ηλιοστασίου και αποτελεί αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους συλλογικούς πολιτιστικούς θεσμούς στην Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει από το 82 στη Γαλλία με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού του Ζακ Λανγκ και έχει έρθει στην Ελλάδα μέσω του, αν δεν κάνω λάθος, και της κυρίας Μερίνας Μερκούρης, Υπουργού Πολιτισμού τότε το 1985 και έχει εξαπλωθεί πλέον σε όλη την Ευρώπη με εκδηλώσεις, εκατοντάδες εκδηλώσεις. Μόνο στην Ελλάδα φέτος συμμετείχαν 29 πόλεις, μεταξύ αυτών βέβαια και ο Χριστός στις Ράχες της Ικαρίας.
2: Θα έλεγα, είναι κάτι που αφομοιώθηκε εύκολα από τους ραχιώτες, να το πω έτσι.
1: Πάρα πολύ εύκολα. Πέρσι ήταν, εμείς έχουμε ξαναδιοργανώσει σαν ομάδα στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια κίνηση στην Ικαρία όπου και διοργανώνουμε, βοηθάμε στις διοργανώσεις και event τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Θεωρήσαμε ότι είναι μια καλή αφορμή να ακολουθήσουμε και εμείς αυτό το παράδειγμα με όλους τους μουσικούς να βγουν στον δρόμο. Άλλωστε είναι ντόπιοι μουσικοί όλοι αυτοί που παίξανε και πέρσι και φέτος, από μουσικούς επαγγελματίες μέχρι ερασιτέχνες μουσικούς και ακόμα και παιδιά. Φέτος είχαμε τη χαρά να έχουμε και μπάντες με ανήλικα παιδιά. Οπότε αγκαλιάστηκε όλο αυτό από όλο το χωριό και νομίζω ειδικά φέτος είχε εξαιρετική επιτυχία.
2: Να δούμε λίγο και το Ικαρία Music Festival, το οποίο έρχεται στον Ούπο.
1: Είναι μια εκδήλωση που παίζουμε, που έχουμε ξεκινήσει από το 2019. Εμείς σαν ομάδα έχουμε συνεργαστεί, συνεργαζόμαστε χρόνια από το 2000, συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις του νησιού και διοργανώνουμε διάφορα events ηλεκτρονικής κυρίως μουσικής. Από το 19 ξεκινήσαμε και το φεστιβάλ, μέσω του οποίου προσπαθούμε να ενώσουμε αρκετές επιχειρήσεις του νησιού. Είναι φεστιβάλ το οποίο γίνεται σε διαφορετικά σημεία καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις που βρίσκονται από επιχειρήσεις beach bar στην παραλία του νησιού, στο Χριστό, στην Ακαμάτρα, στον Άγιο Κύρκο. Συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος. Φέτος θα έχουμε πάνω από 30-35 καλλιτέχνες όπου θα εμφανιστούν. Μια συνεργασία που περιλαμβάνει τουλάχιστον 12-13 επιχειρήσεις και τουλάχιστον 6 διαφορετικά spot. Πιστεύουμε ότι θα έχει και φέτος αρκετή μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι δίνει στο νησί κάτι επιπλέον για τον επισκέπτη, μια επιλογή παραπάνω για τον επισκέπτη σε ό,τι έχει να κάνει με τη διασκέδασή του.
2: Να κάνω μια ερώτηση, Γιάννη, έτσι έχεις μια εμπειρία, πριν θα συμπληρώσουμε και άλλα αν τυχόν έχεις ακόμα να προσθέσεις. Έχεις μια επαφή τόσα χρόνια και με τους ανθρώπους οι οποίοι μας επισκέπτονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και σίγουρα ακούς κάποια πράγματα τα οποία προτείνουν ή θέλουν βοήθεια εδώ στο νησί για να έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος και θα μεγαλώσει όσον αφορά τη χρονική του διάρκεια, αλλά και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε μια άποψη επ' αυτού.
1: Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα και το παράπονο των περισσότερων που έρχονται στο νησί είναι το θέμα των συγκοινωνιών. Είναι απίστευτο ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή ένα ολόκληρο νησί δεν έχει καθόλου συγκοινωνίες να μπορεί να μεταφερθεί ούτε καν από το πλοίο όταν φτάνει με το αεροπλάνο στα κεντρικά σημεία του νησιού. Και το κομμάτι, λίγο ειδικά στο κομμάτι, ειδικά την περίοδο του Αυγούστου, το θέμα της καθαριότητας νομίζω ότι έχουμε κάποια θεματάκια εκεί πέρα που πρέπει να βελτιωθούν. Αλλά οι συγκοινωνίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους επισκέπτες. Το κομμάτι της καθαριότητας, ειδικά των σκουπιδιών, είναι λίγο θέμα, νομίζω το ξέρουμε σε όλο το νησί. Ειδικά τον Αύγουστο με τόσο κόσμο, νομίζω διωγγώνεται αρκετά αυτό.
2: Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε έτσι όσον αφορά το θέμα των μουσικών εκδηλώσεων?
1: Νομίζω ότι περιμένουμε πώς και πώς. Έρθει ο Αύγουστος.
2: τις ημερομηνίες να πούμε μόνο.
1: Είναι δεκάδες, είναι 25 events. Ξεκινάμε με κάποια pre-festival μέσα στον Ιούλιο, στο τέλος του Ιουλίου, ένα-δυο event. Και το main festival ξεκινάει από τις 7 Αυγούστου μέχρι τις 20 Αυγούστου, που είναι κάποια street party τα οποία θα γίνουν στο Χριστό των Ράχων. Είναι κάποια events που είναι στη Μεσακτή. Είναι 2-3 event τα οποία θα γίνουν στα Θέρμα και στο ΝΑ. Και 2 secret party που έτσι μυστικά που είχαμε διοργανώσει και πέρσι, τα οποία θα ανακοινωθεί το line-up και το σημείο εκείνες τις ημέρες. Μάλιστα θα είναι συνεργασία με 2 ακόμα φεστιβάλ. Το 1 του Ιουνίου θα είναι συνεργασία με το Arctic Area, μια ομάδα ανθρώπων καλλιτεχνών που έχουν κάνει διάφορα δρόμενα πάνω στο νησί. Και το 2 του Αυγούστου θα είναι μια συνεργασία με το Film Festival, το Ικαρία Film Festival που γίνεται στον Άγιο Κύρκο.
2: Υπάρχει είναι κάποια ιστοσελίδα.
1: Μας που θέλουμε να συνδέσουμε γενικότερα ακόμα και τα φεστιβάλ. Είμαστε υπέρ της σύνδεσης όλων των πολιτιστικών θεσμών, ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών πάνω στο νησί. Όλα το κάθε φεστιβάλ έχει το ρόλο του και η συνεργασία μεταξύ όλων αυτών μόνο καλό μπορεί να φέρει στο νησί.
2: Υπάρχει κάπου μια ηλεκτρονική διεύθυνση, μια ιστοσελίδα που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν περισσότερες λεπτομέρειες?
1: Στις σελίδες των Members of Dance στο Facebook και στο Instagram ανεβαίνουν συνεχώς πληροφορίες. Έχει ανεβεί ήδη και event στο Facebook. Από εκεί κυρίως βγαίνει όλη η πληροφορία. Συν από τους από media, τα συνεργαζόμενα media κτλ. Αλλά μέσα στα social, στις σελίδες των Members of Dance μπορεί να έχει κανείς όλη την πληροφορία την οποία χρειάζεται.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Κορέο, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Νεανικού Πλάνου. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα εύχομαι.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνετε και εδώ στο νησί μας για άλλη μια φορά. Να ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Κορέ, τι είναι το Νεανικό Πλάνο και βέβαια να πούμε μετά και για την εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας που έχετε διοργάνωση.
1: Ωραία. Το Νεανικό Πλάνο είναι ένας πρωτοπόρος πολιτιστικός καλλιτεχνικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο του κινηματογράφου για παιδιά και νέους και της κινηματογραφικής εκπαίδευσης εδώ και 35 χρόνια.

0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο και τι είναι αυτό που θα γίνει στην Ικαρία από 6 του μηνός μέχρι και 10 του Ιούλη.
1: Στην Ικαρία θα γίνει μια εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας. Έχουμε και τη συνεργασία του Δήμου Ικαρίας. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και για την εξαιρετική συνεργασία και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Ιδιαίτερα και τον κύριο Λαρουδά που προσωπικά ασχολήθηκε με το θέμα εδώ και αρκετούς μήνες. Και η εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας θα περιέχει τους δύο βασικούς άξονες της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Ο πρώτος είναι να βλέπουμε ταινίες και να γίνουμε καλοί θεατές, ταινίες πολυβραβευμένες σε διεθνή φεστιβάλ, ειδικά για παιδιά και για νέους και για όλη την οικογένεια. Και γι' αυτό θα γίνουν για 5 μέρες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ικαρίας με ελεύθερη είσοδο. Και θα είμαι εκεί και εγώ και άλλοι συνεργάτες που θα και θα προλογίζουμε την ταινία και θα μιλάμε μετά για αυτή, με τα παιδιά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και όλους. Και ο δεύτερος άξονας είναι να φτιάχνουμε τις δικές μας ταινίες. Παράλληλα λοιπόν, τις πρωινές ώρες γίνει ένα κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας μικρού μήκους ταινίες από τα ίδια τα παιδιά, υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία κινηματογραφιστή του Ξενοφόντα του Βαρδαρού, ο οποίος έχει και καταγωγή από την Ικαρία και είναι και, θα το πούμε, και από την Ικαρία.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχές, τι γίνεται?
1: Για το εργαστήριο υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής και είναι μέχρι σήμερα. Μπορώ να πω ότι έχουν κλείσει συμμετοχές, γιατί ήδη 12 παιδάκια έχουν δηλώσει συμμετοχές. Είναι για παιδιά από 10 έως 15 ετών. Και το ιδιαίτερο θα είναι, επειδή θα είναι ντοκιμαντέρ για θέμα που θα βρουν τα ίδια τα παιδιά, προσδοκούμε να πάρουν και οι γονείς τους, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μέρος, δηλαδή να κάνουν και συνεντεύξεις και να επιλέξουν κάποιο θέμα που θα ενδιαφέρει τα ίδια, αλλά και σε αφορά και την ίδια την τοπική κοινωνία. Και την τελευταία μέρα, ένα απόσπασμα από τα γυρίσματα και από το εργαστήριο θα προβληθεί και στο κινηματογράφο το βράδυ της Παρασκευής, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια στο πρόγραμμά σας, τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε κάθε βράδυ στο θερινό κινηματογράφο, δημοτικό κινηματογράφο, ο οποίο είναι στις 9 η ώρα προβολές με ελεύθερη είσοδο για όλους, έτσι?
1: Ακριβώς. Έχει βγει ένα πρόγραμμα, νομίζω θα διανεμηθεί και θα εκτυπωθεί, μάλλον και θα διανεμηθεί και όλα και από το Δήμο Ικαρίας, δεν έχει γίνει ήδη, και αφήσεις. Μπορώ να σας πω επιγραμματικά, είναι 5 ταινίες πολύ βραβευμένες, για παιδιά, τόσο μικρά παιδιά που είναι οι δύο, δηλαδή από 6 χρονών, οι 2 ταινίες μπορεί να παρακολουθήσουν και παιδιά από 6 χρονών. Οι άλλες 2 είναι από 10 και πάνω, από 9 και 10. Και οι άλλοι μία είναι και μεγαλύτερα παιδιά από 16 και πάνω. Χαρακτηριστικά πρέπει να πούμε ότι είναι ο Ψήλος, μια ταινία του Δημήτρη του Σπύρου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δυναμικού Πλάνου και ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας, σκηνοθέτης, συγγραφέας, και ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον παιδικό και κοινωνικό κινηματογράφο, δημιουργός του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Θα ήθελε να είναι και ο ίδιος ο Δημήτρης, αλλά για προσωπικούς λόγους υγείας δεν θα μπορέσει. Ελπίζουμε την επόμενη φορά. Η μία ταινία είναι αυτή που είναι η προβολή, η άλλη είναι η Ρόκα λέει τον κόσμο, μια γερμανική ταινία η οποία ήταν μεταξύ άλλων πολλών βραβείων, είχε πάρει το βραβείο της καλύτερης ταινίας για παιδιά και νέους σε όλη την Ευρώπη.
0: Nice.
1: Η τρίτη ταινία είναι Αντιγόνη, είναι επίσης πολύ βραβευμένη ταινία για μεγαλύτερα παιδιά. Μια συλλογή animation πολυβραβευμένων ταινιών και ένα animation επίσης για μικρά και μεγάλα παιδιά. Άρα ουσιαστικά είναι να δούμε ταινίες, μια ποικιλία διαφορετικών ειδών ταινιών από animation μέχρι μυθοπλασία, ειδικά για παιδιά και για νέους που έχουν βραβεύσει σε όλο τον κόσμο, που είναι προσιτές τα παιδιά, και να σχολιάσουμε την ίδια και ίσως και να κάνουν και κάποια δραστηριότητα τα μικρότερα παιδιά, να ζωγραφίσουν, θέλουμε να είναι και λίγο διαδραστική η θέα της ταινίας, πάντα όμως σε κινηματογράφο, γιατί υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν καν τι είναι ο κινηματογράφος και είναι τυχερή η Ικαρία που έχει.

0: αυτό τον εξαιρετικό δημοτικό κινηματογράφο. Αν να θυμάμαι καλά, για χρόνια υπήρχε και προσωπική εμπλοκή, αν και τώρα, Γιώργο.
1: Ναι, είχαμε, για μία δεκαετία είχαμε την κινηματογραφική λες και που είχαμε συνεργαστεί και μαζί σας. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έτσι με την εμπειρία σας και τα λοιπά, τα πράγματα στον κινηματογράφο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια πώς τα βλέπετε, πώς είναι? Έτσι και λόγω των οικονομικών δυσκολιών και της κατάστασης που βιώνουμε.
0: Εντάξει, ο κινηματογράφος είναι ένας τομέας όπως είναι όλοι οι τομείς στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι και τα καλύτερα όπως είναι και όλοι οι τομείς στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στη χειρότερη συνθήκη, εμείς ακριβώς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε παιδιά και νέους, ιδίως είτε σε δυσπρόσιτες περιοχές είτε σε ομάδες παιδιών που δεν έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καταρχάς κινηματογράφο και κατά δεύτερο να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή, ας πούμε, των μέσων που τα παιδιά είναι γεννημένα σε αυτή την εποχή, άρα θα πρέπει να έχουμε μια κριτική οπτική το τι παρακολουθούν, είτε αυτό λέγεται μια διαφήμιση, είτε αυτό λέγεται μια ταινία, είτε αυτό λέγεται ειδήσεις. Και το να βλέπουν κινηματογράφο εξασκεί την κριτική τους ματιά, μαθαίνοντας και τη γλώσσα του κινηματογράφου, αλλά και μετά την οπτικοακουστική γλώσσα. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς, που έχει αρχίσει ο Δημήτρης Σπύρο εδώ και 30 χρόνια, το συνεχίζουμε με την ίδια λογική. Το γενικό τοπίο του κινηματογράφου δεν μπορώ να πω ότι είναι μαύρο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
0: Ευχαριστίες εσάς, ευχαριστίες στο Δήμο Ικαρίας. Υπήρχε και ο Βαγγέλης Βακούδης επίσης, ο οποίος βοήθησε για να πραγματοποιηθεί αυτή η εβδομάδα. Θέλω να προσκαλέσω μικρούς και μεγάλους και να τα πούμε από κοντά και στον κινηματογράφο και στο εργαστήριο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα είμαστε στην Ικαρία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ναι, είμαστε από τα τυχερά νησιά που τουλάχιστον στο μέρος, το νότιο μέρος στον Άγιο Κύρικο υπάρχει κινηματογράφος θερινός. Είναι και δημοτικός και πολλά συγχαρητήρια στην εκάστοτε δημοτική αρχή που φροντίζει αυτός ο κινηματογράφος να βρίσκεται εκεί, να συνεχίσει να δουλεύει. Είχαμε και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία πάρα πολλά χρόνια με τις δημοτικές αρχές και λειτουργούσαμε εκεί και ως κινηματογραφική λέσχη. Και πραγματικά ήταν απίστευτο, διότι πάρα πολλά παιδιά και κυρίως από τις ξένες χώρες που ερχόντουσαν στον κινηματογράφο βλέπαν από κοντά το πώς λειτουργεί μια μηχανή, όχι τα καινούργια τα συστήματα με τα στικάρια κτλ, αλλά μια μηχανή με μπομπίνες, με μια, θα έλεγα, πιο παραδοσιακή λειτουργία του. Είναι καταπληκτικό και τώρα συνεχίζεται με βελτιωμένη ποιότητα ήχου, με καλύτερη εικόνα, και πιστεύω ότι κάθε προβολή που θα γίνει φέτος στον Δημοτικό Κινηματογράφο θα είναι χαρά για όλους μας. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο θέμα μας. Θα ακούσουμε τον κύριο Σοφιανό Τσάκαλο, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ εκεί στο Γιαλισκάρι. Έχουν μια εκδήλωση για τους ηλικιωμένους στην περιοχή με τίτλο «Ενεργό Γύρας». Ο ίδιος είναι 82 χρονών και παρόλα αυτά παίρνει συνεντεύξεις από ακόμα μεγαλύτερους του, τους οποίους τους παρουσιάζει στις προσπάθειες αυτές που κάνουν. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στις 3 του Ιούλη, την Παρασκευή, με τιμή για τους γέροντες, με μιλήσεις και παρουσίαση των ιστοριών. Σας τον ακούσουμε.
1: Έχουμε την ημερίδα μακροζωίας στις 3 Ιουλίου στο Γιαλισκάρι, το Δημοτικό Σχολείο, 7 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε στείλει προσκλήσεις σε υπηρεσίες, υπουργεία, δήμο και περιφέρεια. Είναι η δεύτερη χρονιά. Πήγα στα σπίτια των νεονόβιων. Σε όλους μίλησα, με εκείνους, τους ίδιους ή τα παιδιά τους. Είναι 10 τον αριθμό.
2: 10 στην ευρύτερη περιοχή των Ραχών, κύριε Σοφιανέ.
1: Υπάρχει μία υπεραιωνόβια 108 ετών. Στο Κακινάγρι είχα την τύχη να την γνωρίσω και να την δω. Την έχει η κόρη της σαν βασίλισσα σε μια πολυθρόνα. Έχει τα λογικά της, μιλήσαμε κανονικά για τη ζωή της κλπ. Έχουμε ομιλητές επιστήμονες, ο Στεφανάδης, ο βουλευτής, ο Ξενάκης, ψυχίατρος, και δύο Αθηναίοι. Επίσης, οι ηλικιωμένοι λένε τις ιστορίες τους. Επίσης, ακολουθεί το Λύκειο Ελληνίδων, διάφορους χορούς, Καριώτικο κλπ. Και συνεχεία έχουμε φαγητό, μουσική, φαγητό και χορό. Είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Πρωτοέγινε πέρσι και είχαμε μεγάλη επιτυχία. Είδα την δύναμη αυτών των ανθρώπων, την απίστευτη δύναμη των νεονόβιων και των ηλικιωμένων, που αν και εγώ είμαι και εγώ ηλικιωμένος 82 ετών, πάλι δεν πίστευα τέτοια δύναμη ότι έχει και υπάρχει. Όλα είναι γεγονός λοιπόν, και ότι είμαστε αιωνόβιοι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το αποδεικνύουν οι αριθμοί και όλα αυτά. Καλούμε όλο τον κόσμο να μας πλαισιώσει

0: Πάμε τώρα στο επόμενο ρεπορτάζ, έτσι να ακούσουμε δύο ηχητικά που έχουμε από την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα ενημέρωσης που έγινε με θέμα του Σαχαρόβη Διαβήτη το Σάββατο 27 του Ιούνιου στο Παλιό Δημαρχείο. Μια ημερίδα που διοργανώθηκε, είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Τσέτσερη, τον πρόεδρο νοσοκομείου, την προηγούμενη Τετάρτη τον ακούσαμε, από τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, την Γλυκιά Διάδραση, η οποία θα ακούσουμε βέβαια και εμείς και την πρόεδρο, την κυρία Σμάρο Μπουλαζέρ, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Δαραμήλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων για τον Σαχαρόβη Διαβήτη. Πραγματικά, παρόλο που ήταν περισσότερο επιστημονικά τα θέματα, νομίζω ότι ενδιαφέρον πάρα πολύ κόσμο, και μάλιστα τοποθέτησε ότι μάλλον το στοιχείο που δόθηκε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από Σαχαρόβη Διαβήτη, νομίζω ότι κάνει αυτού του είδους τις ενημερώσεις πάρα πολύ σημαντικές.
1: Ο Σαχαρόβης Διαβήτης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας. Αφορά πλέον ανθρώπους κάθε ηλικίας, μικρούς και μεγάλους, ενώ η στενή του σύνδεση με την ταχυσαρκία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής έχει συμβάλει στην αύξηση των περιστατικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η πρόληψη αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για όλους μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι αποτέλεσμα μιας πολύμηνης συνεργασίας, κοινής προσπάθειας με το νοσοκομείο Ικαρία και τον κύριο Τσέτσελη και τον σύλλογο Ηρακτίδα και τον κύριο Κράτσα. Είχαμε άριστη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και χάρη στην κοινή μας προσπάθεια βρισκόμαστε σήμερα εδώ με στόχο να προσφέρουμε γνώση, ενημέρωση και ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους που ζουν με διαβήτη στο νησί. Ο Σύλλογος Γλυκιά Διάδραση δραστηριοποιείται σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και εργάζεται καθημερινά για την υποστήριξη και εκπαίδευση των ατόμων με διαβήτη. Παράλληλα, λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα και την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας Ποσασδία, η οποία διαχρονικά στηρίζει κάθε προσπάθεια που προάγει τη γνώση, την ενημέρωση και τη διεκδίκηση καλύτερων συνθήκων για άτομα με διαβήτη. Γι' αυτό τον λόγο, σε κάθε που επιλέγει.

0: να βρισκόμαστε στα ακριτικά και απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Γνωρίζουμε ότι το εγχείρημα αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό τόσο οργανωτικά όσο και οικονομικά. Το κόστος μετακίνησης και υλοποίησης τέτοιων δράσεων είναι μεγάλο και πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Για αυτόν τον λόγο, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και τους χορηγούς οι οποίοι πιστεύουν στο έργο μας και μας βοηθούν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς που βρίσκονται σήμερα εδώ, τους επιστήμονες, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ανταποκρίνονται κάθε φορά στο κάλεσμά μας, γιατί μοιράζονται το ίδιο όραμα με το σύλλογό μας, ότι η γνώση και η εκπαίδευση και η σωστή ενημέρωση μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων με διαβήτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την προσπάθεια αυτή την οποία κάνετε, ειδικά ο Σύλλογος Ατόμων Διαβήτη Βόρειο Αιγαίου, να ενημερώσει τον κόσμο, να κινητοποιηθεί στο Βόρειο Αιγαίο, στα νησιά μας. Είναι μια πραγματική ανάγκη την οποία όλοι εμείς οι άνθρωποι που είναι ζαχαρός διαβήτη τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή και πράξη. Η απουσία επαφής και χρόνου με εξειδικευμένους γιατρούς στο ζαχαρός διαβήτη αλλά και γενικότερα επαγγελματίες υγείας είναι κάτι το οποίο στερεί την ποιότητα υγείας στη ζωή μας. Ο ζαχαρός διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση η οποία δυστυχώς δεν θεραπεύεται, διαχειρίζεται. Η διαχείρισή της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα δείτε στην πορεία σήμερα της ημέρας, με πολλές εξαίρετες ομιλίες, θα προσπαθήσουν τόσο οι επαγγελματίες υγείας, όσο και εμείς, στη δική μας πλευρά, ως οι ίδιοι επαγγελματίες υγείας και πάσχοντες, να σας μεταφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση του διαβήτη, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερο και πιο δύσκολο είναι η ψυχική υγεία των ανθρώπων που έχουν χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, που δυσκολεύονται στην καθημερινή πράξη και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε αυτή τη δύσκολη ζωή να γίνεται καλύτερη και σίγουρα μακροβιότερη, αλλά να έχει ποιότητα. Γιατί μπορεί να είμαστε στο νησί της μακροζωίας, αλλά χωρίς ποιότητα, τι να την κάνουμε η μακροζωία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στη βοήθεια των ανθρώπων διαβήτη. Ο διαβήτης μπορεί να αγγίζει κάθε οικογένεια αυτής της χώρας. Μιλάμε για περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στην Ελλάδα που πάσχουν από ζαχαρό διαβήτη, με επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση υγείας και κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μακάρι το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε η αγαπητή Μάρο να συνεχιστεί, να πάει και σε άλλα νησιά, να φτάσει κοντά σε όλους τους ανθρώπους με ζαχαρό διαβήτη. Τις ίδιες ενέργειες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στα 12 το επόμενο μέσο χρονικό διάστημα. Το προηγούμενο χρονικό περιθώριο, ειδικά μέσα στο 2026, κινηθήκαμε και στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες. Η Ελλάδα έχει πολλά νησιά. Και δυστυχώς αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ο όρος νησί, ως βιολόγος, το κομμάτι της βιολογίας σημαίνει μια αποκλεισμένη κοινότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ο αποκλεισμός, που θέλει όσο δυνατόν περισσότερη ενίσχυση και όσο δυνατόν περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό. Νομίζω ότι ο κ. Τζέτζη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στο νησί. Αποδεδειγμένα, εγώ δεν το έχω ζήσει, αλλά και μόνο από τους πολίτες με τους οποίους συναναστράφηκα στις τελευταίες ώρες που βρίσκομαι στο νησί, έχει αφήσει ένα εξαιρετικό απόϊχο τόσο σε μένα αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους επισκέπτες. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες, να μην σταματήσουν εδώ και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους με ζαχαρό διαβήτη στην Ικαρία, στους φούρνους, στη Μυτιλήνη, στη Σάμο, στη Χίο και σε όλα τα νησιά του συμπλέγματος Βόρειο Αιγαίου.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε ότι ο Δήμος Ικαρίας έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση Παρασκευή 3 του μηνός στις 8 η ώρα, με ελεύθερη είσοδο για όλους, στο Δημοτικό Κινηματογράφο, που λέγαμε και πριν, να με ευκαιρία να το γνωρίσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι. Φιλοξενούνται τα Ζαμομίνια. Είναι μια ομάδα μουσικών, ηθοποιών, παιδαγωγών και εικαστικών που φτιάχνουν τα δικά τους παιδικά τραγούδια. Και μάλιστα ο σκοπός της συναυλίας, στις συναυλίες αυτές, πέρα από την ψυχαγωγία των παιδιών, είναι η συμμετοχή και η αλληλεπίδρασή τους στην ώρα της μουσικής παράστασης. Έτσι, με ένα παιχνιώδη και χιουμοριστικό τρόπο, όπου εμπλέκονται κινητικά σε μουσικές, μαθαίνουν και αναγνωρίζουν μουσικά όργανα και μελωδίες, κινούνται σε διαφορετικά είδη μουσικής και λύνουν γρίφους που αφορούν τραγούδια. Παρασκευή λοιπόν στις 8 η ώρα, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι, η Γλυκερία Σουλουγάνη στην ρύθμιση των ήχων, ο Κώστας Σακυρίδης στα μοντάζ, η Παυλίνα Κουσμά στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Βιτσαράς στις επιλογές των θεμάτων. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 5 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά, από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλία στη Θεσσαλονίκη. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, του πρώην βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτευτή Α Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη μητέρα της. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλυψε, εμπριστικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ο Παύλος Μαρινάκης επέκνος καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και ευχήθηκε όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ακιμοβίτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κύριος Ακιμοβίτς μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρώην βουλευτής. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όπως είπε, πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων ήταν 90.000, τα οποία περίμεναν από το 2017. Σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026 με αναμονή 4 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98% σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελεύθεροι ως την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίωση της οικοδομικής νομοθεσίας. Σε ισχύ από σήμερα, η κατάργηση των πλαφών κέρδους για 63 κατηγορίες βασικών προϊόντων από τα υγρά καύσιμα, παρά την άρση του μέτρου, διατηρεί τη δέσμευση για σταθερές τιμές σε βασικά αγαθά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατόπιν άτυπης συμφωνίας με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το Ιράν θα έχει συζητήσει πιθανόν σήμερα στο Κατάρ για τα παγωμένα περιουσιακά του στοιχεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, διαψεύδοντας κάθε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνείται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις του μνημονίου που υπεγράφει με την Ουάσιγκτον, διαμηνώντας ότι παραμένει έτοιμη για κάθε στρατιωτική εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
0: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Τα 19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
5: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε πανιά στις θάλασσες της μουσικής. Ξεκινάει εκπομπή σε τόνους μουσικούς, η 2 ώρη αυτή η καθημερινή εκπομπή. Από αυτή την ώρα περίπου, δηλαδή τώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά έως και τη 1, με τον Γιάννη Παλαμουτσί από τώρα στη ρύθμιση του ήχου και την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα στην πρώτη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με το φεγγάρι, ξένα και ελληνικά. Και τη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε ξένη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ. Είναι το Good Night Moon με τη Σίβαρη. Καλή ακρόαση.

χθες το τέλος του Ιούνιου είχαμε πανσέλινο, τη λεγόμενη πανσέλινο της φράουλας. Χρωματικά δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι το φεγγάρι αυτό ότι έχει κάποια κοκκινοπή απόχρωση. Αν και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο και δεν είμαι σίγουρη αν γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Πάντως ό,τι αφορά την πανσέλινο της φράουλας έχει να κάνει με παλιές... Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα Ινδιάνικες ράτσες που πίστευαν ότι την ημέρα αυτή, αυτές οι μέρες γύρω από αυτή την πανσέλινο είναι μέρες κατάλληλες για τη συγκομιδή της φράουλας. Ακούμε λοιπόν τραγούδια για το φεγγάρι σήμερα, μετά τον Βασιλικό, το Βασιλικό Σακά που ήταν παλιά και στους Raining Pleasure, που ακούσαμε το Moon River. Πάμε σε μία πολύ ωραία στιγμή από την περίφημη συναυλία, από την αξέχαστη συναυλία με πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμου στη Βουλιαγμένη, το λεγόμενο πάρτι της Βουλιαγμένης με τον Λουκιανό Κυλαϊδόν πριν μερικές δεκαετίες. Είχε και καλεσμένους, ήταν η Μαντό μαζί με το κουαρτέτο ή κουιντέτο του Μάνου Μικέλη, του Μανώλη Μικέλη, και ερμήνευσαν το Moonlight, συγγνώμη, το Blue Moon. Ας το ακούσουμε.

Πάμε τώρα σε άλλο ένα θρυλικό τραγούδι από έναν θρυλικό Ιταλοαμερικανό τραγουδιστή, τον Tony Bennett. East of the Sun, West of the Moon.

πήδηξα μια σειρά από την λίστα, τη μουσική που έφτιαξα σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί πριν από αυτό το τραγούδι, το East of the Sun, West of the Moon με τον Tony Bennett, είχα βάλει το Moonlight Serenade, ένα πάρα πολύ γνωστό jazz standard, το οποίο το είχε παίξει με το πιάνο του Λουκιανός Κυλαϊδόνης στο πάρτι της Βουλιαγμένης. Και ήθελα να το βάλω τότε γιατί πιο πριν είχαμε ακούσει τη Μαντό που ήταν εκεί σε αυτό το πάρτι και είχε τραγουδήσει με την μπάντα του Μανώλη Μικέλη το Blue Moon. Πάμε λοιπόν τώρα για Moonlight Serenade, ένα κομμάτι που είναι πολύ όμορφο και χαλαρωτικό.

Πολύ ωραία ενορχήστρωση. Το τραγούδι αυτό γενικά μάλλον αγαπούσε την τζαζ ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, αγαπούσε και τη μουσική γενικότερα της Νέας Ορλεάνης και είχε κάνει ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετείχαν μουσική τζαζ από τη Νέα Ορλεάνη. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από τον Γκλεν Μίλλερ, φίλες και φίλοι, ένα μύθο της τζαζ. Και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι σε διαφορετικό εντελώς ύφος. Πάμε πολλά χρόνια αργότερα να συναντήσουμε τους Waterboys στο Hall of the Moon.

0: Πάμε για λίγες διαφημίσεις, έστω και καθυστερημένα, ξεχαστήκαμε, συμβαίνει αυτό δυστυχώς μερικές φορές.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Beatles, ένα όχι τόσο πολύ γνωστό κομμάτι, Mr. Moonlight.
8: Not bad, that one.

Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη χρονιά του 2003, στο άλμπουμ Μπλε, όπου έπαιζε η ορχήστρα των Χρωμάτων σε συνθέσεις του Μιχάλη Γρηγοριού και ποίηση της ραδιοφωνικής παραγωγού και ποιήτριας Ρινιός Παπανικόλα, με συμμετοχές της Μαρίας Φαραντούρη, του Τάση Χριστογιαννόπουλου, αλλά και της Αλβίνας Γιαννάτου, την οποία θα την ακούσουμε στο Φεγγαράκι Απάτητο.

Πολύ όμορφο τραγούδι, Φεγγαράκι Απάτητο, σε μουσική του Μιχάλη Γρηγορίου και στίχους της Ερινιός Παπανικόλα. Πάμε τώρα στην Αναστασία Μουτσάτσου να την ακούσουμε στην Πανσέλινο, σε μουσική του Νίκου Ζιόγαλα και στίχους του Νικόλα Παπανικολόπουλου.

0: Πάμε τώρα, φίλοι μου, στο άλμπουμ του Γιώργου Μαρίνου «Ροζ Προκηρύξεις», για να τον ακούσουμε στο «Τουριστική Σελήνη».
1: Στην εξωτική κοιλήνη

0: γρήκος, τον λατρεύει εξωδίκος. Και ενώ για τον Νίκο μόνο λιώνει, η αδειά της τελειώνει. Η τουριστική σελήνη τώρα πλέον σβήνει, σαν τη Σιλβάνα Παμπανίνη. Πλινοτάκης ευτυχώς επιμένει, κι οι ορφανοί ερωμένοι τώρα ζει στο γκάζ απελπισμένοι αλλά παντρεμένοι.
1: Πάμε τώρα ξανά στη δημιουργία του Νίκου Ζιόγαλα. Θα ακούσουμε την αθέατη Σελήνη.

Πάμε τώρα σε έναν άλλο Νίκο, έναν αξέχαστο Νίκο, τον Νίκο Παπάζογλου, στο τραγούδι «Μάισα Σελήνη». Καλά ακούσατε, «Μάισα Σελήνη» και όχι «Μάγισσα». Σε μουσική του ίδιου και στίχους της Πηγής Καφετζοπούλου.

αύριο, φίλες και φίλοι, αύριο 5η 2 Ιουλίου θα φιλοξενήσουμε τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο και την Παρασκευή θα φιλοξενήσουμε την Evie Friday. Πάμε σιγά σιγά στις ειδήσεις των 12 από το Earth News και θα συνεχίσουμε με ξένη μουσική έως και τη 1.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα σε Τούμπα και Πηλαιά στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Στόχος έγιναν τα σπίτια του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα. Από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με εγκάβματα σε όλο το σώμα. Η μητέρα της, ενώ η ίδια η κυρία Νέστορα, φέρει ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και 2 ακόμα ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε τις 3 δολοφονικές, όπως τις αποκάλεσε, εμπριστικές απεθέσεις, τονίζοντας πως η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα θέτησε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε ως καλλιεργούν κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και διεμήνησε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδείξει καμία ανοχή. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στον πολύ βαρύ τραυματισμό της μητέρας της κυρίας Νέστορα, σημείωσε ότι κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια και ωφήθηκε όχι μοιραία τη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Προέδρου της Διοικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας στο σταθμό μας, μίλησε για άνανδρη επίθεση, τονίζοντας πως πράξη εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Όσον αφορά την επίθεση σε βάρος του Σάβα Αναστασιάδη, τον Γκαζάκη ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Είχαμε δεχθεί και παλαιότερα επιθέσεις, είχαμε τοποθετήσει κάμερες στο υλικό των οποίων εξετάζει η αστυνομία, είπε στο Earth News Radio 105,8 πρώην βουλευτής. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, αλλά για τρομοκρατική επίθεση και αυτοί που την διέπρεξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις, αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τον άμεσο εντοπισμό των δραστών και τόνισε ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εξέφρασε τη σαφή κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του κόμματος. Πρέπει να συλληφθούν εκείνοι που σχεδίασαν και προχώρησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, τόνισε. Η ελληνική λύση καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες κομματικών στελεχών και ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η φωτιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορία 3 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Αχαΐα, Ηλία, Εύρω και Ρόδο. Το πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα περιστατικά που περίμενε ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα του 2026. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία αδιενέργειας προκατακτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν αν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.

Ακούσαμε βεβαίως τους Strangless, το κλασικό τους All Day and All of the Night. Και σκεφτόμουν, καταρχάς σίγουρα ένα συγκρότημα όπως οι Stranglers θα έχουν επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, και σίγουρα ένα συγκρότημα θα ήταν και οι Αμερικανοί Morphin. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα όχι τόσο παλιό κομμάτι, αλλά από τη δεκαετία των Zeros, Love in a Trash Can με τους Raveonettes.

Τραγούδι των Zeros, αλλά με rock and roll διάθεση άλλων εποχών. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τους Animals, το κλασικότατο The House of the Rising Sun, με τον καταπληκτικό τραγουδιστή τους, τον Eric Burdon.

0: 12:30 πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το My Generation των Who.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Αιγαίου.
8: Έρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Πρωτού πάμε σε ένα καταπληκτικό τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Να θυμίσω ότι αύριο θα φιλοξενήσουμε έναν δραστήριο και ταλαντούχο μουσικό, το Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Την Παρασκευή θα φιλοξενήσουμε την Evi Friday, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού και ερμηνεύτριας. Επίσης θα φιλοξενήσουμε στις 7 του μήνα μια ελληνική αγγλόφωνη μπάντα, τους Common People. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα φιλοξενήσουμε τον τζαζίστα Πέτρο Κλαμπάνη, που παίζει κοντραμπάσο και συνθέτει και συνεργάζεται φέτος με τις κόρες, με επικεφαλή σε ένα φωνητικό σχήμα, με επικεφαλή στην Μαρίνα Σάτι, και έχουν κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και άλλες συνεντεύξεις που θα γίνουν προσεχώς, όπως ας πούμε από τον Τάκη Σωτηρχέλη, από τον Σταύρο Λιάργκοβα, αν το λέω σωστά το όνομά του, και αν δεν το λέω σωστά ζητώ συγγνώμη. Επίσης θα φιλοξενήσουμε προσεχώς ποιον ακόμα, έχουμε και άλλους προσεχώς χωρίς να έχουμε κάνει, να βάλει ακόμα ημερομηνίες. Θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννη Χαλκιαδάκη προσεχώς, και επίσης τον Αύγουστο θα φιλοξενήσουμε έναν σπουδαίο και βραβευμένο συνθέτη κινηματογραφικό και όχι μόνο, τον Γιάννο Εόλου, που ο πολλής κόσμος τον γνωρίζει από το Ταγκό των Χριστουγέννων με τον Γιώργο Νταλάρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, The Only One I Know, από τους Charlatans.

Ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, μετά τους Charlatans και The Only One I Know. Θα πάμε σε κάτι παλιότερο, στις The Rainbow με τους Rolling Stones.

Νομίζω ότι κάνει μπαμ ότι αυτό το τραγούδι είναι διασκευή, ότι είναι άλλων εποχών τραγούδι. Λοιπόν, το It's a Thin Line Between Love and Hate είχε ηχογραφηθεί και κυκλοφορεί το 1971 από μια νεοϋορκέζικη R&B φωνητική μπάντα, τους Persuaders. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 του Billboard, των R&B chart, του R&B chart, συγγνώμη, και είχε γραφτεί και έχει γίνει και παραγωγή από τους Poindexter, δύσκολο όνομα, Brothers, τον Robert και τον Richard, μαζί με τους Jackie Members. Μαζί με τον Jackie Members, συγγνώμη. Καλά, αυτό βέβαια είναι το Boys Don't Cry με τους Cure.

Και μόλις τελείωσε η εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, όπου στη δεύτερη ώρα θα φιλοξενήσουμε τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Γεια σας!

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε καθώς η δημοσιογραφία τρέχει. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες μετά την τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκε σε διάστημα μισής ώρας τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα, με την 70χρονη μητέρα της να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στόχος των εμπριστικών επιθέσεων ήταν επίσης στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Εμείς να πάμε στον πολιτικό συντάκτη του σταθμού μας, του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την κυβέρνηση είναι πως όταν δαιμονοποιούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, τότε οπλίζεται το χέρι κάθε φανατικού ο οποίος πιστεύει πως είναι ένας μικρός λαϊκός επαναστάτης, και συμπληρώνουν εμέσως ότι πίσω από κάθε τρομοκρατική ενέργεια βρίσκονται ηθικοί αυτούργοι οι οποίοι λόγο και έργο καλλιέργησαν το κλίμα της πόλωσης και της εχθροπάθειας, ώστε οι τρομοκράτες να χτυπήσουν παρατάξεις και πρόσωπα. Στο κυβερνητικό επιτελείο, αυτό το οποίο επισημαίνουν ότι είναι 3 ταυτόχρονες επιθέσεις με 5 τραυματίες, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα βαρύ για τη Θεσσαλονίκη, και πολύ περισσότερο όταν τα θύματα, οι στόχοι ήταν όλοι στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και περιμένουν από τις διοκτικές αρχές να προχωρήσει στις απαραίτητες έρευνες που πρέπει να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, η ιδεολογία των στόχων. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, δεδομένου ότι τόσο ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς όσο και ο Σάββας Αναστασιάδης είχαν μπει και στο παρελθόν στο στόχαστρο ομάδων, οι οποίοι όμως απλά τότε είχαν πετάξει μπογιές στα σπίτια τους και τρικάκια. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κρυκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια, τότε αποδέχεσαι και την πιθανότητα ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Γνωρίζει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκε και ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος καταδίκασε με ανάρτησή του τις τρομοκρατικές εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ζήτησε μηδενική ανοχή, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία ότι θα μπορέσει να συλλάβει τους εδράστες των σημερινών επιθέσεων. Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα κατά της πολιτικής βίας. Άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ίσως αποστάσεις οι σιωποί, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχουν στήριξη στους τρομοκράτες. Παράλληλα, κάλεσε όσους καλλιέργησαν επί χρόνια, κατά την άποψή του, αυτή την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην πολιτική βία, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Υπήρξε επίσης δήλωση και του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, του κ. Ιωακίμοβιτς, όπως αναφέρει άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και μια εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους στρασίδουλους τραμπούκους, όπως τους χαρακτηρίζει ο κ. Ιωακίμοβιτς, είναι ότι δεν τρομοκρατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τους εκφοβίζουν, απέναντίας τους συσπηρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντί τους, ανέφερε σε σχετική δήλωση ο κύριος Ιωακιμόβιτς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα τον Χρήστο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε ανόητους και αμετανόητους αυτούς που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο, μάλιστα η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ας ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
2: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.

0: Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη
2: του. Το πρώτο και κυριό
1: είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος το καλό θα κερδίσει που είναι η νομιμότητα.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του οποίου μάλιστα εκδηλώθηκε και μία από τις επιθέσεις, είπε πως δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση. Αυτά δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια ζωή, είπε ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Θεωρούμε ότι το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Σας τον ακούσουμε.
3: Με ενημέρωσε πρωί-πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο κύριος Τζίμας, ότι εκτός από μένα ήταν και στο Σάββατο Αναστασιάδη και στην Αφροδίτη την Έστωρα, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τη μητέρα της και τον πατέρα της κυρίας Νέστορα. Από ό,τι ξέρω, στο Σάββατο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι εκτός πόλης, είχαμε μόνο υλικές ζημιές, όπως και στη δική μου την περίπτωση. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Είχαμε υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι, στο οποίο μένει ένα ζευγάρι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τίποτε παραπάνω. Και ακριβώς τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο του 2023, όπου τότε βέβαια δεν είχαμε γκαζάκια, τότε μας είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες ακριβώς τον ίδιο μήνα. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υποθέτω ότι κάποια αντισυστημικά άτομα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν με αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες εκφοβισμό, τρομοκράτηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά βέβαια όμως δεν μπορούν να έχουν θέση καμία στη δημόσια ζωή. Θεωρούμε ότι προς το απόγευμα βραδάκι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης από ό,τι με ενημέρωσαν από την αντιτρομοκρατική.
0: Τώρα, όπως είπαμε, από την τελευταία επίθεση, δηλαδή στην πολυκατοικία όπου διαμένει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξαν τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η 70χρονη μητέρα της κυρίας Νέστορα, από τα σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η μητέρα από την τραγωδία, την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες από την φωτιά στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και νεότερα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο εκεί όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όπως είπαμε, αυτή η οικογενειακή τραγωδία που αφήνει πίσω της η φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου πατέρας και γιος απανθρακώθηκαν, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Η πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα αλλά και πολλά στρέμματα γης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής επίσης. Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο κύριο θέμα της εκπομπής, που είναι τα γκαζάκια και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, από όσο με ενημερώνουν, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Κώστα, μας ακούς?
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα
2: και, και Γραβιάς, εδώ που σημειώθηκε η ισχυρότερη έκρηξη από, από την τριπλή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 4 ως τις 5 παρατέταρτο το πρωί. Εδώ είναι, που είναι η κατοικία της δικηγόρου και πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, και είναι η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά κυρίως νοσηλεύεται η μητέρα της με πολύ σοβαρά εγκάβματα σε σοβαρή κατάσταση, διατσολυνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως θα ακούσατε, φαντάζομαι και προηγουμένως από τους συναδέλφους. Εδώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, οι εμπριστές, ο εμπριστής ή οι εμπριστές, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά τις έρευνες, φαίνεται να τοποθέτησαν κάτω από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα, στο μπροστά του μέρος, ένα γκαζάκι και ένα μπιτόνι με έμφλεκτο υγρό, δίπλα. Το πυροδότησαν από τη φωτιά που η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο γειτονικό αυτοκίνητο που ήταν στην πιλωτή σταθμευμένο, αλλά και σε δύο μοτοσυκλέτες, όπως ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα άλλο αυτοκίνητο που βρίσκεται σε μια συνδεδεμένη πιλωτή με ένα άνοιγμα, με μια πόρτα. Το σημαντικότερο είναι από τη φωτιά, από το θερμικό φορτίο, η φωτιά μπήκε κατευθείαν στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής. Πυκνή καπνή τήληξαν μέχρι και τον τελευταίο όροφο της οικοδομής. Η οικογένεια Νέστορα μένει στον τέταρτο όροφο και σύμφωνα με αυτά που μας μεταφέρουν οι έννοικοι, το πιθανότερο όλοι τους βγήκαν από το σπίτι τους. Ο μεν πατέρας κατευθύνθηκε στον έκτο όροφο, όπου ζήτησε βοήθεια από τους ενίκους ενός διαμερίσματος που τον έβαλαν στο σπίτι. Μας περιέγραψαν ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και είχε αναπληκτικά προβλήματα. Ενώ η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της κατέβηκαν προς τα κάτω. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προκλήθηκαν τα εγκάβματα. Αυτό διερευνά και η αστυνομία. Και αυτό θα προκύψει και από τις καταθέσεις ειδικά της κυρίας Νέστορα, που είναι καλύτερα στην υγεία της, και ελπίζουμε και οι δύο να πάνε καλύτερα. Ευχόμαστε. Τώρα, όσον αφορά η αντιδρομοκρατική, συνεχίζει τις ερευνές της πόρτα-πόρτα. Αναζητά μαρτυρίες για την κίνηση του δράστη των δραστών. Όπως αναζητεί και εικόνες από βιντεολογικό υλικό που ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας δώσετε νεότερα από τους εγκαυματίες, από τους τραυματίες ουσιαστικά που είχαμε από τις επιθέσεις με γκαζάκια. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, να πούμε ότι συνολικά έγινε διακομιδή τις πρώτες πρωινές ώρες 5 ατόμων. Οι τρεις είναι από την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και γίνονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από το ιατρικό όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, διότι φέρει εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Πιο ελαφρά τα τραύματα της Αφροδίτης Νέστορα, σε χέρια και σε πόδια, ωστόσο αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση ο πατέρας της, με αναπνευστικά προβλήματα. Ενώ οι δύο έννοικοι της πολυκατοικίας, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι και η μητέρα, η 42χρονη, από τη χθεσινή φωτιά στη Λυτή. Έχεις κάποια νέα?
4: Η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, παραμένει σε νοσηλεία, σε απλή κλίνη, φέρει εγκάβματα τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ωστόσο δεν διατρέχει, όπως γνωρίζουμε, κάποιο κίνδυνο η ζωή της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Ακούσαμε και τα νεότερα για το πώς, για την νοσηλεία της 42χρονης μητέρας από την χθεσινή φωτιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και εκεί μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτυλήχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Η πυρκαγιά που τήληξε στις φλόγες στην περιοχή της Λυτής έκανε στάχτη το σπίτι της οικογένειας, αυτοκίνητα και πολλά στρέμματα γης. Μάλιστα, ο πατέρας αλλά και ο γιος απανθρακώθηκαν από τη φωτιά αυτή, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκάβματα. Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης σημείωσε ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου λειτουργήσε αυτόματα με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να ενημερώσουν άμεσα τους δασοφύλακες στο βουνό. Έφτασαν πρώτοι στο σημείο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και πολύ γρήγορα η φωτιά πήρε διαστάσεις. Ας ακούσουμε τον κύριο Τσακίρη.
5: Είναι πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποι μας, ένα ενήλικας και ένα παιδί 12 ετών, έχασαν τη ζωή τους με πραγματικά πολύ τραγικό τρόπο. Τώρα, τι λόγια να υπάρχουν για να μπορείς να παλέψεις τον πόνο των ανθρώπων που άφησαν πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κοινωνία του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι συγκλονισμένη. Νομίζω και το Πανελλήνιο, όχι μόνο η τοπική μας κοινωνία. Και το να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθύτητα της θλίψης μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια είναι πραγματικά το ελάχιστο. Μητέρα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη. Η χθεσινή ενημέρωση που είχα ήταν ότι ήταν υποστενή παρακολούθηση. Δεν έχω ενημέρωση. Περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή του Ιπποκρατίου να μην έχουμε λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με τη γυναίκα. Πλήρη εικόνα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι το σύστημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου, το οποίο έχουμε εγκαταστήσει εδώ και 3 χρόνια, λειτουργήσε αυτόματα. Οι υπάλληλοι που ήταν στην παρακολούθησή του έλαβαν το σήμα, σήμανε συναγερμός, ενημέρωσαν τις υπηρεσίες του Δήμου αυτόματα, τους πυροφύλακες οι οποίοι το έβλεπαν πάνω από το βουνό και έφτασαν πρώτοι στο συμβάν. Θέλω να το πω αυτό, κατευθείαν και οι προϊσταμένοι της πολιτικής προστασίας και οι υπάλληλοι του Δήμου με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Βέβαια ήταν αρκετά ισχυρή η νοτιά, οι αέριδες εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν προφανώς να τα αντιμετωπίσουν μόνοι. Κατέφτασε λίγο αργότερα και η πυροσβεστική, όπου δεν ξέρω τώρα αν ήταν μια λάθος εκτίμηση. Η φορά του ανέμου διαρκώς μεταβαλότανε και πολύ πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, διένυσε η φωτιά μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που ξεκίνησε και έφτασε στις παρυφές του οικισμού της Λυτής.
0: Τώρα να πάμε στον πύργο. Καθώς η φωτιά εκεί που ξέσπασε στη Βόρεια Ηλία έχει κάψει πάνω από 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
6: Είναι μεγάλη η ζημιά στις αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Βόρειας Ηλίας, στο ψάρι της Βάρδας, στον Δήμο Αντραβίδας Κυλλήνης. Καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε έκαψε τελικά πάνω από 200 στρέμματα, κυρίως ελαιώνες και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ένα σημαντικό τμήμα δασικής έκτασης. Το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση της φωτιάς ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Το αίτιο από το οποίο προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από καύση γεωργικών υπολοιμάτων. Γι' αυτό και στην περιοχή βρίσκεται το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας και ερευνά την υπαιτιότητα και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο για εμπρισμό από αμέλεια. Σιγά σιγά ξεκινάει και η καταγραφή της ζημιάς και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και οι δηλώσεις από τους πυρόπληκτους αγρότες και παραγωγούς που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά στην αγροτική τους παραγωγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Συνελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, ο κατηγορούμενος κατέχει ναρκωτικές ουσίες που διακινεί σε χρήστες στα Ιωάννινα και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και έρευνα στο σπίτι του. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσουμε ότι η πρόσκληση με τίτλο Αξιοποίηση ΒΙΟΠΑΠ Τολεμαΐδας αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση της έκτασης των 506 στρεμμάτων της πρώην ΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων και μη λειτουργικών κτηρίων, τη διαχείριση των υλικών κατεδάφισης και την αποκατάσταση πιθανής περιβαλλοντικής ρήπανσης με στόχο την παράδοση ενός καθαρού και έτοιμου προς αξιοποίηση χώρου για τη δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου Πτολεμαΐδας. Παράλληλα προβλέπεται η διατήρηση και αξιοποίηση υφιστάμενων κτηρίων που κρίνονται λειτουργικά στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΑΕΒΑΛ και της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής. Ο Δήμος Εορδαίας τονίζει ότι η παρέμβαση αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Την παρέμβαση τώρα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσε η ποινή που επιβλήθηκε από το αυτόφορο σε 50χρονο Λαρισαίο για ενδοοικογενειακή βία. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας άσκησε έφεση ζητώντας την αυστηροποίηση της επιβληθής ποινής. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περί τα τέλη Ιουλίου θα γίνει το τακτικό στριμελές δικαστήριο εδώ στη Λάρισα, εκ νέου η δίκη του 50χρονου σε όποιος μια εβδομάδα πριν κράτησε όμηρο τη σύζυγό του, μάλιστα έχοντας ένα τσεκούρι και ένα πιτόνι με έφλεκτο υλικό. Είχε ζητήσει τότε από τους δικαστικούς λειτουργούς, συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, που ο ίδιος τουλάχιστον πίστευε ότι είχαν ευθύνη για το γεγονός ότι είχαν λάβει κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μετά από διαπραγματεύσεις βεβαίως με διαπραγματευτή της αστυνομίας, παραδόθηκε, πέρασε την περασμένη Παρασκευή το αυτόφορο, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών, εκ των οποίων τους δύο θα πρέπει να τους εκτίσει, δηλαδή να πάει στη φυλακή. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της 45χρονης σύζυγου του,
0: μάλιστα,
2: αλλά και της δικηγόρου του, η οποία δήλωσε ότι θα προσφύγει στον Αρειοπάγο κατά της απόφασης αυτής. Ωστόσο, υπήρξε η παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, η οποία άσκησε έφεση στην απόφαση, θεωρώντας ότι η ποινή δεν βρίσκεται σε αντιστοίχηση με τα αδικήματα που διαπράχθηκαν και έτσι αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας θα έρθει ξανά στο ακροατήριο στα τέλη του μήνα, το τέλη Ιουλίου, προκειμένου βεβαίως να προσδιοριστεί εκ νέου διαφορετική ποινή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ομόφωνα αρνητική θέση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά την χθεσινή του συνεδρίαση. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε ένα ηχηρό όχι στο νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έκτακτη συνεδρίαση του σώματος πραγματοποιήθηκε χθες, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προέβλεπε θετική γνωμοδότηση με αυστηρές παρατηρήσεις και προϋποθέσεις. Ωστόσο, η πολιτική θέση που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν σαφής. η περιφέρεια Κρήτης δεν δέχεται το πλαίσιο που διαμορφώνεται για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τις αλλαγές που προβλέπει η σχετική νέα νομοθεσία και το νέο σύστημα που θα ισχύει. Μάλιστα, η περιφέρεια Κρήτης τονίζει ότι το νησί δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια χωροταξικά κριτήρια που ισχύουν και για την υπηρετική Ελλάδα. Η περιφέρεια εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσα σε περιοχές Natura, παρότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν τις απαγορεύει συνολικά, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί θα εξεταστούν με βάση το ισχύον χωροταξικό και όχι με τη νέα νομοθεσία. Πρέπει να σας δώσω ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπόθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ικανότητα του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης ανέρχεται περίπου σε 2.500 μεγαβάτ, ενώ ήδη οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις αγγίζουν τα 2.000 μεγαβάτ. Άρα υπάρχει μικρό περιθώριο για νέες αδειοδοτήσεις και ουσιαστικά αυτό που τονίζεται από την περιφέρεια Κρήτης είναι ότι πρέπει να μπει ένα ανάχωμα στις νέες εγκρίσεις αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Να πούμε κλείνοντας ότι πάρα πολλοί δήμοι της Κρήτης, σχεδόν σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εκφραστεί όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στις αλλαγές που προβλέπονται από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέκυψε στα τραύματά του τώρα το μεσημέρι ο 62χρονος τεχνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά λίγες ώρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο σκαλοχώρι της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
4: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες, αλλά χθες, αλλά... ωστόσο όμως για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, ενώ ήταν στην στέγη πάνω και την επισκέβαζε στο χωριό Σκαλοχώρη, έπεσε από ύψος 2 και πλέον μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Το εργατικό κέντρο, εξαιτίας αυτού του εργατικού ατυχήματος, διοργάνωσε συγκέντρωση και πορεία στη Μυτιλίνη, καταγγέλλοντας ότι οι χώροι της δουλειάς έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους εργαζόμενους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα, και ζήτησε να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων στην εργασία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην φωτιά που ξέσπασε χθες στη Λυτή Θεσσαλονίκης, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της φωτιάς βρέθηκαν δύο νεκροί, απανθρακωμένοι, ο πατέρας και ο γιος, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο με εγκάβματα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Κώστα.
6: Να πούμε αρχικά ότι είναι πεποίθηση των κατοίκων του χωριού ότι είναι ο πατέρας και ο γιος, γιατί η επίσημη τακτοποίηση δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη μέθοδο του DNA, γιατί τα ταυτόματα είναι αποτεθρωμένα και δεν αναγνωρίζονται. Χθες βρέθηκαν στο σπίτι τους, μιλάμε για ένα οικόπεδο, για να σας το περιγράψω, μεγάλο οικόπεδο, 500 μέτρα περίπου σε ευθεία από το χωριό της Λυτής προς τα νότια. Μέσα στο δάσος, ένα οικόπεδο το οποίο οι πυροσβέστες όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν μέχρι και δύο άσκαστες φιάλες υγραερίου, πολλά δοκεία τα οποία περίχαν κάποιο υγρό, δεν γνωρίζουν αν είναι έφλεπτο ή όχι. Το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο και ίσως είναι ένας από τους λόγους που έγινε λαμπάδα όλη η περιοχή. Να πούμε ότι ταχύτητα και να μείνω λίγο στο οικόπεδο, να πούμε ότι ο σωρός που εικάζεται ότι είναι του 65χρονου άντρα βρέθηκε έξω από το σπίτι. ενώ η σωρός που εικάζεται ότι είναι του 12χρονου Μάξιμου βρέθηκε εντός του σπιτιού σε μια γωνία του σπιτιού που ίσως γίνεται για κάποια ντουλάπα, κάποιο έπιπλο, ήταν κουρνιασμένο το παιδί, φοβισμένο προφανώς από τη φωτιά. Μια εικασία είναι ότι ο πατέρας προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ελέγξει, να σβήσει, να προστατεύσει το σπίτι με κάποιο λάστιχο ίσως, αυτό που κάνουν πολλοί.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι εικασίες βέβαια, δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί μείναν σε αυτό το σπίτι. Η μητέρα βρέθηκε πιο κάτω με εγκάβματα, ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία χθες εκεί, Κώστα Μπούρη.
6: Ναι, ακριβώς. Λίγο την κατανόησή σας, γιατί έχουμε να μετακινηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς οι ανάγκες του ρεπορτάζ, έτσι κι αλλιώς συνεχίζονται. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στον Βόλο και στην Ελένη Μανώλη. Καθώς την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς νέες καθυστερήσεις οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις του Βόλου, τόσο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, Σοκράτης Αναγνώστου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε σήμερα το πρωί, ειδικά για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της γραμμής Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Και μας είπε, και το ξέρουμε βέβαια, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι από τις περιφέρειες, δηλαδή της Θεσσαλίας και από την πλευρά του Βορείου Αιγαίου, και έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η σύνδεση όμως δεν θα ξεκινήσει το 26. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει εκείνος κάνουν λόγο για έναρξη, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, το Μάιο του 27. Δεν υπάρχει, μας είπε, κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και να δειχθεί ανάδοχος που θα διαθέσει τα πλοία. Και χαρακτήρισε τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερα ωφέλιμη λόγω της έντιμης εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ Θεσσαλίας και νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη σύνδεση Βόλου-Αλεξάνδρειας, αυτό που μακρύνεται αρκετά σαν προοπτική, καθώς ο Όλβ εδώ πέρα και η ελληνική πλευρά εκτιμούσαν ότι θα έβρισκαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει η μελέτη σκοπιμότητας, που αυτό θα κόστιζε αρκετά. Η μελέτη αυτή θα καθόριζε τόσο τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στα δύο λιμάνια, όσο και τη βιωσιμότητα της γραμμής. Η συνέχεια θα παρουσιαζόταν σε ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες. Όμως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το δέχτηκε και τώρα οι εμπλεκόμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων εκτός δηλαδή από τον Οργανισμό Λιμένος, το Επιμελητήριο Μαγνησίας και η Ελληνική Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας για να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις μετά από αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε αρκετά μακριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Μηδέν ανοχή από τις αρχές για τις σοβαρές τροχονομικές παρεμβάσεις ζητάμε επίγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Εφετών Πάτρας. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα συνέβησαν πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα εκεί στην

0: σημαδικό δίκτυο, εστιάζοντας πρωτίστως στα χαρτογραφημένα κόκκινα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι των κλιμακίων της τροχαίας θα πρέπει να επικεντρωθούν στις παραβάσεις που αποδεδειγμένα κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνων κατά την οδήγηση και η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιο, ωστόσο, εισάγει και μια κρίσιμη παράμετρο που αφορά την κατάσταση των υποδομών. Η τροχέα, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται πλέον να καταγράψουν άμεσα όλα τα σημεία του δικτύου που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι κατεστραμμένες διαγραμμίσεις, προβληματική φωτεινή σηματοδότηση ή ελλιπής κατακόρυφη σήμανση. Mm-hmm. Και οι φορείς θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως για τις απαραίτητες διορθώσεις, ενώ τα σχετικά έγγραφα θα κοινοποιούνται παράλληλα στην εισαγγελία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Την άμεση διενέργεια ελέγχων για τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων στη γραμμή Λευκύμης Ιγουμενίτσας ζητά το Σωματείο Νευτεργατών Ιγουμενίτσας και Παξών, καταγγέλλοντας ότι συνεχίζεται η μεταφορά απορριμματοφόρων και οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια των οχηματαγωγών πλοίων όταν είναι κενά φορτίου. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων στον καράζ των πλοίων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τόσο τα πληρώματα όσο και οι επιβάτες των πλοίων. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι μετά από τέτοιες μεταφορές απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διευκρινίσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τους υπεύθυνους για την εφαρμογή τους και τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Δεν απαιτείται μόνο ο καθαρισμός στα πλοία, αλλά και στα ίδια οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Γιατί τα οχήματα που μεταφέρουν τα απορρίμματα κατά την επιστροφή τους, άδεια πλέον από απορρίμματα, μπαίνουν στα πλοία των τακτικών δρομολογίων, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες επιβατών προς τα πληρώματα λόγω της δυσοσμίας, καθώς όπως υποστηρίζει το Σωματείο, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για την απολύμανση των φορτηγών. Το Σωματείο Νευτεργατών ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και τη διερεύνηση του κατά πόσο τα οχήματα, η συσκευασία και ο τρόπος μεταφοράς των απορριμμάτων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Να τονίσουμε, Δίκη, κλείνοντας, ότι γίνονται δρομολόγια και από τη γραμμή Κέρκυρα-Ιγουμενίτσα. Από εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και εκεί δεν εντοπίζονται τέτοια προβλήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε 24 ώρια απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι επαγγελματίες μεταφορής της Ρόδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Ακριβώς, είναι μια κινητοποίηση, γεια σας, από τη Ρόδο που ξεκίνησε στις 6 το πρωί σήμερα και θα λήξει στις 6 το πρωί αύριο. Την έχει προκηρύξει το Σωματείο των Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αλλά συμμετέχει και το Σωματείο των Οδηγών Χειριστών. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου και στην συνέχεια έκαναν πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση την πλατεία Δημαρχείου, όπου στάθμευσαν εκεί μεταξύ δηλαδή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Μεγάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος της κινητοποίησης? Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί των φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των άλλων οχημάτων, όπως είναι αυτά που μεταφέρουν λίμματα, αυτή η κατηγορία τέλος πάντων των οχημάτων, διαμαρτύρονται για την τήρηση του κανονισμού που προβλέπει τα βασικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία τήρηση του κανονισμού επιφέρει δυσβάστακτα, όπως λένε, πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς σε περίπτωση που βεβαιωθεί παράβαση. Είναι αρκετή η έλεγχη από την τροχέα. Τώρα τι γίνεται? Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει σε μια νησιωτική περιοχή όπως είναι η δική μας, γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες ιδιαιτερότητες πρέπει να σας πω ότι είναι και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένες. Λοιπόν, λένε για παράδειγμα ότι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ένα πλοίο να καταπλέψει. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα πλοία έρχονται και φεύγουν με καθυστερήσεις στα δρομολόγια
0: τους. Ναι, ναι, ναι.

0: και ότι αυτό τυπικά μπορεί να τους επιφέρει ένα πρόστιμο, γιατί εμφανίζονται να έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, να έχουν υπερβεί δηλαδή τα όρια οδήγησης. Mm-hmm. Οι ίδιοι όμως υποστηρίζουν ότι περιμένοντας το πλοίο μπορεί να έχουν ξεκουραστεί, πράγμα που δεν αποτυπώνεται σε ό,τι αφορά την επίσημη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ζητούν λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτή η νησιωτική ιδιαιτερότητα και γι' αυτό κάνουν αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Τώρα,
1: από εκεί και πέρα, λοιπόν,
0: δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
1: Μαριέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από τη Ρόδο να πάμε στο Δήμο Σουφλίου, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών δήμων. Τώρα, το τι σημαίνει όμως αυτό, θα μας διευκρινίσει ευθύς αμέσως η Μαρία Μανάκα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
2: Έχουμε δύο ευχάριστες ειδήσεις για το Σουφλί. Θα ξεκινήσω με αυτήν που προανέφερες, Βίκη. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, όπως σχολίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, μιλώντας στην Ερτορεστιάδας, αφού αναγνωρίστηκε και αποκαταστάθηκε η αδικία που υπήρχε στο Σουφλί. Ένα πάγιο αίτημα από το 2019 δικαιώθηκε. Σύμφωνα με αυτό, θα υπάρχει έξτρα χρηματοδότηση σε ετήσια βάση για τον Δήμο, τεχνική υποστήριξη σε μελέτες και δράσεις του Δήμου που κατέχει τη μεγαλύτερη ορεινή έκταση από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους στην Ελλάδα. Επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάνουν στην ενίσχυση των υποδομών της επιχειρηματικότητας. Τώρα, μετά από ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλέον επιβεβαιώνεται η ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην πόλη του Μεταξιού. Τι απομένει τώρα? Το αίτημα να αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί, όπως ο ίδιος τονίζει, μια ιστορική δικαίωση για το Δήμο του Σουφλίου και μια καθαρά πολιτική απόφαση κυβέρνηση και του Υπουργού απέναντι στο Σουφλί και στα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης τώρα αποφάσισε ομόφωνα το άνοιγμα των σχολικών μονάδων του πρώτου γυμνασίου Λυκείου και τρίτου γυμνασίου Λυκείου της περιοχής εκεί της Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βίκη. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα είναι λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα, γι' αυτό και επελέχθησαν. Με σκοπό την άθληση και την ψυχαγωγία των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Να πούμε εδώ γρήγορα ότι είναι κλειστές οι κατασκηνώσεις και είναι ένας λόγος που ανοίγουν τα σχολεία. Δεν μπορούν να ανοίξουν λόγω ότι έχουν υποστεί πολλές φορές κατασκηνώσεις στο Δήμο Άστρους. Η ημερομηνία έναρξης για τα προαύλια που θα ανοίξουν των σχολείων Παρασκευή 10 Ιουλίου, η ημερομηνία λήξη 31 Οκτώου, τέλος Αυγούστου δηλαδή, από τις 6 ως τις 10 το βράδυ καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Την ευθύνη, εποπτεία και ασφάλεια των παιδιών αναλαμβάνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Γεωργία Παναγοπούλου. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους του προαυλίου έχουν την ελάχιστη υποχρέωση να τους διατηρούν καθαρούς και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωση, ενώ όσοι προκαλούν σκόπιμα στους χώρους φθορές και ζημιές υποχρεούνται να αντικαθιστούν τις φθορές με δικά τους έξοδα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των προαυλίων χώρων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τρίπολης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα» ξεκινά στη Σάμο, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Μια νέα σελίδα για την ανώτατη εκπαίδευση στη Σάμο άνοιξε με την παρουσίαση του πρώτου μεταπτυχιακού σπουδών που θα λειτουργήσει με έδρα την πόλη της Σάμου. Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο και φιλοδοξεί να συνδέσει την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική παραγωγή και την ανάπτυξη του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία δύο πανεπιστημίων, παρακαλώ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής, της Ένωσης Συνοπιτικών Συνεταιρισμών Σάμου και θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στους χώρους του Μουσείου Ίνου του ΕΟΣ. Βεβαίως να πω ότι ήταν χαρούμενες και οι τοπικές αρχές για αυτήν την εξέλιξη, γιατί ήταν μια ιστορική στιγμή, όπως είπαν, για τον νομό της Σάμου, αλλά και για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό και Βουλγαρικό ζυγό γιορτάζει σήμερα η Δράμα. Οι επετειακές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και κορυφώθηκαν σήμερα το πρωί. Και από την Άρτη Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι.
5: Για τη Δράμα, η 1η Ιουλίου 1913 αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σταθμούς στη μαρτυρική της ιστορία. Είναι η μέρα κατά την οποία ο δραμηνός λαός είναι πλέον ελεύθερος. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη μας, τα Σέρας, τα Σωρέας και τη Δράμα τραγουδούσαν σε βατηριακούς ρυθμούς οι Έλληνες της εποχής. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν σήμερα με παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913. Την 1η Ιουλίου του 2013 η Δράμα ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας με την είσοδο του ελληνικού στρατού και την απελευθερωτική δράση του 21ου Συντάγματος Πεζικού. Η πόλη ενώθηκε οριστικά με τον εθνικό κορμό, ανοίγοντας μια νέα εποχή ειρήνης, δημιουργίας και προόδου, δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως ελευθερία το 2026 σημαίνει να μπορείς να μένεις στον τόπο σου και να ονειρεύεσαι, σημαίνει μια πόλη που λειτουργεί, που σέβεται τον άνθρωπο, που δεν αφήνει κανέναν πίσω, σημαίνει ευθύνη και όχι συναισθήματα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως τα ελευθέρια 2026 είναι στιγμή μνήμης, αλλά κυρίως είναι στιγμή να κοιταχτούμε ως πόλη και να αποφασίσουμε προς τα που πάμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τη μνήμη των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας τίμησαν οι μαθήτριες του γυμνασίου στην Ικαρία, στέλνοντας το μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν είναι αποδεκτή. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
6: Πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ξεκίνησαν οι μαθήτριες του Γυμνασίου Ραχών, συμμετείχαν σε αυτή τη ξεχωριστή δράση, τίμησαν με τη μνήμη των γυναικών γράφοντας τα ονόματά τους και στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα ότι καμία μορφή βίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα δημιούργησαν και ένα συγκινητικό βίντεο ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», εκφράζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο που θα κυριαρχούν ή ο σεβασμός, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Μάλιστα, μέσα από αυτή την δράση, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν και γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες της έμφυλης βίας, να καλλιεργήσουν, όπως μας είπαν, την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθησία τους και να αποδείξουν αξίες όπως είναι ο σεβασμός, όπως είπαμε, σε ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μάλιστα, ανέδειξε και το σημαντικό ρόλο του σχολείου στην καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών και στην πρόληψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων. Υπάρχουν βεβαίως θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι εμπνεύστηκαν και οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση αυτή, και μάλιστα δίνοντας την ευκαιρία στους μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά και να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς την τοπική κοινωνία. Η σιωπή δεν είναι λύση. Η ενημέρωση, η παιδεία και η αλληλεγγύη, μας είπαν τα κορίτσια, είναι η δύναμή μας για μια κοινωνία χωρίς βία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
7: Το κοινωνικό τους πρόσωπο δείχνουν για άλλη μια φορά οι αστυνομικοί της Φλόρινας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να βοηθήσουν ένα συμπολίτη μας, τον Πέτρο, που χρήζει να πάει σε ένα ειδικό κέντρο προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο σημερινός αγώνας καταδεικνύει πως όλοι μαζί, όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωσή τους, μπορούμε ενωμένοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ καλούνται όλοι οι κάτοικοι και επισκέπτες να συμβάλλουν και αυτοί με το δικό τους όβολο, όποιο και αν είναι αυτό το από το υστέρημά τους που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου ο συμπολίτης μας να καταφέρει να πάει στο εξειδικευμένο κέντρο που χρειάζεται για να αποκαταστήσει την υγεία του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, προκειμένου να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναβάθμιση εργαστηρίων και υποδομών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα Βίκη. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Αφορά την προμήθεια νέου και σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο. τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας της σχολής, η οποία αποτελεί τη μοναδική δημόσια εκπαιδευτική δομή στη χώρα που εξειδικεύεται στην κατάρτιση τεχνητών τυροκομείας και γαλακτοκομείας. Μέσα από αυτή την παρέμβαση αναμένεται να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές και οι παραγωγικές δυνατότητες της σχολής, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο. Η συμβολή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προετοιμάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία και μικρές μονάδες μεταποίησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο βέβαια του έργου προβλέπεται και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για το εκπαιδευτικό τυροκομείο, όπως μονάδες παστερίωσης και συντήρησης γάλακτος, συστήματα καθαρισμού, τυροπαρασκευαστές για την παραγωγή σκληρών και μη σκληρών τυριών, καθώς και πιλωτικές μονάδες παραγωγής που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, ενισχύονται έτσι και τα εργαστήρια με νέο εξοπλισμό για μικροβιολογικούς, φυσικοχημικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ενώ αναβαθμίζονται και οι εκπαιδευτικοί χώροι με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εποπτικό εξοπλισμό.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συμπράττουν με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τον τρόπο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και θα χρηματοδοτήσει. Το πρόγραμμα φέρει τον εύρο του τίτλο «Ολιστική προσέγγιση διαχείρισης σχολικής βίας, παιδευτικοί γονείς και μαθητές σε δράση, ηγέτηρες συνεργασίας». Προβλέπει δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης της ενσυναίσθησης με σκοπό τα τρία μέρη που απαρτίζουν σχολική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν με ειλικρίνεια απόψεις και σκέψεις. Θέλω έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, στην οικογένεια, στην τοπική κοινωνία και στην κοινότητα, ώστε να αναπτυχθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον. Στην υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων, μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού, ερευνητές και φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, επιστημονικά στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κοινωνική λειτουργή και ψυχολογική μονάδων και εθελοντικές ομάδες νέων. Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 220.000 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τελικά δεν επηρέασε την κρουαζιέρα η εμπόλεμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα, Βίκη. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου του 2026, στο λιμάνι Σούδας αφήκθησαν 65 κρουαζιερόπλια με συνολικά 126.419 επιβάτες έναντι 67 κρουαζιερόπλων με 150.000 επιβάτες το 2025. Δηλαδή, είχαμε μείωση μόνο 2 κρουαζιερόπλων σε αυτό το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αντίστοιχα, στο ενετικό λιμάνι Χανίων έφτασαν φέτος τα 4 κρουαζιερόπλια με 1.010 επιβάτες, ενώ είχαμε πέρυσι 5 κρουαζιερόπλια με 2.500 περίπου επιβάτες, ένα κρουαζιερόπλιο λιγότερο δηλαδή φέτος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος και η γενική ανατάραξη στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επηρεάζει τον τουρισμό κρουαζιέρας, καθώς σχεδόν καθημερινά ή καθημερινά κρουαζιερόπλια φτάνουν στο λιμάνι της Σούδας κατά κύριο λόγο και στο ενετικό λιμάνι Χανίων κατά δεύτερο λόγο, με τον τουρισμό κρουαζιέρας φυσικά να ενισχύεται συνεχώς εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα μείνουμε έτσι στο τουριστικό κλίμα για να κλείσουμε με αυτό, καθώς την ανάγκη για άμεση αλλαγή στρατηγικής στον τουρισμό της Πελοποννήσου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας με αφορμή τα στοιχεία του INSETE για το 2025. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίγκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και σήμερα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά στην τουριστική κατάταξη της χώρας, καθώς κεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων. Παράλληλα, η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση διαμορφώθηκε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 7 διανυκτερεύσεις. Τώρα, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, ο Δημήτρης Καραλής, επισημαίνει ότι η Πελοπόννησος, παρά τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, εξακολουθεί να υστερεί έναντι άλλων τουριστικών περιφερειών και ζητάνε από αυτού απαντήσεις για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα. Στο επικέντρο της κριτικής βρίσκονται η πολυτουργία όλα αυτά τα χρόνια του αεροδρομίου της Καλαμάτας, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα. Η Ένωση, κλείνοντας με αυτό, Βίκυ, καλεί την πολιτεία να περάσει από τις εξαγγελίες της πράξης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ολοκληρωμένες υποδομές, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο περιθώριο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η παλιά Ερμούπολη τώρα ζωντανεύει στη Σύρο με την ιστορική αναβίωση της υποδοχής της Πριμαντώνας του 19ου αιώνα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η ιστορική αναβίωση με τίτλο «Όταν η Πριμαντώνα έφτανε στην Όπερα» παρουσιάζεται στη Σύρο από σήμερα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή σύμπραξη του θεατρικού ομίλου Σύρου, ο Σουρίς, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για τα 200 χρόνια της πόλης. Αυτή η ιδιαίτερη δράση ανατρέχει στον 19ο αιώνα, μια χρυσή εποχή έντονης αστικής ακμής, οικονομικής ευημερίας και σπουδαίας πολιτιστικής άνθησης για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Μέσα από το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό εγχείρημα, το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ζωντανή, γεμάτη έγκλη και θεατρικότητα αναπαράσταση της επίσημης υποδοχής που επιφυλασσόταν στη διάσημη πρωταγωνίστρια της όπερας κατά την άφηξή της στο νησί. Η υποδοχή αυτή πιστεί στην τοπική ιστορική παράδοση πραγματοποιούνταν με την πολυτελή σεντάντσερ ή σέντια, ένα αυθεντικό σπάνιο χειροκίνητο πορείο και πολύτιμο κοιμήλιο της εποχής εκείνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα στις σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή σύνταξη Αιντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική και επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμειναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηριας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
9: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
10: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρτα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή, όπως βλέπετε.
11: Έγινε μια εκρήξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Κάλεσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
7: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
12: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
12: Όχι.
7: Έχετε
12: όχι,
7: κάποια
12: όχι,
7: ερμηνεία?
12: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
7: Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
13: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
7: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
13: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
7: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
13: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
7: Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ζήση Ιωακίμωβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμωβιτς με το σπίτι του Σάβαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της δαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμωβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
7: Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
14: Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστορα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
7: Τίμω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις εδώ πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
7: Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό, καταλαβαίνουμε, είναι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
15: Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους, πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μία ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα, φυσικά παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
7: Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
15: Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρώνονται πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους, τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ολιστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει και τις περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
7: Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Story News Radio 105,8 δύο από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμωβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης μας είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Τομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα, βέβαια, και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
16: Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι θα σας δούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσία που πραγματοποιήθηκε στο Ρήμα Μποδοσάκη, δήλωσε, εξέφρασε, όπως είπε, και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άναδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καναδική πλευρά της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για
7: τον δολοφονική... Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννη και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
17: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
7: Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δίνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγη.
16: Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας πως δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Σαμαρινάκης. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύ τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι, πως φέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράδοξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέσα και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκη, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε μεγάλη, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό της σύλληψης των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως, μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή του προσφυγικού τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
7: Περιπάμε στον κύριο Χρυσοχοίδη. Άγι, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσο έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
18: Τι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπαινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου.
7: Το
18: πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της. Συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
7: Αυτά λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
16: Ακριβώς, μιλώντας για αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη, δίκαιη να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική δρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική δρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
7: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση του Sky.
19: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
20: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναμάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
7: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
20: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
7: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
20: σας είπα το γεγονός.
7: Ναι.
20: Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
7: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
20: Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
7: Ναι.
20: Και έχω πει και από χθες, να κάνω ανάρτηση το θέμα εκείνη τη κυρία Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
21: Ναι.
20: Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των ελαιών ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό εκείνοι που διαφερμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από ένα και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
18: Μάλιστα.
20: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
0: Mm-hmm.
18: Ναι.
20: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάτι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
7: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγένεια Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
21: Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
7: Nice.
21: Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
7: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, Κώστα Σουκαλά, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
22: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
7: Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσος Σουδεντάκης, στο μέρος οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
23: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
24: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε, σε πυκνόφυτη περιοχή. Και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκει σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
26: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδή το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών, έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρος στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτο όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας, βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλον αγνοούμενο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA, όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
7: Με σοβαρά εγκαύματα και 40χρονη σωστά, Λία.
26: Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
7: Αν
26: ακόμα.
7: Έχει ενημερωθεί, ναι.
26: Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως, όταν ενημερωθεί, θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή.
7: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής Θεσσαλονίκης.
0: Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός, δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας.
7: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
7: ενημέρωση.
0: Ενημέρωση από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες τις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
1: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε. Στέλνατε.
0: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που έχει οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
7: Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λυτή Θεσσαλονίκης, κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν, όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
2: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς. Δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
3: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15% σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το μπετό έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
7: Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Air News. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
4: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα γερανό. Ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεω των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίε από κατοίκου τη περιοχή ότι αμέσω με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντε, κάποιοι από του 5 συλληφθέντε,
1: ναι,
4: μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπω είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώ υπήρχε λοιπόν μια
5: μία ένοικος πολυκατοικίας, μία ηλικιωμένη, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μία πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μία τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μία δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μία ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καλέσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό το λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
6: Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο

0: πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, με την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου.
1: Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο, ναι, το οποίο έπεσε. Ναι, το κτίριο, ναι, αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ναι, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλεισμό ένα σύγχρονο κτίριο. Ναι. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχα συμβεί αυτό. Όμως το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
2: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
0: Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται, ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος, ή δίπλα ή και από πάνω.
2: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
3: Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες, ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους, ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκριση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε 10-όροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα λοιπόν?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12-όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
2: Κρίμα, πραγματικά, Λένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δημήτρα Κιαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δημήτρα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Ναι, πολλές φορές όταν πρόκειται για δύο παιδιά έχουν πιστωθεί τα χρήματα. Ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό και 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συντηρηματικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι στο εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ούτως ώστε να έχουμε την δεύτερη.
1: Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η
0: κατάσταση. Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Σε αυτές μόνο τις διαδικασίες
0: που προανέφερα. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει
1: κατανοητό
0: χρήματα. Δηλαδή, συνέβη σε γνωστό, ο οποίος λέει, μα έχω δύο παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν, για να δούμε ο μπαμπάς μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Ναι. Και πραγματικά για το άλλο παιδί τα χρήματα είχαν πιστωθεί στο τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να αν κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία αν είναι, αν έχει IBAN σωστό.
1: Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα,
0: όλα
1: για
0: αυτά έχουν αντιληφθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ό,τι υπάρχουν στη φορολογική μας δήλωση. Με βάση
1: κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΙΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
0: Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων και 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
1: Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο. Και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
2: Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μεσαιδράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε πατάμε το κουμπί.
3: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.
2: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
3: Ναι. Μάλιστα.
2: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου. Με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%. Ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανέδη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότι ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
5: Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας, οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης ώρες μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου, λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί, επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Βεβαίως.
5: Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
5: Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλατρικούπη για τις χαμένες εταιρείες, όπως αυτό διαβάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος στις προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό.
1: Νότι Ανανιάδηση.
5: Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Μένουμε σε αυτά, κατανοητό. Νότι Ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε.
4: Ωρα Μουντιάλ.
1: Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, ο Εμπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ στο Μουντιάλ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά έδωρα χτες του Χάλαντ, βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία mm-hmm. και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το σοου πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα, έτσι να είναι οι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ είτε στον επόμενο λόγο ηλικίας, έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν να το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει,
1: στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες, ναι, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, σταμάτητο όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
7: Είναι στα μεξικάνικα, στα ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το είχε πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωσης το έχουν σε τίτλους σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία θα είναι τα δύσκολα, Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
1: Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι αλλιώς στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
7: Ναι, ακριβώς.
1: Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα, Δημήτρη? Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε? Τι να δούμε?
7: Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
1: Α, νωρίς, ωραία.
7: Είναι, δηλαδή, είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολο να το δουν λόγω ώρας. Μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, άρα τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
1: Μάλιστα.
7: Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς, ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ένθρωση σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
8: Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια, αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους, για να σιτιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να αναγνωρίζουν, να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
1: Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας τη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
8: Ακριβώς, σφοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, με τους εορτασμούς, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκοπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλήρες αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώς στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της μητέρας του εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Ελεύθεροι εφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και του Πρωθυπουργού. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η έλεγχη της υπαλλήλου ήταν παράνομη ή ελλιπής. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Για χαμένη ευκαιρία όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ελλιπή σχεδιασμό, αδιαφάνεια και σημαντικές αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη συζήτηση της Παρασκευής στη Βουλή θα ζητήσει απαντήσεις για τις απεντάξεις έργων και τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
11: Ο καιρός.
10: Γενικά έθριος αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπηρετικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Στέλιος Βραδέλης.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλή διάθεση. Έτσι, επιστροφή λίγο μετά την λήξη της πρώτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης μεταξύ μία με δύο. Πάμε τώρα 3 με 4 για τη συνέχεια του έχουμε και λέμε, για να δούμε πόσο εξελίσσεται αυτό το ξεκίνημα του μήνα. Είπαμε να βάλουμε καμιά καλή είδηση, τουλάχιστον βάζουμε ωραία τραγούδια, γιατί δυστυχώς οι ειδήσεις οι κακές είναι αυτές που κυριαρχούν για ακόμα μια φορά. Σαν τελευταία εξέλιξη να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδες, όπου έχουν σηκωθεί 11 ενέργεια πυροσβεστικά και έχει ηχήσει το 112 για ετοιμότητα σε σφάκα και ζέλη. Αυτό είναι το νεότερο. Νωρίτερα και στην εκπομπή λέγαμε για την άλλη μεγάλη φωτιά στην πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις πληροφορίες που έρχονται από το Βέλγιο. Ενώ τις πρωινές ώρες ένα δυσάρεστο, πολύ εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός που φυσικά προβληματίζει και τις αρχές. Οι βομβιστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου πέρα από τις υλικές ζημίες έχουμε 4 τραυματίες και μια γυναίκα η οποία είναι διασωληνωμένη και δίνει μάχη για τη ζωή της, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να δείξει τη συμπαράστασή του στα θύματα των βομβιστικών επιθέσεων. Έχουμε λοιπόν έτσι ένα κράμα, ας το πούμε, μιας δύσκολης επικαιρότητας, μιας ακόμα δύσκολης ημέρας στην επικαιρότητα. Είναι όμως μεσημέρι 1η Ιουλίου, αφού πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αγίους Αναργύρους και σε ό,τι όνομα προκύπτει, ενώ πέρα από τα βασικά των Ανάργυρο, Άρης και τα λοιπά. Να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα εδώ από το Earth News Radio. Έκτακτο έχουμε και λέμε σε αναπλήρωση της αρετής. Η αρετή από εβδομάδα θα είναι μαζί, οπότε θα ξαναμπούμε στην κανονικότητα με Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση στον ήχο. Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια. Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε σήμερα με τα δικά σας μηνύματα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος που έχετε μάθει να επικοινωνείτε μαζί μας και να ανταλλάσσουμε απόψεις ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που μας απασχολεί. Τώρα, πέρα από την επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό, γιατί και εκεί είναι ανάμεικτα τα μηνύματα που έρχονται. Σφοδρό μπουρίνι χτύπησε νωρίτερα το Ιόνιο και κυρίως την Κέρκυρα. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή στο σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα. Μετεωρολόγοι στην Ευρώπη φοβούνται την επανάληψη του καύσωνα που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες πολίτες σε Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία κτλ. Λοιπόν, πάμε στη φωτιά στο Καλαπόδι να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Καλή, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, στο οποίο ανήκει η περιοχή. Είναι μια μεγάλη φωτιά, αν καταλάβουμε από τον αριθμό των δυνάμεων που έχουν κινητοποιηθεί. Κύριε Καλή, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι. Ναι. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, είναι η αλήθεια, για να...
1: Δεν υπάρχει σήμα.
0: Ωραία, τώρα κάτι βελτιώθηκε. Τώρα που το βρήκαμε το σήμα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν μέχρι τώρα.
1: Η φωτιά ξεκίνησε από το χωριό Καλαπόδι και πηγαίνει προς το χωριό Σφάκα, δηλαδή προς το Δήμο Αμφίβλιας Ελάτιας.
0: Αυτή είναι μέσα σε δασική περιοχή.
1: Είναι χαμηλή βλάστηση είναι.
0: Χαμηλή βλάστηση. Ναι. Οπότε έχει κυρίως πουρνάρια δηλαδή σε αυτό το...
1: Πουρνάρια. Δεν έχω εικόνα προς ακάτω, δεν θα προδάσω με καμπνό. Ενεργούν ελικόπτερα και τα ψετέλ.
0: 11 πυροσβεστικά εναέρια μέσα.
1: Ναι, ναι. Και πυροσβεστικά. Υπάρχουν δυνάμεις αρκετές.
0: Έχει χύσει το 112 για τους κατοίκους των δύο αυτών χωριών που βρίσκονται πιο κοντά, για την Σφάκα και το Ζέλη. Είναι δύσκολη η επικοινωνία γιατί δεν υπάρχει καλό σήμα.
1: Είναι με... υπάρχει,
0: ναι.
1: Αν μπορείτε, αν μπορείτε καλέστε με αργότερα λίγο, θα μετακινηθώ.
0: Ωραία, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Λοκρών, τον κύριο Χρήστο Καλύπαμη. Η φωτιά ξεκίνησε από το Καλαπόδι Φθιώτιδος και έχει κατεύθυνση προς Σφάκα και Ζέλη, εκεί όπου είχε το 112, ενώ όπως ακούσατε και από τον, αντιδήμαρχο, 11 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής βρίσκονται εκεί για την πρώτη αντιμετώπιση σε μια περιοχή η οποία έχει, δεν έχει υψηλή βλάστηση, ωστόσο τους νεκρούς του καλοκαιριού, ένα ακόμα καλοκαίρι όπου έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Ο 66χρονος δάσκαλος της περιοχής και ο γιος του αναμένουμε την οριστική ταυτοποίηση για, για τη δεύτερη σωρό που βρέθηκε, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι δυστυχώς πρόκειται για τον 12χρονο Μάξιμο, ο οποίος βρέθηκε κλεισμένος στην ντουλάπα του σπιτιού. Άλλον ο πιτσιρικάς προσπάθησε, θεώρησε ότι εκεί θα βρει ένα ασφαλές καταφύγιο και έχασε τη ζωή του. Το σπίτι βρισκόταν σε πιο δασική περιοχή σε σχέση με τον υπόλοιπο

αθλητισμό. Οπότε είχαμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό με τις δύο ανθρώπινες απώλειες στη χθεσινή φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον οικισμό της Λυτής.

Οπότε είχαμε νωρίτερα, ακούσατε και στον ραδιοεφημερίδα και στο έχουμε και λέμε όσοι προλάβατε την προηγούμενη ώρα, και την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια, ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου. Απεβίωσε, και το συγκινητικό αντίο του γιού του μέσω των social media.

0: Και αναμένουμε την άφιξη και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, όπου θα βρεθεί προκειμένου να συμπαρασταθεί στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμα θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να... και φυσικά έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες της αντιτρομοκρατικής, προκειμένου να βρεθούν οι δράστες της τριπλής επίθεσης, της τριπλής τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αντιτρομοκρατικής, πρόκειται για δύο άτομα που μέσα σε 17 λεπτά εκτέλεσαν και τις τρεις επιθέσεις. Πάμε στην μεγάλη φωτιά πάλι στο Καλαπόδι της Ευθιότητας και έχουμε τον κύριο Κώστα Μπακανδρίτσο, τον αντιδήμαρχο Λοκρών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Μπακανδρίτσο, για δώστε μας λίγο την εικόνα, τι επικρατεί τώρα στην περιοχή.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα. Ένα που πάει προς Ελάτια, στον άλλο δήμο το διπλανό, και ένα που έρχεται προς το χωριό το δικό μας εδώ στο Καλαπόδι, αλλά αυτό εντάξει, είμαστε με πολλά γεωργικά μηχανήματα και πυροσβεστικά.
0: Ξεκίνησαν δηλαδή από δύο διαφορετικά σημεία οι πυρκαγιές ή για κάποιο λόγο είναι
1: αυτό? Από ένα σημείο, αλλά έφυγε προς δύο κατευθύνσεις, γιατί ο αέρας φυσάει λίγο ιδιόρυθμα σήμερα.
0: Έχει αρκετό αέρα η περιοχή?
1: Ναι, έχει πολύ αρκετό αέρα. Ναι.
0: Αυτό τώρα για τι υψόμετρο μιλάμε?
1: 340 με 350 υψόμετρο.
0: 340 με 350. Τώρα έχει περισσότερο πουρνάρια και χορτολιφαδική.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Σε αυτό
1: ναι.
0: Απλά αν φύγει προς Ελάτια μετά.
1: Με σιτάρια.
0: Ναι, αν φύγει προς Ελάτια νομίζω.
1: Έχει φύγει προς Ελάτια ένα μέτωπο και έχει σταματήσει και η αστυνομία την κυκλοφορία. Μαθαίνω, γιατί εγώ είμαι πάνω στο βουνό τώρα να βλέπω. Και έχει περάσει και το δρόμο, δηλαδή από την απέναντι πλευρά, και πάει προς άλλο χωριό.
0: Έχουμε 112 ήδη για τα δύο χωριά της περιοχής, για την Σφάκα και το Ζέλι.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Το δικό
1: Σφάκα,
0: σας...
1: Ελλάδη και Καλαπόδι, ναι.
0: Ναι, για το Καλαπόδι δεν υπάρχει 112 επίσης.
1: Δεν το γνωρίζω, διότι εγώ δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει.
0: Δεν χτύπησε, okay.
1: Αλλά εμείς δεν κινδυνεύει το χωριό, όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κανένα χωριό, όχι.
0: Οπότε έχουμε τα 11 ναέρια μέσα της πυροσβεστικής και υποθέτω ότι υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων.
1: Ναι. Έτσι,
0: ωραία, όλα να πάνε καλά και να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Κρατάμε ότι για την ώρα δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός και έγινε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακανδρίτσο. Ο Κώστας Μπακανδρίτσος, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Λοκρών, όπου είχαμε την εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς, που ανησύχησε και δικαιολογημένα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βασίλη, πάμε για ένα μικρό άσμα όσο μας επιτρέψει η επικαιρότητα και επανερχόμαστε.

0: πάμε τώρα σε περιοχή που χτυπήθηκε από το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο. Μεγάλη ξαφνική νεροποντή στην Κέρκυρα που προκάλεσε και ζημιές. Γιάννης Ανδριώτης από τη, από το όμορφο νησί των Φεάκων, που σε λίγες μέρες θα βρεθεί Γιάννη και λόγω Hollywood με την Οδύσσια έτσι πάλι στα...
1: εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε.
0: Στην επικαιρότητα. Ναι, εντάξει, είστε και συνηθισμένοι να ζείτε στις δόξες.
1: Συνηθισμένοι και από μπουρίνια. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι πως τα social media φουσκώνουν λίγο τα μπουρίνια αυτά, διότι όσοι είναι Κερκυραίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε τρεις και λίγο, μέσα στο καλοκαίρι, κάθε 10-15-20 μέρες, ένα μπουρίνι μισάωρο το είχαμε. Γιατί αυτό έγινε χθες. Μισή ωρίτσα άνοιξαν ουρανοί, έβρεξε. Είχαμε αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες με τα βίντεο στον όρμο της Γαρίτσας με τα σκάφη τα οποία κινούντουσαν και κάποια τα παρέσυρε και λίγο ο άνεμος και ο κυματισμός. Είχαμε ένα μικρό βουσκωτό το οποίο βγήκε και στην ακτή. Αλλά τίποτα το φοβερό.
0: Αν ήταν συνηθισμένες ζημιές για την Κέρκυρα που...
1: Δεν είχαμε ζημιές ουσιαστικά.
0: Okay.
1: Είχαμε μικροδιακοπές, δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα, είχαμε μια πτώση κλώνου δέντρα.
0: Δηλώνω παρασυρμένος από τα social, γιατί ξέρεις, οι εικόνες καμιά φορά που βγάζουν, όντως
1: όπως το είπες,
0: και κάποιος που δεν ξέρει την περιοχή σου λέει, ωραία, τι έγινε εκεί πέρα. Ενώ κάποιος που την ζει την περιοχή σου λέει, okay, είναι μέσα σε αυτό που έχουμε μάθει να ζούμε και κάτι που το περιμένουμε.
1: Μη σου πω ότι λόγω και της ένας βροχής, νομίζω ότι δεν είχαμε και προβλήματα, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι με μια ξαφνική μπορεί να την πόρα και αέρα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί περισσότερα προβλήματα, μικροπροβλήματα κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά.
0: Ωραία. Σήμερα καλός ο καιρός.
1: Εξαιρετικός. Ελαφρύ αεράκι κιόλας.
0: Ελαφρύ αεράκι, μια χαρά. Κόσμος έχει αρχίσει να έρχεται στο νησί.
1: Στις αρχές Μαρτίου που έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μάλιστα τα στοιχεία του Ιουνίου έδειξαν και αύξηση. 5,6% στο αεροδρόμιο, 10% αύξηση το Μάιο. Έρχεται κόσμος, λεφτά δεν έχει. Και νομίζω πως έχουν δίκιο και οι επαγγελματίες που λένε ότι είναι μικρότερες, με μικρότερο όγκο τα πρωτοβάλια αυτών που έρχονται, κρίση σε όλη την Ευρώπη. Και ο άλλος σκέφτεται λίγο παραπάνω το πώς θα χαλάσει, περιορίζεται εκτός.
0: Ναι, θα ψάξει και ενδεχομένως και ένα κατάλημα που θα μπορεί και να μαγειρέψει, να κάνει με τις διακοπές του, αλλά να πει αντί για να βγω έξω και να ξοδέψω αρκετά, από κάπου να γλιτώσω.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν για την ψύχρεια με αντιμετώπιση των πραγμάτων, γιατί γι' αυτό είναι το Earth News Radio, για να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, να μην δημιουργούνται εικόνες καταστροφών κτλ. Τα χαιρετίσματά μας στην πανέμορφη Κέρκυρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και πάμε τώρα σε έναν από τους πλέον ειδικούς του καιρού, τον κύριο Νίκο Καντερέ. Ένα όνομα συμφασμένο με την επιστήμη της μετεωρολογίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Και πραγματικά το ευχόμαστε, γιατί ο Ιούλιος δυστυχώς για την Ελλάδα είναι
2: συνειφασμένο. Δεν θα το έλεγα δυστυχώς. Είναι ένας μήνας ο οποίος είναι μέσα στο καλοκαίρι και είναι φυσιολογικός η γεωγραφική θέση που βρισκόμαστε, να έχουμε και θερμές εισβολές.
0: Ναι, εμείς τον έχουμε συνυφασμένο με καταστροφικές πυρκαγιές, ειδικά τον Ιούνιο.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θέλει συζήτηση και το οποίο στηρίζω και εγώ απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει,
0: Λίγο να δούμε, κύριε Καντέρη, τώρα. Διακρίνω έναν πανικό των Ευρωπαίων συναδέλφων σας που μάλλον ήρθαν για πρώτη φορά οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα με εκατοντάδες νεκρούς στη Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη, και να δούμε λίγο και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί εκεί και κυρίως τι περιμένουμε, αν υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα, τι περιμένουμε για τη χώρα μας.
2: Κοιτάξτε, για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη πράγματι είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι τόσο πρωτοφανές, ήταν και πριν από μερικά χρόνια και πριν από ένα μήνα. Τους βρήκε απροετοίμαστος, δεν είναι σχέση με την Ελλάδα που εμείς είχαμε το 1987. Είναι άλλες συνθήκες εκεί. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν πρέπει να μας φοβίζει κάτι τέτοιο, ούτε να μας τρομοκρατεί, αν υπάρχει κάποια πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι αυτός ο τελευταίος καύσωνας έφυγε πλέον από την Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Έφτασε στην Ανατολική, έπιασε λίγο και τα Βαλκάνια. Και μερικώς θα έλεγα Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική και Θράκη, όπου είχαμε και χθες υψηλές θερμοκρασίες, που ήταν και η πιο θερμή ημέρα ολόκληρου του Ιουνίου. Βέβαια και στην Κέρκυρα είχε κάπως υψηλή θερμοκρασία, είχε και βροχή και μια καταιγίδα και εκεί και στην Καστοριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ την ανατολική πλευρά με το Βοριατάκι, με το Μελτιμάκι που είχαμε, δεν καταλάβουμε κάτι ιδιαίτερο. Και έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Και για να πούμε τώρα αύριο και μεθαύριο, δημιουργείται πλέον μια θερμική αστάθεια στην υπηρετική Ελλάδα πάντα και κυρίως στην Αιγαία και Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως ορεινές περιοχές, για να ταιριάζει ο καιρός η νύχτα και να ξαναρχίζει πάλι την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, που θα είναι και περισσότερα. Το Σάββατο περιορίζονται και την Κυριακή σταματούν. Και οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας που θα έρθει δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υποστηρίζω ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν περιμένω κάψωνα. Αναφίβολα όμως μετά θα έχουμε μια θερμή εισβολή. Εκεί έχει σημασία πόσες ημέρες θα κρατήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πόσες ημέρες και σε τι ύψη θα φτάσει ο υδράτιος.
0: Εκεί θα περιμένουμε να βρεθούμε πιο κοντά στο χρονικό αυτό σημείο για να έχουμε.
2: Ναι,
0: πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη
2: άποψη. Αναμφίβολα όμως θα υπάρχει. Ναι. Αναμφίβολα θα υπάρχει. Δεν μπορώ όμως από τώρα να το προσδιορίσω ημέρες και διάρκεια. Αναμφίβολα όμως δεν υπάρχει Ιούλιος που να μην έχουμε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.
0: Και οι βροχές που θα έρθουν τώρα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν ιδιαίτερα.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει την καταιγίδα πάντα πρέπει να την προσέχουμε, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Και αν είμαστε θάλασσα, γιατί είναι κυριόμενοι τώρα να βγουν, η καταιγίδα θέλει προσοχή, ένα ασφαλές σημείο, ή στο μέσο αυτοκίνητο, χωρίς να είμαστε εκτεθειμένοι στο υψηλότερο σημείο της περιοχής, όχι κάτω από δέντρα. Είναι ένας γενικός κανόνας που είναι για τις καταιγίδες ή οποιαδήποτε περίοδο.
0: Οπότε έτσι έχουμε το διαμορφώνεται ένα σκηνικό καιρού. Δεν περιμένουμε. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ότι.
2: Είμαστε προετοιμασμένοι και δεν χρειάζεται φοβία καταρχάς. Ναι. Δεν χρειάζεται φοβία. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Θα σας πω και το εξής από την ευκαιρία, μια και έτσι στο μυαλό μου τώρα. Τα τελευταία δεκαετία, από το 2016 μέχρι το 2025, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και για σταθμό αναφορά στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον αρχαιότερο της ΕΜΗ. Και με τη μία έναρξη για κάθονα τους 37 βαθμούς, είχαμε λοιπόν σε αυτό το τρίμηνο 266 ημέρες με θερμοκρασίες από 30 που φτάσαμε μέχρι και 40-45 βαθμούς. Λοιπόν, μας δίνει μια εικόνα. Εάν πάμε πριν από 40 χρόνια, ήταν κατά 100 μονάδες παρακάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε περιόδους ανεβασμένες τώρα με θερμές εισβολές. Αλλά και έχουν και κάποια εξοικείωση και δεν χρειάζεται να βοηθούν τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται καθόλου πανικός. Κύριε Καντερέ, σας ευχαριστώ πολύ. Νίκος Καντερές μαζί μας. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρος των ΟΤΑ. Μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα και Ζέλη. Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα, στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Θα φύγουμε από τον Λίβανο όταν εξαλειφθεί η απειλή της Χεσμπολά, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκεπτόμενος τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: άρρωστη μια ευχάριστη είδηση. Η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στα 50 καλύτερα μπαρ της Ευρώπης. Ελληνικό στην κορυφή το μπαρ. Ψάχνουμε να βρούμε την καλή είδηση, γιατί έχει πραγματικά αρκετή μαυρίλα. Άμα βρούμε και κάτι άλλο, θα στο πούμε. Πέρασε το Μεξικό στους 16. Άλλη ευχάριστη είδηση. Γιατί πάντα τις γουστάρεις αυτές τις μικρές ομάδες που δεν είναι τα μεγάλα φαβορί. Έχεις την άλλη την υπερηχητική, τη Γαλλία, που αυτή τρομάζει. Πραγματικά σπέρνει τον φόβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η οικονομία. Παντελής Μάνος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Ναι, καλό μήνα, Φερέο, καλό μήνα σε όλους και σε όλες, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα, έτσι, αυτό ξεκινάμε.
1: Ναι, από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα.

0: Τώρα η προοπτική συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών έχει βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, και αυτό οδηγεί σε μια σημαντική πτώση της διεθνής τιμής του πετρελαίου που σήμερα υποχωρούν εκ νέου με ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% και έχουν επιστρέψει πλέον για τα καλά στα προπολεμικά επίπεδα. Το αμερικανικό αργό έπεσε σήμερα στα 68,80 δολάρια το βαρέλι και στα 72 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
1: Τα αυτό έβλεπα σημαίνει... αυτά, αλλά η αντίστοιχη μείωση στις τιμές εδώ της Αντλίας. Δεν έχουμε πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά στις πτώσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δηλαδή όταν ανέβηκε το βαρέλι λόγω του πολέμου αμέσως η δικαιολογία ήταν ότι παιδιά έτσι γίνεται γιατί αγοράζουμε με τριμηνιαίες συμβάσεις και δεν έχουμε, δεν έχουμε την ποσότητα που χρειάζεται. Όταν πέφτουν οι τιμές, εκεί μα λέει, τότε αγοράσαμε εμείς ακριβά πριν από 3 μήνες. Άρα δεν μπορεί να πέσουν τόσο εύκολα τιμές.
0: Ήμουν ανιός και γέρασα, Στέλιο. Αυτή την τακτική την έχουμε αναφέρει τόσα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει ακόμη αυτή η τακτική.
1: Γιατί όταν κυνηγάμε την εσχροκέρδεια.
0: Τι κυνηγάμε.
1: Ναι, πρέπει να πω. Έχεις μια αρχή. Λες, παιδιά, το βαρέλι έχει πάει πια στα 72. Στο 68 το αργό το αμερικάνικο. Στα 72 το Brent. Ναι. Δεν μπορεί να μου είσαι ακόμα τιμή που να αντιστοιχεί στα 90.
0: Ακριβώς, όπως το είπες. Γιατί έχουμε μία έτσι εμπειρική τώρα πλέον παρατήρηση σχετικά με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των λιανικών τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Όταν είναι περίπου 70, είναι στο 1,70 εδώ η λιανική τιμή σαπλής αμόλυβδης. 1,75 άντε 1,75. Όταν είναι στα 90 θα πάει στο 1,90. Όταν για παράδειγμα πρόσφατα είχε φτάσει στα 115 δολάρια το βαρέλι το Brent στην κορύφωσή του εν μέσω του πολέμου, τότε είχαν φτάσει τιμές, αν θυμάσαι, στο 2,15
1: εδώ. Στο 2,15. Ναι. Λοιπόν, και με την επιδότηση τώρα... των δίζελ οριακά κάτω από το 2, δηλαδή στο 1,995 είσαι να πούμε ότι δεν γράφει 2 μπροστά. Είναι σαν τις προσφορές που λέει 0,99 για να σου πούν το 1.
0: Από τα πρόσφατα υψηλά λοιπόν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν υποστεί μια σημαντικότατη πτώση, την μεγαλύτερη αν θέλεις μέσα σε ένα μήνα από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Γιατί το Brent για παράδειγμα έχει απολέσει περίπου 45 δολάρια το βαρέλι μέσα σε ένα μήνα. Επομένως δεν δικαιολογείται να μην έχει περάσει ακόμη στην κατανάλωση αυτή η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Δεν ξέρω. Ας ασχοληθούν περισσότερο.
1: Αργές διαδικασίες. Ήθελα να σε ρωτήσω, διαβάζοντας την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του Ντόναλντ Τραμπ, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, νομίζω και σε ένα οικονομικό συντάκτη, το ότι οικογενειακώς βγάλαν πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια μόνο από κρυπτονομίσματα. Είναι κάτι που περιμέναν την εποχή του Τραμπ, ότι τα κρυπτονομίσματα θα παίρναν τα πάνω τους. Βέβαια, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά 1,4 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Δηλαδή, ή πολύ έξυπνες τοποθετήσεις, ας το πούμε.
0: Είχαν εκτιναχθεί αυτά τα κερδοσκοπικά προϊόντα όπως τα κρυπτονομίσματα. Είχαν εκτιναχθεί στα ύψη, είχαν φτάσει 125.000 δολάρια, το πιο δημοφιλές στο bitcoin, αλλά έχει από τότε όμως υποστεί μια μεγάλη πτώση, σχεδόν 50%.
1: 50% κάτω
0: είναι. Ναι, είναι στα 60.000 δολάρια τώρα. Βέβαια όσοι πρόλαβαν και αποχώρησαν από την επένδυση αυτή στα υψηλά, ασφαλώς και έχουν καταγράψει.
1: Υπάρχει βέβαια πολλοί κόσμος. Ο πλανητάρχης σίγουρα δεν είναι μέσα σε αυτούς, γιατί έφυγε με 1,4 δισεκατομμύρια. Και τώρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωραία. Και μιας και λέμε τώρα για τις τιμές που λέγαμε νωρίτερα και γιατί δεν περνάνε στην κατανάλωση, αυτό το έδειξαν σήμερα και τα στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ενώ λοιπόν ο πληθωρισμός έπεσε στο 3,9% τον Ιούνιο.
1: Βέβαια ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 2,8, πάλι έχουμε απόσταση.
0: Εδώ είμαστε τώρα. Εκεί έπεσε ο πληθωρισμός στο 2,8, εμείς είμαστε στο 3,9. Εξακολουθούμε να είμαστε πάνω από τον μέσο όρο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη για αρκετό χρονικό διάστημα. Έτσι δείχνουν τα στοιχεία.
1: Με την ενέργεια εντωμεταξύ να δίνει αυτή τη μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα, όχι τόσο τα τρόφιμα, όσο η ενέργεια.

0: Διαβάζοντας τις προηγούμενες αναλύσεις που είχαν γίνει.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εάν δεν πέσουν οι τιμές της ενέργειας, δεν θα μπορέσει να αποκλιμακωθεί και τόσο έντονα ο ρυθμός του πληθωρισμού. Είναι βασικός παράγοντας, αν θέλεις, πληθωρισμού η ενέργεια. Όταν λοιπόν αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι τιμές ενέργειας 15%, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν σημαντική επίπτωση και στον πληθωρισμό και με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 5 πρώτες χώρες της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Στην κορυφή είναι η Λιθουανία με 5,5, η Βουλγαρία με 5,2 και μετά έρχεται η Κύπρος με 4 και 3,9% η Ελλάδα. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και από το μέτωπο του πληθωρισμού. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως πιέζεται η εγχώρη αγορά από αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις και καλό θα ήταν να δούμε περισσότερο τι συμβαίνει με τις τιμές ενέργειας. Μιας και το είπες και εσύ, το έθιξες και εσύ, το θίγω και εγώ από την πλευρά μου. Δεν μπορεί να έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης αυτή τη στιγμή πάνω από 10 στο 1,90. Δεν δικαιολογείται.
0: Δεν δικαιολογείται με βάση την τιμή πλέον στο πετρέλαιο. Στο βαρέλι. Βαρέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή
0: συνέχεια. Στην καθημερινή οικονομική ανάλυση. Βασίλη, πάμε πάλι να ακούσουμε έτσι, να βάλουμε λίγο χαρά στα αυτιά μας. Πρωτού περάσουμε στο επόμενο θέμα μας.

0: έτσι, λίγο να χαλαρώσουμε από όλη αυτή την σωρία των πληροφοριών. Αν το πάμε και πιο χαλαρά, είναι 1η Ιούλη. Το ακόμα είναι ότι έχουμε φάει βασιλίδι το 1 τρίτο του καλοκαιριού. Το καλό είναι ότι έχουμε μπροστά μας τα 2 τρίτα του καλοκαιριού. Είναι πώς θα το δούμε το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Συμφωνείτε, κύριε Άγκο, Παύλος Άγκος, μαζί μας ψυχίατρος, επιμελητής ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώς η θερμική καταπώνηση από τον καύσωνα, όπως ακούσατε και από τον κύριο Καντερέ, θα το βρούμε μπροστά μας τον Ιούλιο, βάζει σε κίνδυνο την ψυχική μας υγεία, όπου βάζουμε και εμείς το χεράκι μας κατά πολύ και ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο κύριος Άγκος στο βόρειο.gr, από εκεί πήραμε την αφορμή της επικοινωνίας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα κύριε Βραδέλη, καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην ΕΡΤ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε κυρίως για το σώμα, ακόμα και εμείς οι γιατροί. Οπότε και καλά κάνουμε και μιλάμε για τον καύσωνα και το σώμα, για ενυδάτωση, για δροσιά, για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Αλλά αυτό που συχνά δεν λέμε είναι ότι η ΔΕΘ δεν επιβαρύνει μόνο το σώμα, επιβαρύνει και την ψυχική λειτουργία. Αν σκεφτούμε ότι επηρεάζει ο καύσωνα τον ύπνο, την ενυδάτωση, επηρεάζει τους ανθρώπους που κουράζονται εύκολα, εκεί βλέπουμε ένα σώμα που πλέον πιέζεται συνολικά.
0: Αστυνομικά, αν θα το πάμε τα καλοκαίρια, δυστυχώς έχουν κατά κάποιο τρόπο εκδηλώνονται τα πιο ακραία εγκλήματα, δηλαδή και στα εγκληματολογικά χρονικά της χώρας. Αν θα το πάρουμε, μερικά από τα πλέον βάρβαρα εγκλήματα έχουν εκδηλωθεί το καλοκαίρι, με πάρα πολλές αναλύσεις κατά πόσο ευθύνεται και ο καιρός σε αυτό, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο, πέρα από το σώμα, τι μας δημιουργεί ο καύσωνας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η παρατήρηση για την εγκληματικότητα και την αύξηση της το καλοκαίρι είναι αληθής. Στην Ελλάδα τα στατιστικά βέβαια δεν είναι τόσο ακριβή, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και ότι συμβαίνουν γενικότερες απορριθμίσεις στην υγεία του πληθυσμού και των πολιτών. Μέσα σε αυτές είναι και η απορρίθμιση στην ψυχική πάθηση. Στην ψυχιατρική λέμε ότι η απορρίθμιση δεν έχει μόνο μία αιτία. Συνήθως προκύπτει όταν πολλοί παράγοντες πιέζουν ταυτόχρονα έναν άνθρωπο. Και ο καύσωνας δυστυχώς είναι ένας τέτοιος παράγοντας. Μπορεί να στερήσει τον ύπνο, μπορεί να αυξήσει το άγχος, να επιβαρύνει τη σωματική υγεία των ανθρώπων. Ακόμα μπορεί να δυσκολέψει τη λήψη φαρμάκων. Μην ξεχνάμε ότι η φαρμακευτική αγωγή, ειδικά όλες οι φαρμακευτικές, αλλά ειδικά η ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή, επηρεάζει τον τρόπο που το σώμα βιώνει ένα θερμικό κύμα, με διάφορους τρόπους.
0: Ωραία, πάμε να το πάρουμε, να δώσουμε τώρα λύσεις. Σου λέει ο άλλος, είμαστε Ιούλιο, ξέρω ότι σε 10 μέρες, σε 15 θα έχω καύσωνα. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σχετικά τυχεροί, γιατί πέρσι και πρόπερσι είχαμε και τον Ιούνιο αυτές τις ζεστές περιόδους, που όταν ξεπερνάει τους 37-38 βαθμούς το ονομάζουμε καύσωνα. Ας πούμε ότι τον Ιούνιο τον περάσαμε σχετικά ανώδυνα, πέρα από τις 2-3 τελευταίες μέρες που είχε μια αύξηση. Τι κάνω εγώ για να προστατευτώ, πέρα από το σώμα που λέμε καπέλο, να λαμβάνουμε πολλά υγρά? Τι πρέπει εγώ άλλο να κάνω, ώστε να έχω και σώα στα σφρένα μου, δηλαδή...
1: Σε πρακτικό επίπεδο, λοιπόν, να φύγουμε από τη θεωρία. Σε πρακτικό επίπεδο, εμείς οι ψυχίατροι, ως πρόληψη για τον καύσωνα, συνήθως προτείνουμε ένα σταθερό ύπνο. Προσπαθούμε, είναι το βασικότερο που προσπαθούμε να φροντίσουμε να είναι σωστό και σταθερό αυτές τις μέρες. Να υπάρχει ένα ρεύμα αέρα μέσα στο σπίτι, δροσιά, να υπάρχει πάντα επαρκής ενυδάτωση, πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι το οποίο δεν το επικοινωνούμε πολύ συχνά είναι η αποφυγή του αλκοόλ. Ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες η λήψη αλκοόλ μπορεί να επιδεινώσει πάρα πολύ, ακόμα και απλές καταστάσεις άγχους, έως και μεγαλύτερες νοσολογικές οντότητες.
0: Γιατί πολλές φορές η ενυδάτωση από πολλούς ερμηνεύεται, πάμε να πιούμε καμιά μπύρα παραπάνω.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Ή ένα καφέ, ένα φρέντο, ας πούμε. Ναι. Και τα δύο καταλήγουν τελικά
0: ή
1: να μειώνουν.
0: Ή κάτι με παγάκια που βάζουμε κανένα.
1: Ακριβώς. Που καταλήγει να μειώνει το ισοζύγιο υγρών που παίρνει αυτός ο άνθρωπος, αντί να επιτυχάνει το στόχος που είναι η ενυδάτωση. Οπότε αποφεύγουμε το αλκοόλ, αποφεύγουμε τους καφέδες, προτιμάμε χυμούς, προτιμάμε ακόμα και νερό, δροσερό νερό. Σε κάθε περίπτωση όχι αλκοόλ, είναι για μένα ένα κόκκινο πανί. Και φυσικά, όπως μου δώσατε πολύ ωραία την πάσα στην αρχή, μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση ειδήσεων αυτές τις μέρες.
0: Ναι, γιατί μας αρέσει λίγο η τρομολαγνία, πέφτει εκεί πέρα καύσωνα, γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει σωστή ενημέρωση, υπάρχει και ενημέρωση την οποία πραγματικά, εντάξει, την τραβάς μέχρι που ξεχυλώνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, έχει ένα συνεχή τόνο συνέγερμου στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπερβολικές εικόνες, δραματικοί τίτλοι, κόκκινοι χάρτες παντού, επαναλαμβανόμενα μηνύματα κινδύνου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό πολλούς ανθρώπους τους προκαλεί μια εγρήγορση χωρίς καν να υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος μπροστά τους.
0: Και ένα άγχος. Ειδικά και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιος που έχει κάποια ασθένεια.
1: Ακριβώς. Αρχίζουν να παρακολουθούν παραπάνω το σώμα τους. Ο παραμικρός χτύπος της καρδιάς μπορεί να ερμηνευθεί ως σύμπτωμα. Μια ήπια ζάλη που μπορεί να οφείλεται σε μια, ας πούμε, αφυδάτωση, αρχίζει να δίνει μια εικόνα φοβερού κινδύνου που έρχεται. Οπότε οι άνθρωποι επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο μόνο και μόνο επειδή είναι προειδεασμένοι ότι πρέπει να ανησυχήσουν. Δεν χρειάζεται όμως να το μετατρέπουμε σε μια μόνιμη κατάσταση απειλής στον κάσονα. Ο πολίτης όντως χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται καλή ενημέρωση, σαφείς οδηγίες, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε ψυχραιμία αυτές τις μέρες.
0: Υπάρχουν κάποια σημάδια που, ας το πούμε, είναι λίγο ανησυχητικά, αν θα τα δούμε σε κάποιον, αν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ή σε οικείους μας, που θα χρειαστεί ακόμα και να επικοινωνήσουμε με κάποιον ειδικό ή κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε?
1: Ανάλογα με, είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή. Κυρίως αυτό που θα φροντίζαμε θα ήταν αν δούμε σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή σε ανθρώπους με ψυχιατρικά νοσήματα, ότι αρχίζει να υπάρχει μια αποσταθεροποίηση, ένα έντονο άγχος. Μπορεί να δούμε και χειρότερες εικόνες, όπως ένα παραλήρημα ή μια μεγάλη διαταραχή στον ύπνο. Εκείνο που θα πρέπει να ανησυχήσουμε, αλλά το μήνυμα που εδώ θέλω να περάσω δεν είναι το απλά μη βγεις το μεσημέρι, πιες νερό. Όταν υπάρχει από πίσω ένα πρόβλημα, καλό είναι να έχουμε και ένα συγκεκριμένο πλάνο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Και στο πλάνο αυτό καλό είναι να έχουμε προνοήσει για το ποιος θα τηλεφωνήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, ποιος θα ελέγξει αν όντως έχει γίνει καλά η ενυδάτωση, αν έχουν πιει νερό. Ποιος είναι αυτός που...
0: Να περνάμε να βλέπουμε
1: αν είναι δυνατόν, και αν δεν είναι δυνατόν να περνάμε να βλέπουμε πλέον με την τεχνολογία, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν είμαστε φυσικά δίπλα τους. Και καλά ποιος θα επικοινωνήσει με τον γιατρό, έτσι. Πολύ συχνά ένας ηλικιωμένος μπορεί να μην αντιληφθεί τη σύγχυσή του εκείνη τη στιγμή και να χαθεί πολύτιμος χρόνος από την επικοινωνία με τον γιατρό. Οπότε αν δούμε αναδράμβουμε μια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά, εκεί καλό είναι να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή με τον οικογενειακό γιατρό.
0: Από την εμπειρία σας, υπάρχει κόσμος που επικοινωνεί έτσι μαζί σας στα καλοκαίρια και λέει έχει αλλάξει πολύ η συμπεριφορά του τάδε, όχι αναγκαστικά ηλικιωμένου, ξέρω, του συζύγου, τη συζύγου, του παιδιού μου, και το έχουν συσχετίσει με τις καιρικές συνθήκες?
1: Αρκετά συχνά. Ιδίως οι ηλικιωμένοι είναι σίγουρο ότι θα έχουμε, και φροντίζουμε πάντα ήδη από πολύ νωρίς να ενημερώνουμε τους φροντιστές και τους συνοδούς να έχουν υπόψη τους τα οδηγά σημεία ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εντυπωσιακά το τελευταίο διάστημα και νεότερες ηλικίες παρατηρούμε ότι μέσα στα κύματα καύσωνα έχουν απορρίθμιση κυρίως το κομμάτι του άγχους και κυρίως της κρίσης πανικού. Βλέπουμε δηλαδή νέα παιδιά, επιτρέψτε μου τη λέξη παιδιά, που έρχονται στο νοσοκομείο ή στο ιδιωτικό μας ιατρείο και περιγράφουν συμπτώματα καταπώνησης από το θερμικό κύμα που τα βιώνουν με τη μορφή του πανικού. Χτυπάει η καρδιά μου παραπάνω, υδρώνω πολύ παραπάνω, κάτι κακό θα μου συμβεί, γιατρέ, τι έχω. Εκεί πολύ συχνά.
0: Εγώ αυτό το κρατάω στα θετικά, γιατί για πολλά χρόνια ήταν ταμπού να πούμε, και ενδεχομένως για πολλούς είναι ακόμα ταμπού να πούμε ότι πήγα σε ψυχολόγο, ψυχίατρο. Σε έχουν ότι σε περιμένει ο ζυλωμαδίας και έχεις μπει μέσα και χαιρετάς και κάνεις τον κόκορα πάνω σε μια καρέκλα. Αλλά είναι γενναίο δηλαδή, ότι λέω ότι είναι στα θετικά πραγματικά.
1: Ναι. Επιτρέψτε μου αυτό να διαφωνήσω ως προς το ότι πλέον είναι ταμπού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και πάρα πολύ ευβίωνο το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να ασχολείται με την ψυχική του υγεία. Έχει πάψει η ψυχική υγεία να αποτελεί ταμπού και σιγά σιγά αυτό που συζητάμε και με συναδέλφους είναι ότι μπαίνει στις πρώτες αφρώτα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Η ψυχική υγεία στην Ελλάδα είναι από τα πιο αισιόδοξα
0: πράγματα. Από τα πιο αισιόδοξα, ναι.
1: Ναι. Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει.
0: Κύριε Άγκο, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Ούτως άλλως το καλοκαίρι αναμένεται να είναι μακρύ και ελπίζουμε να μην χρειάζεται να συζητήσουμε για ακραίες συμπεριφορές, αλλά στο τέλος να κάνουμε τον απολογισμό για να δούμε πώς κύλησε έτσι το φετινό καλοκαίρι. Ο κ. Παύλος Άγκος είναι ψυχίατρος και επιμελητής στο ΕΣΥ. Για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του καύσωνα και στην ψυχική μας υγεία.

Λέγαμε νωρίτερα στα πλαίσια της σύνδεσης που κάναμε με την περιοχή, με το Δήμο Λοκρών, και μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Πακαντρίτσο, ότι πριν από 10 λεπτά οι κάτοικοι της περιοχής Σφάκας έλαβαν νέο μήνυμα από το 112 με εντολή απομάκρυσης προς την Ελάτια. Αυτή την ώρα υπάρχουν στην περιοχή, υπάρχει κινητοποίηση και βρίσκονται 110 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή η συγκεκριμένη φωτιά, που σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες που έχουμε από τους ανθρώπους που μιλήσαμε εκεί, δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιο οικισμό, για κάποιο χωριό, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθότι ο αέρας δεν είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σε λίγη ώρα αναμένονται και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μεταβεί προκειμένου να συμπαρισταθεί στα θύματα των τριών τρομοκρατικών επιθέσεων που συνέβησαν το πρωί. Για όσους και για όσους δεν το έχετε ακούσει, τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν επιθέσεις στα σπίτια τους σε διάστημα 17 λεπτών. Μία γυναίκα βρίσκεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο και την μάχη για τη ζωή της, 4 ελαφρά τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές, και ήδη έχει μεταβεί ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να δώσει να μιλήσει από εκεί, από την συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, με το έχουμε και λέμε. Ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης, ο ένας και μοναδικός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αρχικά για αύριο στη μία με το έχουμε και λέμε, και στη συνέχεια πάλι στις 3 και πάλι εδώ μαζί σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκθεση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Φάκα να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους και της κοινότητας Ζέλη να είναι σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην πόλη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της με εκτεταμένα εγκάβματα, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμη 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για άνανδρη δολοφονική επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Στο Βέλγιο τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο όροφο του κτηρίου, στο οποίο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση της πολυκατοικίας και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πυκνού καπνού. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο, που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τον θάνατο του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, σε ηλικία 75 ετών, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Συλληπιτήρια μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα δουν πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέπα πρότεινε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, ενώ ζήτησε η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω εκτιμόμενης ζημίας άνω των 120.000 ευρώ με παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο εφετείο κακουργημάτων. Στην αγόρευσή του ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα έκθεση του 2020 που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι οι έλεγχοι της υπαλλήλου ήταν παράνομοι ή ελλιπείς. Η δίκη διακόπηκε για αύριο, οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
7: Γεια σας, καλό μήνα και πίσω, στο χρόνο, 1964.

Είναι μια διαφορετική οπωσδήποτε επιλογή των τραγουδιών και σήμερα από αυτά που ακούσατε χθες. Μερικά από αυτά ανήκουν στη σχολή των Beatles, γιατί είναι συγκροτήματα και καλλιτέχνες από τη Βρετανία και ανήκουν σε αυτό που είπαμε, μουσική βρετανική εισβολή 64. Το Viber είναι στην διάθεσή σας, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Να λοιπόν ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι του 64 από ένα εξαιρετικό συγκρότημα που είχε φτιαχτεί το φθινόπωρο του 63 και πήραν το όνομά τους για να δείξουν και αυτοί ότι από αυτούς επηρεάζονται, από το τραγούδι του 55 του Bo Diddley, Pretty Thing. Το συγκρότημα The Pretty Things. Ένα ξεχωριστό βρετανικό γκρουπ που κυκλοφόρησε 2-3 σημαντικά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το φθινόπωρο του 64, είχαν απήχηση και στην Αμερική και κρατήθηκαν αργότερα με συναυλίες και στις αρχές δεκαετίες του 70. Ακούμε λοιπόν από το φθινόπωρο του 64 τους Pretty Things και το Don't Bring Me Down. Για να καταλάβετε ακούγοντας αυτό τα punk και όλα τα άλλα που

αρκετά κοντά στους Rolling Stones. Dusty Springfield και πάλι. Δυναμική η αρχή της, με τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Το τραγούδι ήταν επιτυχία του 62 από τον Jack Jackson. Τον Ιούνιο του 64 κυκλοφόρησε και έγινε επιτυχία και από την Dusty Springfield. Τραγούδι των Baccarat David. I just don't know what to do with myself.

Η Dusty Springfield έχει μια διαχρονικότητα στη χώρα μας. Αυτή που θα παίξουμε τώρα δεν έχει την ίδια διαχρονικότητα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, και κάποιες τραγουδίστριες ή κάποιοι καλλιτέχνες έχουν κάτι που περνούν περισσότερο στο ελληνικό κοινό, ενώ άλλες ανάλογες δεν έχουν το ίδιο χάρισμα. Γιατί στην Αγγλία και την Αμερική μία από τις σπουδαιότερες αυτής της γενιάς είναι και η Λούλου. Η Λούλου ξεκίνησε τότε, πολύ μικρή, το 1964, και αυτή διασκεύασε ένα τραγούδι αρχικά που είχαν πει οι Ashley Brothers πιο πριν, και όχι μόνο αυτό, το είχαν πει και οι Beatles σε μία από τις ηχογραφήσεις τους, τις πρώτες, και διάφοροι άλλοι. Η Λούλου είναι σπουδαία γιατί τραγούδισε διαφορετικά είδη. Στην Αμερική έκανε αργότερα και ηχογραφήσεις με μαύρους μουσικούς σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Τραγούδισε τραγούδι του James Bond, το The Man with the Golden Gun. Τραγούδισε David Bowie, που ο Bowie τραγούδισε Pretty Things που ακούσαμε πριν. Πήγε στο νούμερο 1, που λίγες Βρετανίδες τραγουδίστρες το είχαν πετύχει αυτό στη δεκαετία του 60, αργότερα με το To Share With Love, και ξεκίναει η καριέρα της με το Shout, ένα ιστορικό τραγούδι των Ashley Brothers και ιστορικό από όλες τις πλευρές, γι' αυτό το ηχογράφησαν και οι Beatles και πολλοί άλλοι.

Έτσι ξεκίνησε η Λούλου, που έχει και ολόκληρη ιστορία αργότερα με έναν από τους Bee Gees. Applejacks, άλλο ένα συγκρότημα αυτής της γενιάς, φτιάχτηκε στο Birmingham της Βρετανίας και το 1964 κυκλοφόρησαν το Tell Me When.

οι Apple Jacks. Και τώρα ένας άλλος από τους σπουδαιότερους μουσικούς της γενιάς αυτής. Θα μιλήσουμε αργότερα μέσα στις επόμενες χρονιές, όταν θα βγάλει και άλλα τραγούδια, γιατί τώρα τον παρουσιάζω με το συγκρότημά του που ξεκίνησε το 64, Georgie Fame and the Blue Flames, ένα βρετανικό συγκρότημα των blues rock, με ρεπερτόριο που ξεκινούσε από το R&B, την pop, την rock μουσική και την jazz. Εξάλλου το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα ανάλογο τραγούδι, αυτό που γνώρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία ο Georgie Fame με τους Blue Flames. Το τραγούδι λέγεται Yeah Yeah, λατινοαμερικάνικο soul, που ξεκίνησε σαν ορχιστρικό και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, από Mongo Santa Maria στο άλμπουμ Watermelon Man του 63. Το άκουσαν, γιατί αυτά ακούγαν τότε τα βρετανικά παιδιά, και το ηχογράφησαν. Από τα σπουδαιότερα του 1964. Συνεργάστηκε αργότερα και με τον Alan Price, θα τα πούμε για αυτόν. Τον μάθαν περισσότερο στην Ελλάδα, θα έλεγα, από την μουσική που είχε γράψει στο Lucky Man, με επιτυχία στη χώρα μας είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ από την ταινία. Georgie Fame.

επειδή εκτιμάτε και καλά κάνετε βέβαια, όπως και εγώ, τον Βαν Μόρισον που ξεκίνησαν μαζί, για ακούστε λίγο από τις συνεργασίες που είχαν αργότερα, Βαν Μόρισον και Georgie Fame.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Φάκα, καλώντας τους να απομακρυνθούν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τους τραυματίες από τους εμπρισμούς που σημειώθηκαν κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη, όπως χαρακτήρισε, δολοφονική επίθεση. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο απολογισμός των επιθέσεων, πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα. Τραγική εξέλιξη στη χθεσινή πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 αναφτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Φεύγουμε από τα βετανικά και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο και θα καταλάβετε γιατί αμέσως μετά την ιστορία που θα σας πω και είναι του 64 αυτή η ερμηνεία γιατί η πρώτη εκτέλεση έρχεται από το 60. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι. Όσοι από εσάς μπορείτε να καταλάβετε και να το συνδυάσετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι, ένα ξεχασμένο τραγούδι του 60, στην εκτέλεση του 64 που θα ακούσουμε, θα σας πω ποιο είναι, θα μου το γράψετε για να δούμε αν έχουμε έτσι τις ίδιες σκέψεις πάνω σε συγκεκριμένα μουσικά θέματα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι του 60, θα ακούσουμε την εκτέλεση του 64 μέσα στα 40 πρώτα, θα σας πω ποιο είναι μετά και εσείς αν καταλάβετε γιατί είναι στην επικαιρότητα σήμερα αυτό το τραγούδι.
5: His name is Pete Drake. He got the brilliant idea one time to make his steel guitar talk and he actually does it right now with a beautiful song, Forever. Pete Drake.

Αυτός λέγεται Πιτ Ντρέικ. Όχι, θα ήταν πολύ, ας πούμε, προφανές να είναι το τραγούδι στην επικαιρότητα επειδή είναι το όνομα ίδιο. Όχι, είναι κάτι άλλο που το έχει φέρει στην επικαιρότητα. Αλλά πιστεύω ότι εσείς που ακούτε αυτό το πρόγραμμα δεν βλέπετε τις εφηβικές ταινίες ή τις νέες ταινίες. Δεν είναι εφηβική μόνο ταινία, είναι ο κινηματογράφος που κυριαρχεί σήμερα. Δηλαδή, πόσοι από εσάς θα πάτε να δείτε το Supergirl που βγήκε προχτές? Πόσοι από εσάς έχετε δει το Obsession? Αιμονή λοιπόν. Η ταινία βγήκε προχτές

γεμάτη η αίθουσα, 6 ώρα το απόγευμα, και μου κάνει εντύπωση επίσης ότι το 70 με 80% του κόσμου που ήταν εκεί ήταν νεαρά κορίτσια. Το ίδιο που συμβαίνει με τη μουσική συμβαίνει και με τον κινηματογράφο. Ήθελα να ξέρω τι κάνουν τα αγόρια. Ούτε κινηματογράφο βλέπουν, οι έφηβοι εννοώ. Ούτε στο σινεμά, ήταν παρέες κοριτσιών, 5, 6, 7 κορίτσια μαζί και είδαν αυτό το φιλμ. Είναι ταινία που τους αφορά. Λοιπόν, το Obsession είναι φιλμ, είπαμε, που παίχτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο και είναι μέσα στις 8 ταινίες με τα περισσότερα εισιτήρια. Ήδη έχει κάνει 400 εκατομμύρια εισπράξεις μόνο στην Αμερική. Το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος της ταινίας, και σε αυτό θα έχουμε απάντηση γιατί το έβαλαν, γιατί ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη τι συμβαίνει και μπήκε αυτό το τραγούδι, είναι ένα τραγούδι του 1960, αυτό που ακούσαμε εμείς στην εκτέλεση του 64. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πάρα πολλές ταινίες τωρινές αυτού του αιώνα ή και του 90 μπαίνουν τραγούδια του 50 και του 60 κυρίως. Ρώτησα για ποιο λόγο γίνεται αυτό για το συγκεκριμένο τραγούδι. Την απάντηση θα τη διαβάσω μετά, αφού ακούσετε το Forever όπως ακούγεται στην ταινία Obsession. Πρέπει να καθίσετε μέχρι το τέλος και να βλέπετε τους τίτλους για να το ακούσετε, αλλά παίζει ρόλο και στην υπόθεση της ταινίας.

Προσέξτε, ο σκηνοθέτης είναι νέος, είναι μόλις 22 ετών. Αυτό το φιλμ του κόστισε 750.000 δολάρια. Όσο κοστίζει μία μέρα να γυριστεί η Οδύσσια του Νόλαν, η μία ημέρα μόνο. Ήδη έχει αποφέρει κοντά στα 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, ρώτησα λοιπόν γιατί ακούγεται το τραγούδι αυτό και γιατί δεν βάλανε ένα τραγούδι ανάλογο του 80. Τι μου απήντησε λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη. Στην ταινία Obsession, το τραγούδι Forever των Little Dippers που ακούμε τώρα, έχει χρησιμοποιηθεί επίτηδες για βασικούς λόγους που είναι. Περίπου το κατάλαβα και εγώ και πριν, αυτό θα σας έλεγα, αλλά καλύτερα να διαβάσουμε τι λέει το Μαντίο των Δελφών.

Λοιπόν, αντίθεση εποχών. Η ταινία είναι ένα σύγχρονο horror thriller, αλλά το Forever είναι ένα doo-wop από τη δεκαετία του 60. Έτσι είναι μια αντίθεση αυτή. Αλλά αυτή η αντίθεση δημιουργεί ένα περίεργο συνέστημα, κάτι που ακούγεται γλυκά και αθώα, αλλά με την υπόθεση της ταινίας, αυτό είναι αλήθεια, και γι' αυτό μπαίνει εκεί, σε μια σκηνή που είναι ανατριχιαστική, γίνεται ανησυχητικό, ενώ είναι ένα ωραίο τραγουδάκι αγάπης. Δεύτερο, λέει το μαντίο των αδελφών, σαρκασμός πάνω στην έννοια του για πάντα, forever. Ο τίτλος Forever ακούγεται ρομαντικός, όπως και η ιστορία της ταινίας. Αφορά μια αιμονική αγάπη. Θα το δείτε όσοι το δείτε το φιλμ αργότερα και σε διάφορες πλατφόρμες. Οπότε το τραγούδι λειτουργεί ηρωνικά, σαν να υπόσχεται αιώνια αγάπη, ενώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρίτο, συναισθηματικό crash στο τέλος. Ακριβώς αυτό γίνεται. Δεν ξέρω, το έχει δει κανείς το φίλμα, μου στείλει ένα μήνυμα, δεν νομίζω να έχετε πάει να το δείτε τώρα, τι obsession. Πολλές σύγχρονες ταινίες τρόμου, και από το 80 γίνεται αυτό όπως σας είπα, χρησιμοποιούν παλιά ήρεμα τραγούδια στο φινάλε για να αφήσουν το θεατή σε ένα παράξενο συναισθηματικό κενό. Το γνώριμο και απλό παλιό pop κάνει τις τελευταίες σκηνές πιο άβολες, αντί να είναι ανακουφιστικές. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στο Obsession. Και τέλος, το τέταρτο που μου γράφει η τεχνητή νοημοσύνη είναι θεματική σύνδεση με την ψευδαίσθηση της ρομαντικής αγάπης. Η μουσική επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δείχνει αυτό που ακούγεται και γι' αυτό που γράφτηκε το τραγούδι τότε, ένα αγνό ρομάντσο που όμως κρύβει μια αιμονή και έναν έλεγχο που είναι το βασικό θέμα της ταινίας.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας και ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο.
1: Και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμόμενη πολιτεία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που επισκέφθηκε τους 3 εναπομείνοντες τραυματίες στο νοσοκομείο, γιατί οι άλλοι 2 έχουν πάρει εξιτήριο. Όπως είπε, πρόκειται για αφορούσε την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκαν στα σπίτια τους οι 3. Και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πετρίδη στην εκπομπή του.

Αυτό λοιπόν είναι το Forever που έχει ακουστεί, αν ψάξετε, στο Ερτέκο στη χρονιά του 1960. Ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 60. Αλλά το παίξαμε και σήμερα, γιατί εκτός του ότι είναι το Obsession, η αιμονή, η ταινία, είναι και επιτυχία του 64 από τον Pete Drake. Έχω πάρει αρκετά μηνύματα εδώ. 4 βασικά. Ναι, είναι αρκετά νομίζω. Από φίλους εκπομπής που έχουν δει την ταινία. Αυτό είναι καλό, ότι έχετε ακόμα ενδιαφέρον για πράγματα που δίνει της γενιάς σας. Λοιπόν, σας έδωσα και την έννοια γιατί παίζονται αυτά τα τραγούδια στις ταινίες, και τώρα πάμε σε ένα βρετανικό συγκρότημα από αυτά που είχαν ιδιαίτερη επιτυχία τότε, οι Four Pennies. Είχαν αρκετές επιτυχίες στη Βρετανία το 64, 65 κτλ. Το 64 κυκλοφόρησαν το Juliet.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε με τις απόψεις σας. Ο Δημήτρης λέει αυτό συμβαίνει και άλλες φορές, πράγματι, δηλαδή να μπαίνει ένα τέτοιο παλιό τραγούδι σε μια σειρά, όπως ας πούμε λέει στο thriller του Netflix Something Very Bad Is Going To Happen, που χρησιμοποιεί κατά επανάληψη το You Are My Destiny, που είναι της ίδιας εποχής με αυτό που ακούσαμε. Η τρίτη τραγουδίστρια από τη Βρετανία τώρα, η αγαπημένη του Μόρισε και των Smiths, που έκαναν και δίσκο με αυτήν αργότερα, και αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια, η Sandy Shaw. Θα την ακούσουμε αρκετές φορές γιατί έχει συνεχόμενες επιτυχίες. Το 1964 διασκευάζει ένα τραγούδι της Dionne Warwick που είχε βγάλει η Dionne το 1963. Οι καλλιτέχνες που μαζεύτηκαν στην κηδεία του Clive Davis ήταν απίθανο να είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί. Ψάξτε να δείτε αυτά που είπαν και ποιοι ήταν σε αυτή την κηδεία, από τον Springsteen μέχρι την Alicia Keys, και η Dionne βέβαια, που είπε πολύ συγκινητικά λόγια. Εμείς δεν ακούμε την Dionne, θα ακούσουμε την Sandy Shaw. There is always something there to remind me. Baccarat David.

Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με ένα από τα απόλυτα τραγούδια της δεκαετίας του 60. Πολύ λίγα λόγια για να το ακούσουμε ολόκληρο, παρόλο που το ξέρετε. Το τραγούδι αυτό, δίκαια, το έχει επιλέξει, όπως γίνεται για τα σπουδαία πράγματα που έχουν ηχογραφηθεί, το Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, σαν ένα από τα σπουδαία πολιτισμικά, ιστορικά και αισθητικά στιγματικά. Για μένα είναι ίσως το κορυφαίο τραγούδι μέσα στα 4-5 της χρονιάς αυτής. Να το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί είναι ανεπανάληπτο. Το έχουν γράψει Phil Spector, Barry Mann, Cynthia Wayle. Έγινε νούμερο 1 το 65, αλλά κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 64. Οι Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling.

Για το 64 θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αύριο το αφιέρωμα της Πέμπτης. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για εγκληματίες, τους οποίους, όπως είπε, θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την έκρηξη στο σπίτι της κυρίας Νέστορα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ η ίδια υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ακόμα 2 ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο πήραν εξιτήριο. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα και πριν από λίγη ώρα εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτία ανήκει στον 12χρονο που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Θετικά εξελίσσονται σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες στο Κατάρ πήγαν πολύ καλά και υποστήριξε ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο παραμένει στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ στα ίδια επίπεδα διατηρείται και το κειμενόμενο κίτρινο τιμολόγιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν το μακρινό 1979, όταν η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Μια μέρα σαν κι αυτή, 1η Ιουλίου ήταν.
1: Τα φεγγάρια με τους μύθους συναντιόνται τις νύχτες.
0: Ακόμα θυμόμαστε, νομίζω, όταν το ανακαλύψαμε κι εμείς, ήτανε το πιο υπέροχο gadget, το πιο ωραίο δώρο που θα μπορούσε να σου κάνει κανείς.

Φυσικά, Βασίλη, ήταν πανάκριβο, ήταν ένα αξεσουάρ, ήταν ένα μουσικό φορητό αντικείμενο, έξω και το όνομά του, πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή, και όποιος το είχε ήταν, πώς να το πούμε, πάρα πολύ προνομιούχος, σαν να λέμε ότι κρατούσε, ξέρω εγώ, ένα πολύ ακριβό κινητό τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν ήταν 1η Ιουλίου, πάντως ήταν το έτος 1983, όταν ο Δήμος Μούτσης, προφανώς εμπνεόμενος από το συγκεκριμένο μηχάνημα, έγραψε και μελοποίησε και τραγούδησε το Walkman.

Καλησπέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλό μήνα Ιούλιο να έχουμε, για να δούμε θα έχουμε, γιατί υπάρχει μια έτσι αρκετά πεσιμιστική οπτική με τα γεγονότα που από χθες προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε, όλα τα συμβαίνοντα, καθώς και άλλα που προστέθηκαν στο μεταξύ. Γι' αυτό υπάρχουν οι ευχές, γι' αυτό λέμε καλό μήνα, γι' αυτό οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, συνειδητοποιώντας την αδυναμία του, προσπαθεί να εύχεται συνεχώς με κάποια αφορμή, μια γιορτή, μια επέτειο, μια έναρξη ενός μήνα, ας πούμε, όπως σήμερα.

0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλό σας απόγευμα, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» που τώρα ξεκινά και θα σας κρατήσει συντροφιά ενημερωνώντας σας κιόλας μέχρι τις 7, για 2 ώρες, 5 με 7, όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη σε αυτή την απογευματινό βραδινή ώρα του απογεύματος λοιπόν και της κάθε μέρα, σήμερα Τετάρτη και 1η Ιουλίου. Σήμερα το πρωί τα ξημερώματα είχαμε αυτή την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και η είδηση από το πρωί έχει σοκάρει, έχει παγώσει το Πανελλήνιο. 5 άτομα βρέθηκαν στην πολύ δύσκολη θέση του μεγάλου σοκ και του τραυματισμού τους, με το σοβαρότερο από όλα την μητέρα της πολιτεύτριας, την κυρία Νέστορα, που παλεύει για τη ζωή της στην εντατική του Ιπποκρατίου. Λίγο νωρίτερα, μόλις πριν από μισή ώρα, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, τους εγκαυματίες στο νοσοκομείο, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, την συνάδελφο Γιάννα Τσατσάνη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας αναφέρει λεπτομερώς τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Καλησπέρα, Γιάννα.
1: Καλησπέρα. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε σε αυτή την επίσκεψη αστραπής στο Ιπποκράτειο και στη Θεσσαλονίκη για να εκφράσει τη συμπαράστασή του αλλά και να πληροφορηθεί την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εξέφρασε πλευράς κυβέρνησης σε τέτοιου είδους φαινόμενα όπως αυτής της επίθεσης που χαρακτηρίστηκε εγκληματική, τρομοκρατική και δολοφονική. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν, είναι η δέσμευσή του, είναι μια δήλωση από πλευράς Πρωθυπουργού που επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας 2 φορές, την έκανε στην Αθήνα, την έκανε και στη Θεσσαλονίκη, ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα βρεθούν και θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλω να πω ότι ήταν συνοδευόμενος ο Πρωθυπουργός από τους δύο υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ήταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Εξέφρασε την οργή του, την αγανάκτησή του για τέτοιου είδους ενέργειες. Είδαμε τη δήλωση που έγινε και από την Αθήνα. Και θέλω να πω ότι με το κλείσιμο της ημέρας ή αυτήν την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης κατευθύνεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Αθήνα, κρατάμε το ισχυρό μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα νέας τρομοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.
0: Βέβαια, είναι γεγονός, Γιάννα Τσατσάνη, ότι δεν μάσησε τα λόγια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε την επίθεση, όπως είπες, άνανδρη, δολοφονική, και ότι δεν έχει καμία σχέση η βία με τη δημοκρατία και την οργανωμένη κοινωνία, για να δώσει μετά το μήνυμα ότι θα τους βρουν όπου και να είναι η αστυνομία και οι ιδιοκτικές αρχές και θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες οι συγκεκριμένοι. Έχουμε κάτι άλλο, κάτι από το ρεπορτάζ που θα ήθελες να συμπληρώσεις?
1: Από την επίσκεψη όχι, η κατάσταση της υγείας η οποία παρακολουθείται. Εδώ είπατε κι εσείς ότι η αγωνία είναι για τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, ότι και τα τρία μέλη της οικογένειας εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Και από εκεί και έπειτα μένει να δούμε, να συμπληρώσω ότι τις έρευνες τις κάνει η αντιτρομοκρατική. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε αυτό το τομέα η συνέχεια της διαδικασίας.
0: Ναι, η συνέχεια της διαδικασίας βεβαίως, γιατί έχει αναλάβει, όπως λες, η αντιτρομοκρατική, έχει αναλάβει δράση. Και από εκεί και πέρα είχαμε και την έκφραση αποτροπιασμού και την ομόφωνη καταδίκη από τους εκπροσώπους των κομμάτων ομόφωνα.
1: Της αντιπολίτευσης, ναι, από όλα τα κόμματα καταδίκασαν το γεγονός. Και μάλιστα με αρκετά αιχμηρές ανακοινώσεις και ζήτησαν να βρεθούν, να εντοπιστούν οι δράστες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννα Τσατσάνη. Να έχεις ένα καλό απόγευμα.
1: Χαιρετώ, γεια σας.

όσο εμείς μιλάμε. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, το έχετε ακούσει εδώ πάντα από το Air News Radio 105,8 από νωρίς, από τότε που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Έχει ηχήσει το 112 για εκένωση δύο οικισμών. Με τη Βούλια Κουλισοπούλου, τη συνάδελφο από την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, πραγματικά παρακολουθούμε κατά πόδα στην δράση και την κίνηση των αρχών, των τοπικών αρχόντων. Έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους εκεί της ευρύτερης περιοχής Αμφίκλειας Ελάτιας. Αν μπορέσουμε θα τους έχουμε να μας πουν δύο λόγια. Καταλαβαίνετε ότι όσο είναι επί το έργο είναι πολύ λογικό να είναι τόσο αγχωμένοι που δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ελέγχεται η φωτιά, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των 135 πυροσβεστών, των οχημάτων και των ομάδων πεζοπόρων από την ΕΜΟΔΕ, την 4η και 10η ΕΜΟΔΕ. Αλλά και στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα έχει ξεσπάσει φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν ήδη σηκωθεί τρία εναέρια αεροσκάφη, τρία εναέρια μέσα.

εδώ στη διάρκεια της εκπομπής, όταν χθες το απόγευμα μας ανακοινωνόταν ότι είχε εντοπιστεί μία σωρός μέσα στο δάσος εκεί στην λιτή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, μία σωρός ανθρώπου που ταυτοποιήθηκε και ήταν και είναι ο 65χρονος κάτοικος της περιοχής του οικισμού Λιτή. Όμως όσο πέραναγαν οι ώρες και μέχρι το βράδυ και μέχρι ουσιαστικά αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει μια ακόμα σωρός ανθρώπου, ανθρώπινη σωρός, θέλω να πω ενός πιθανότατα πολύ νέου ανθρώπου, ενός παιδιού 12 ετών. Προφανώς είναι ο γιος της οικογένειας, άρα μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Δεν έχει απολύτως ταυτοποιηθεί, αλλά το εικάζουν γιατί η μητέρα, που είναι εγκαυματίας, με πολύ σοβαρά εγκαύματα, είπε στους πυροσβέστες ότι έχω αφήσει πίσω μου, είναι πίσω μου στο σπίτι, στο κτήμα, ο γιος μου και ο άντρας μου. Και οι δύο φαίνεται ότι ο ένας σίγουρα, αλλά και ο άλλος εντοπίστηκε στην ντουλάπα του σπιτιού. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε αυτή η τραγωδία, δεν μπορώ εγώ να το πω, αλλά σε κάθε περίπτωση ως αποτέλεσμα εξετάζοντάς το, είναι ό,τι χειρότερο σαν εξέλιξη, η απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Λοιπόν, σχετικά με τα πετράλωνα, η στατική επάρκεια του κτηρίου εξετάζεται, εξεταζόταν, εξετάστηκε με έναν τρόπο που απέδειξε ότι δημιουργήθηκε όλο αυτό το κενό. Χτες λοιπόν ξανά τέτοια ώρα κουβεντιάζαμε και σήμερα πια. Προσπαθούν οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι επιβλέποντες τις εργασίες του διπλανού κτηρίου του υποανέγερση να καταλάβουν τι έχει γίνει. Το εξηγούν εν πωλής ότι μόλις άρχισε να παίρνει κλίση προσπάθησαν να το στηρίξουν με ενέσεις μπετών και τελικά αυτές οδήγησαν σε χειρότερο αποτέλεσμα, δηλαδή προκάλεσαν ένα είδος υποχώρησης των θεμελίων και του εδάφους και τελικά το κτίριο έπεσε έτσι όπως έπεσε. Να σας πω βρε παιδιά, αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα τηλεοπτικά δίκτυα, δεν ξέρω τώρα, καταλαβαίνετε, ξεκίνησε από ένα σταθμό που είναι μια εκπομπή συγκεκριμένη που όμως την ακούει και τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε καλά κάνει και κυτρινίζει, καλά κάνει και δημαγωγεί και λαϊκίζει εν πάση περιπτώσει, και το παίρνουν και το συνεχίζουν και άλλοι σταθμοί με το κτίριο που πέφτει σαν τραπουλόχαρτο. Εγώ σε μια στιγμή, ξέρετε τι σκέφτηκα, καταλαβαίνετε, δεν φαντάστηκα ότι είναι προϊόν AI και λέω προφανώς κάποιος δεν είχε τι να κάνει και αντί να ειδοποιήσει τις αρχές στεκόταν εκεί με το κινητό τηλέφωνο και τραβούσε βίντεο. Μέχρι εκεί δηλαδή σκέφτηκα και το θεώρησα επίσης πάρα πολύ κακό. Αλλά το άλλο, δηλαδή να αναπαράγουν την οδυνηρή πραγματικότητα με ένα βίντεο AI που πέφτει η πολυκατοικία. Παιδιά, μέσα ήταν άνθρωποι. Αποτύχει, δηλαδή στο παρατσάκ δεν θρηνήσαμε θύματα και οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς σπίτι, χωρίς περιουσία. Και κάποιοι από αυτούς είναι και ηλικιωμένοι, αλλά ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν χάσει όλη τους την περιουσία. Και να δούμε τώρα πώς και πότε θα μπορέσουν να βρουν ένα βηματισμό, κάπου να βάλουν το κεφάλι τους, κάπου να μείνουν. Τα υπάρχοντά τους και μετά... Διάβαζα και εγώ και άκουγα ότι θα υπάρξει μια πολύ μακρά νομική διαδικασία για να μπορέσουν να βρουν την άκρη. Ποιος ευθύνεται, γιατί, καταλαβαίνετε, ώστε να αποζημιωθούν τουλάχιστον οικονομικά. Αφήστε το ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι έχει ήδη χαθεί. Λέω κάτι λάθος? Θέλω τη γνώμη σας. Και από την άλλη θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω με καταστροφολογικά, γιατί δεν τα προκαλώ εγώ, αλλά συμβαίνουν. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αμβέρσα του Βελγίου, στην πρωτεύουσα της Φλάνδρας, σε δεκαόροφη πολυκατοικία. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς, δεν αναφέρομαι σε αριθμούς επίτηδες, αλλά πάλι εικάζεται ότι γίνονταν κάποιες εργασίες σε κάποιο υψηλό όροφο της πολυκατοικίας, χωρίς ακόμα να ξέρουν ούτε τα αίτια, ούτε αν ειδοποιήθηκαν οι άνθρωποι, ούτε αν τηρήθηκαν οι απλές οδηγίες και οι κανόνες, τα απλά πρωτόκολλα. Κλείνω με τη Βενεζουέλα. Κλείνω με τη Βενεζουέλα, όπου οι διασώστες όλων των φυλών και των εθνών και κυρίως οι ντόπιοι, βοηθούμενοι από τις υπόλοιπες ομάδες αποστολών, ψάχνουν ζωή κάτω από τα συντρίμια. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ναι, θα καταφέρουν να βρουν έστω και έναν άνθρωπο ζωντανό. Από την άλλη υπάρχει τρομερή έλλειψη τροφίμων. Ο ΟΗΕ επιτέλους χτύπησε το καμπανάκι για να ενεργοποιηθεί το παγκόσμιο επισιτιστικό πρόγραμμά του για την απίστευτη έλλειψη τροφίμων και τον κίνδυνο επιδημιών φυσικά που ελοχεύει. Τι ελοχεύει? Έχει ήδη εξαπλωθεί, γιατί περνάνε οι μέρες όπως καταλαβαίνετε και όλα αυτά τα συντρίμια και τα ερείπια δεν είναι πράγματα υγιεινά, καταλαβαίνετε, από εκεί μπορεί να αναδύονται τα πάντα, από τροκτικά μέχρι οτιδήποτε. Και αυτό φυσικά που πραγματικά τρομάζει και ανατριχιάζει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο λαός αυτός, όπως οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ ανέφεραν, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέφεραν οι ίδιοι, βρίσκονται ήδη σε ένα είδος καραντίνας, δηλαδή σε ένα είδος αποκλεισμού με τον ανεφοδιασμό και με το πρόγραμμα που δεν προβλέπεται για αυτούς. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή ο λαός μας λέει ήταν στραβό το κλίμα και το έφαγε κυριολεκτικά και ο Γάιδαρος. Αυτά συμβαίνουν μέχρι τώρα που ο μήνας έχει 1η Ιουλίου του 2026. Μένουμε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 το ραδιοφωνό μας, μαζί μας μέχρι τις 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε όπως και να έχει και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το earteco.gr. Πάμε σε όποιο θέλεις, Βασίλη.
Μόμπι, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια επανέρχεται εδώ στην Αθήνα. Θα δώσει συναυλία απόψε. Ο Μόμπι, πολύ αγαπημένος, έχει πειραματιστεί με πάρα πολλά είδη μουσικής. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο χορευτικά και τα πιο διαδεδομένα.

Δεν μου κάνει καρδιά να το πατήσω το τραγούδι. Για τους μη γνωρίζοντες απαραίτητα αγγλικά, ουσιαστικά λέει γιατί νιώθει τόσο άσχημα η καρδιά μου, γιατί νιώθει τόσο άσχημα η ψυχή μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στη Φθιώτιδα, μηνύματα εκένωσης προς τους κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Υπό το Λιμπερτάνγκο του Άστρο Πιατσόλα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, προσπαθώντας να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα, τα προηγηθέντα γεγονότα, αλλά και αυτά που συμβαίνουν τώρα και βέβαια το μέτωπο των πυρκαγιών. Νωρίτερα κατάφερε η Βούλα Κουλισοπούλου να επικοινωνήσει με κάποιον από τους αντιδημάρχους στην περιοχή της Φθιώτιδας και είπε πως όντως έχει διαταχθεί εκένωση της φάκας. Οι εστίες είναι μικρές και πολλές, αλλά δεν κινδυνεύουν σπίτια. Αυτά είπε και έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο, γιατί είπαμε τρέχουν όλοι πραγματικά και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Ευτυχώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για την άλλη την φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Περιφέρειας Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Ο μήνας μπήκε
0: λίγο δυναμικά. Ναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Πώς είναι στην περιοχή σας τώρα η φωτιά?
1: Κοιτάξτε, η ενημέρωση που έχω είναι ότι πρόκειται μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην περιοχή μεταξύ του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Νικολάου Μεθάνων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι προς τα ορεινά, κοντά στο χωριό Κουνουπίτσα. Ακόμη δεν απειλούνται σπίτια. Βέβαια υπάρχει αέρα στην περιοχή. Από εμάς, από την Περιφέρεια Αττικής, ζητήθηκε να συνδράμουν με ένα μηχάνημα έργου και μια υδροφόρα, τα οποία δώσαμε εντολή και από το Μητρό και έχουν αποσταλεί στο σημείο να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυροσβεστικής. Ο συντονισμός ούτως ή άλλως είναι στην πυροσβεστική. Γνωρίζω ότι ήδη έχει δοθεί εντολή και για εναέρια μέσα, τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσβεση της φωτιάς. Ελπίζω να έχουμε καλή κατάληξη.
0: Και εμείς το ελπίζουμε. Και είναι μέχρι στιγμής αυτές οι πληροφορίες που έχουμε και εμείς. Χαίρομαι που τις διασταυρώνουμε και τις επιβεβαιώνετε. Και από τη στιγμή που υπάρχει εποπτεία και η δική σας από την περιφέρεια και η συνδρομή με τα μέσα, μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, αντιπεριφερειάρχης Νήσων Περιφέρειας Αττικής, για την φωτιά που έχει ξεσπάσει από σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, όπως μας είπε, προς την περιοχή Κουνουπίτσα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους για να έτσι κι αλλιώς να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σκεφτόμουν ότι τα λέμε αυτά, μεταδίδουμε εμείς σαν πολεμικά ανακοινοθέντα τα γεγονότα και με τις πυρκαγιές και τα λοιπά, αλλά δεν λέμε πώς μπορείτε να βοηθήσετε εσείς αν αντιληφθείτε έστω και μια υποψία πυρκαγιάς, μια εστία, ένα καπνό, κάτι ύποπτο στην περιοχή

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Βλέπω ότι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Ο Πέτρος μας λέει: όχι μόνο η περιουσία του, Έλενα, αλλά όλα τους τα πράγματα. Χρήματα, ρούχα, ταυτότητες, φωτογραφίες. Οι μεγάλοι άνθρωποι κλαίνε, ουσιαστικά θρηνούν, συμπληρώνω εγώ, όλη τους τη ζωή, όλο τους το παρελθόν. Λέει για το συγκρότημα και για την πολυκατοικία, μάλλον στα Πετράλωνα. Θλίψη ανίποτη, αναφέρει ο Πέτρος, και έτσι είναι. Ο Θεόδωρος μας λέει: όταν γίνεται εξκαφή και το βάθος ξεπερνά τη θεμελίωση της διπλανής οικοδομής, πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται αντιστήριξη στο χώμα κάτω από τα θεμέλια της διπλανής οικοδομής. Υποχρεωτικά. Από αυτά που μας αναφέρετε, φαντάζομαι, αγαπητέ Θεόδωρε, ότι είστε σχετικός. Οπότε λέει: φανταστείτε ότι το υπέδαφος είναι χώμα και έχετε μια οικοδομή με την καλύτερη θεμελίωση. Αν σκάψετε περιμετρικά μερικά μέτρα κάτω από το βάθος των θεμελίων χωρίς αντιστήριξη, η οικοδομή θα πέσει και ας έχει εφαρμοστεί ο καλύτερος αντισεισμικός κανονισμός. Και αναφέρεται και στην γενικότερη στατικότητα και στατική επάρκεια του υπεδάφους. Γι' αυτό και η Ακρόπολη που χτίστηκε, λέει, πάνω σε βράχο, είναι ακόμη όρθια μετά από 2.500 χρόνια. Ευτυχώς. Ευτυχώς θα πούμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς τα βραχώδη σημεία είναι τελικά προτιμότερα και δεν είναι ευάλωτα ούτε σε τέτοιου τύπου ρογμές και σε καταπώνηση και από ό,τι ξέρω και στους σεισμούς, στις σεισμικές δονήσεις. Ο Γιάννης μας εύχεται καλό μήνα και λέει ότι στις 18 του Ιουλίου στο όμορφο και δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας γίνεται πάρτι, πανηγύρι, χορός. Φιλοξενία, παράδοση με την ξακουστή γουρνοπούλα και μας περιμένει. Αρκεί να μην μας το λέει συνέχεια, Γιάννη. Το ακούσαμε, το πήραμε το μήνυμα. Ναι, είναι υπέροχα τα πανηγύρια γενικώς που πρόκειται να γίνουν από εδώ και πέρα στις πολλές και μεγάλες γιορτές του Ιουλίου. Και σήμερα γιορτάζει κόσμος και σήμερα. Κοσμάς, Δαμιανός, Αργύρης, Αργυρό, Ανάργυρος. Είναι η 1η Ιουλίου και η 1η Νοεμβρίου που γιορτάζονται οι Άγιοι Ανάργυροι. Είναι διπλή γιορτή. Καλό απόγευμα και καλό μήνα, μου λέει ο Μιχάλης, και σε σένα, αγαπητέ μου Μιχάλη. Και μέχρι εδώ ήμασταν με τα μηνύματα. Στείλτε μας κι άλλα στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Messenger θέλετε, Instagram θέλετε, email θέλετε, ό,τι θέλετε.

πείτε ότι δεν είχατε κι εσείς πραγματικά ερωτευτεί αυτό το τραγούδι, αυτό το συγκρότημα, αυτή τη γυναίκα, την τραγουδίστριά τους, η Blondie με την Debbie Harry που σαν σήμερα γεννήθηκε.

0: Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο ημίωρο λοιπόν της εκπομπής. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου. Συνεννοημένοι είσαστε να έχουμε το ίδιο επίθετο και να γίνεται η αναλλαγή στην κονσόλα, παιδιά. Η Βούλα Κλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Διονύση Μποτώνη. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, Ελένα.
0: Καλησπέρα. Να είσαι καλά.
1: Μήνα.
0: Και καλό μήνα να έχουμε. Μας έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης, μόλις θα πω εγώ 75 ετών. Δεν είναι μια ηλικία που λες πλήρης ημερών, αλλά έτσι κι αλλιώς είχε πολλά προβλήματα υγείας συσσωρευμένα. Θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί σου γιατί ξέρω ότι ήσουν πολύ στενός του συνεργάτης.
1: Ναι, συνεργάστηκα με τον Βασίλη Λεβέντη περί τα 3,5-4 χρόνια. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είχε μια ξεχωριστή προσωπικότητα

0: Δεν συμφωνούσε πολλές φορές μαζί του, ο ίδιος υπερασπίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή αυτές τις απόψεις που είχε. Παρότι και όπως λέω και πάλι παρεξηγήθηκε, τον τίμησε ο ελληνικός λαός το 2015 το Σεπτέμβριο και μπήκε στη Βουλή.
1: Ναι, μετά από δεκαετίες που το πάλευε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά παιδεία, κουλτούρα και πάντα ήταν με το χαμόγελο και είχε πολύ χιούμορ. Δεν το ξέρω ο κόσμος αυτός, είχε πάρα πολύ χιούμορ. Mm-hmm. Ζούσε, θα έλεγα, με το χιούμορ του και τον σκότωσε συσσαγωγικά το τσιγάρο και το πολύ τρέξιμο,
1: το άγχος, η πολλή δουλειά και, ναι, ναι.
0: Και η πολλή δουλειά, ναι, ήθελε να τα ελέγχει όλα, να έχει τη δική του άποψη σε όλα τα σημεία της πολιτικής ζωής, αλλά και της κομματικής επιθυμίας που είχε με την Ένωση Κεντρών, την έδειξε ο ίδιος. Και από ό,τι έλεγε, λέει, αν φύγω εγώ και δεν βάζω κανέναν να διαδεχτεί αυτή την παράταξη που είδησα, γιατί απλά ξέρει να ζει μαζί μου. Έτσι έλεγε πολλές φορές σε δικούς του ανθρώπους και σε συνεργάτες του κλπ. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε στον Βασίλη Λεβέντη, εγώ αποσπάστηκα, θα πρέπει να σας πω, από την Έρθρο Υπουργείου Εσωτερικών και από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ένωση Κεντρών. Mm-hmm. Είχαμε ένα κοινό φίλο, ο οποίος μου είπε να βοηθήσω τον πρόεδρο από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι πήγα στο γραφείο του Βασίλη Λεβέντη και στο γραφείο τύπου, το οποίο κάναμε ένα γραφείο τύπου που θα το ζήλευαν και μεγαλύτερα κόμματα από την Ένωση Κεντρών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι. Τα τελευταία, όπως είπες, χρόνια από τον κορονοϊό και μετά δεν είχε καλή υγεία.
1: Και παρόλο που εξήλθε της εντατικής, νομίζω, νικητής, μπορεί να τον κατέβαλε μετά, μεταγενέστερα, αλλά γενικότερα τα κατάφερε με τον κορονοϊό, ενώ όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να μην επιβιώσει. Και ωστόσο μετά τον είχα δει, νομίζω, Διονύση, και εδώ στην ΕΡΤ μετά τον κορονοϊό. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά πάντοτε όρθιος.
0: Έτσι, αυτό που έλεγε πάντα, έλεγε το εξής, ότι εγώ θα φύγω όρθιος. Δεν θέλω να με νικήσει η αρρώστια, η ασθένεια κλπ. Είχε μια βαθιά κουλτούρα, βαθιά παιδεία. Πέτυχε στο Πολυτεχνείο, ήταν μέσα στην Τριάδα.
1: Ναι, πρωτιά μεγάλη στους πολιτικούς μηχανικούς.
0: Ναι. Και ο αδελφός είναι πολιτικό μηχανικός, έχουν μια κουλτούρα. Και ο τρίτος αδελφός είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια οικογένεια η οποία έμεινε και μεγάλωσε στον Πειραιά, ο Βασίλης ο Λεβέντης, και γύρισε όλη την Ελλάδα με ένα αυτοκινητάκι που είχε.
1: Mm-hmm.
0: Γύρισε όλη την Ελλάδα και γνώρισε, όπου πήγαινε δεν τον λέγανε «Γεια σου πρόεδρε, γεια σου Βασίλη», δεν λέγανε κανένας Λεβέντης κτλ. Είχε μια αγάπη για τον συνάνθρωπό του και επίσης ο ίδιος έβγαζε κάτι θετικό πάντα. Και είχε φίλους σε όλη την Ελλάδα. Όπου και να πήγαινε, είχε 5 ανθρώπους, 10 ανθρώπους να τον μιλήσουν και να τον περιποιηθούν, να τον φιλοξενήσουν κτλ.
1: Αναμφισβήτητα ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ μορφωμένος, όπως λες. Εμένα μου έκανε εντύπωση.
0: Μανιάζησε κάποια χρόνια.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Τη κουλτούρα τη γερμανική.
1: Μιλούσε άπτεστα αγγλικά και γερμανικά. Και είναι απορίας άξιο, γιατί. Απορίας. Πώς τα φέρνει έτσι η μοίρα, Διονύση, αν μου επιτρέπεις, ότι ακριβώς έχοντας χάσει από τους Γερμανούς κατακτητές την περιουσία της οικογένειά του, εκείνος σπούδασε στο Μόναχο και γύρισε εδώ και ήταν βέβαια αυτή η προσωπικότητα που ήταν.
0: Ναι, είναι έτσι. Έζησε κάποια χρόνια στη Γερμανία. Του άρεσε ο τρόπος ζωής που έχουν οι Γερμανοί, παρότι μέσα του είχε ένα θυμό πάντα για ό,τι του συνέβη από τους Γερμανούς. Και αυτό που προείπες για την περιουσία, ο ίδιος πάντα είχε ένα τρόπο να σε συγχωρέσει αν του κάνεις κάτι κακό, αν του κάνεις κάτι που δεν ήθελε, κάτι που δεν του άρεσε, κάτι που τον πείραζε, κάτι που τον στενοχωρούσε. Είχε εκείνη τη σοφία, την παιδεία, την κουλτούρα να συγχωρεί όποιος προσπαθούσε να του δημιουργήσει κακό. Και για να φανταστείτε, στατιστικά, νομίζω τώρα θυμάμαι καλά, δεν είχε διαγράψει ποτέ κανένα στέλεχος ή κανένα βουλευτή μετά που μπήκε στη Βουλή το κόμμα, να του διαγράψει από το κόμμα. Δεν ήταν υπέρ των ακραίων μέτρων, δεν ήταν υπέρ των διαγραφών, δεν ήταν υπέρ του πολιτικού τζόγου, όπως λέμε.
1: Παρόλο που προερχόταν, δηλαδή τουλάχιστον ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ μάλλον επί Παπανδρέου είχε άλλη κουλτούρα τέτοιου τύπου, όπως λες, διαγραφών, ο ίδιος ήταν πιο διαλλακτικός.
0: Είναι έτσι, και ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, όταν όμως άρχισαν οι διαφορετικές απόψεις στην δεκαετία του 70 για το ΠΑΣΟΚ, τότε ο ίδιος διαχώρισε θέση του και αποχώρησε εκεί περί τα τέλη του 70 και ίδρυσε την Ένωση Κεντρών.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως προείπαμε, το Σεπτέμβριο του 2015 μπήκε στη Βουλή με 10 βουλευτές.
1: Ναι. Ναι, και ήταν μια έτσι περηφανής νίκη, το περηφανευόταν ο ίδιος και του άρεσε φυσικά πάρα πολύ.
0: Γιατί πιστεύει, γιατί πίστευε ότι αυτή η διαδικασία όλη ήταν μια δικαίωση, ένα θαύμα, ένα μικρό θαύμα της πολιτικής ιστορίας, να μπει η Ένωση Κεντρών στη Βουλή με 10 βουλευτές.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν κάτι που τον εξητάριζε έτσι πολιτικά και σου δίνει και το κουράγιο και τη δύναμη να τρέχει παντού, να μην σταματάει καθόλου, να καπνίζει και 2-3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα.
1: Αυτό.
0: Να το πούμε και αυτό, ο ίδιος ήταν λάτρης του καπνίσματος, δεν το έσβηνε το τσιγάρο, όσο και να του έλεγαν οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του. Δεν έκανε πίσω πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν έκανε πίσω.
1: Μάλιστα. Ελαφρύ το χώμα του. Σίγουρα έχει αφήσει.
0: Καλό ταξίδι.
1: Ναι, καλό του κατεβόδιο. Ο πρόεδρος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Δηλώσεις έχουν κάνει και πολιτική αρχική και ο πρωθυπουργός έκανε
1: και δηλώσεις. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, κοινοβουλευτικός άντρας ο Βασίλης Δεβέντης, τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εγώ νομίζω ότι αφήνει θετικό πρόσημο. Μίλαγε εκτός χειρογράφου για πάρα πολλή ώρα εκκληρώνοντας της Βουλής. Πάντα ευγενής, δεν καταχωρούταν το χρόνο του βήματος της Βουλής.
1: Σωστό.
0: Ήθελε να μιλήσει παραπάνω, αλλά έλεγε πάντα με χιούμορ, αφού δεν το επιτρέπουν οι χρόνοι.
1: Ναι.
0: Δεν θα συνεχίσω, θα τα κάνουμε άλλη φορά.
1: Και τώρα που λες μιλούσε, Διονύση, ήτανε και μιλούσε πάντοτε από στήθους. Δηλαδή σχεδόν ποτέ
0: δεν ήταν
1: σε γραπτό κείμενο οι αναφορές.
0: Μόνο σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων κάποια στιγμή. Είχε ένα χαρτάκι που έγραφε κάποιες λέξεις. Δηλαδή έγραφε, σήμερα ας πούμε έχουμε πρώτο θέμα την τρομοκρατία. Έγραφε τρομοκρατία. Η λέξη. Είχε άλλο θέμα σήμερα ας πούμε σκάνδαλο ΠΚΠ. Έγραφε σκάνδαλο ΠΚΠ. Δύο λέξεις. Είχε λοιπόν ένα μπλοκάκι, ένα χαρτάκι, το οποίο το δείπνουν στα τέσσερα και είχε όλες αυτές τις λέξεις, τα θέματα που ήταν σε επικαιρότητα. Μήπως το ξεφύγει, ας πούμε, κανένα ή δεν το είπε, να το πει. Και να πηγαίνει σε μια τάξη όπως αυτός ήθελε να έχει ιεραρχή στα θέματα του. Ήταν από στήθος, δεν έπαιρνε ποτέ χαρτί, δεν έβλεπε ποτέ το Λεβέντη να μιλάει και χειρογράφο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση Μποτώνη, για τη συνεισφορά σου εδώ στην εκπομπή, στο
0: καλά.
1: Μικρό χρόνο που σου αφιερώσαμε και να είσαι καλά κι εσύ.
0: Καλά,
1: σε χαιρετώ.
0: Καλά,
1: ευχαριστώ.
0: Καλά.

στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, δεν το γνώριζα, αλλά η μουσική είναι του Διονύση Τσακνή. Και τώρα, όσο μιλούσα με τον συνάδελφο Διονύση Μποτόνη, που κάποτε ήταν στενός συνεργάτης του Βασίλη Λεβέντη, θυμήθηκα ότι έχω στο αρχείο μου μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, μπορεί και 3/4, 50 λεπτών, με τον Βασίλη Λεβέντη. Και θα μου πεις γιατί μας το λες. Ξέρω εγώ, έτσι το μοιράζαμε μαζί σας, γιατί θυμήθηκα τώρα πριν από αρκετά χρόνια ότι υπήρχε μια επιθυμία του ιδίου και μου το μετέφερε συνεργάτης του να βγει στην εκπομπή, άλλη εκπομπή που έκανα τότε στη Φωνή της Ελλάδας, και να μιλήσουμε, και θυμάμαι ότι μιλήσαμε για ένα σωρό θέματα. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση με τον Βασίλη Λεβέντη πλουσιότερο σε έκανε. Τώρα γιατί διάφοροι κύκλοι ή δεν ξέρω τι άλλο υποβολημαίο και εσκεμμένο τον έφεραν στο σημείο να φαίνεται γραφικός, αυτό δεν με αφορά.

Μηνύματα. Η Χριστίνα μας λέει: δυστυχώς δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσει κάποιος με το 112 ή το 199. Γεια στο στόμα σου, Χριστίνα μου. Δεν έχω προσπαθήσει, αλλά νομίζω με το 199 που είχα προσπαθήσει πέρυσι για κάτι που έβλεπα εκεί γύρω στην περιοχή που μένω, δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή. Έχεις δίκιο, γεια στο στόμα σου. Δεν ξέρω, καλά κάνεις και το λες. Εγώ γνωρίζω την πληροφορία. Από εκεί και πέρα, στη συνέχεια της, κακώς δεν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει κέντρο και να δέχεται τα μηνύματα και τις απευθύνσεις και τις εκκλήσεις των πολιτών. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, αναφέρεσαι σε μια τροπολογία, Σπύρο, δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου, δεν με αφορά, δηλαδή δεν θεωρώ πολύ αξιόπιστο το όποιο κανάλι το μετέδωσε και μάλιστα ιδιωτικό. Παρ' όλα αυτά, εσύ δίνεις και το σχετικό link από τα νέα και λες ότι, το ίδιο συγκρότημα είναι, τέλος πάντων, και λες ότι η κυβέρνηση φέρεται να επεξεργάζεται τροπολογία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη μεταχείριση του ιδρυτή της Intellexa, Dillian, εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό. Ναι, ενδεχομένως, δεν το έχω καθόλου παρακολουθήσει. Χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, πίστεψέ με, Σπύρο, σιγά σιγά και αυτή η υπόθεση, όπως και άλλες, δεν λέω πως θα μπει στο αρχείο ή πρέπει να μπει στο αρχείο, και σοβαρή να είναι και ό,τι και να είναι, πίστεψέ με, δεν το βλέπω να μετράει στο προεκλογικό κλίμα. Δυστυχώς ο άξονας έχει μετατοπιστεί σε αυτό που ο κόσμος αποκαλεί ακρίβεια και καθημερινότητα.

θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να ψάχνουμε και να τελεσιδικούμε ή να φτάνουμε τέλος πάντων σε ένα διατάφτα με τέτοιου τύπου υποθέσεις πια. Το λέω με πόνο ψυχής, γιατί ενδεχομένως να πρέπει, η κοινωνία πρέπει να βασίζεται στις αξίες, στους θεσμούς, στη διαφάνεια. Αλλά, είπα ότι έρχεται η ρημάδα η ακρίβεια, η ρημάδα η ανάγκη και ανάγκα και θεοί πείθονται.

Και αυτό το τραγούδι δεν παίζει τυχαία. Είναι εντελώς καλοδιαλεγμένα σήμερα. Επιτρέψτε μου να βλογήσω τα γένια μου. Άλλωστε μου το λέτε κι εσείς και μου το είπαν κι άλλοι. Είναι η Garbage. Αυτό το συγκρότημα που θα παίξει και αυτό σήμερα στην Αθήνα, εδώ σε φεστιβάλ, μαζί με το Μόμπι. Το τραγούδι το διάλεξα γιατί μου αρέσει ο τίτλος. The world is not enough. Ο κόσμος δεν είναι αρκετός.

ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα παρακολουθήσουμε και τις φωτιές στην Αμφίκλεια, γειτονικά της Αμφίκλειας, και θα πάμε και σε αρκετά χρηστικά θέματα που μας το ζητήσατε και νομίζω ότι θα σας βοηθήσουμε πάνω σε αυτό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα και πριν από λίγο εστάλει μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Νωρίτερα είχε ζητηθεί εκένωση και από τους κατοίκους της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί τόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Σε εξέλιξη φωτιά και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, στην επιχείρηση της κατάσβεσης από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να είναι σε ετοιμότητα. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκάβματα, και οι γονείς της μετά την πυρκαγιά που ακολούθησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας της ως αποτέλεσμα της έκρηξης αυτοσχέδιων μηχανισμών που τοποθέτησαν άγνωστοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύο των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκρήξεις επίσης σημειώθηκαν στις κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Την έρευνα για τις 3 επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώσεις καταδίκης από όλα τα κόμματα. Τραγική τροπή έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λιτή ανήκει στον 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι γιος του άντρα που έχασε τη ζωή του και τη εγκαυματία, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση οφείλεται σε παραλήψεις κατά τις εργασίες εξκαφής ή σε προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας της πολυκατοικίας που είχε κατασκευαστεί το 1970. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Διασώστες απομάκρυναν ενίκους με σχοινιά από το κτίριο, ενώ οι επιζώντες περιέγραψαν στιγμές πανικού, όπως ανέφερε ένικος του 10ου ορόφου. Μετά τη διακοπή ρεύματος και την ενεργοποίηση του συναγερμού, οι διάδρομοι γέμισαν καπνό και οι ένικοι εγκλωβίστηκαν στα διαμερίσματά τους μέχρι να διασωθούν από την πυροσβεστική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς και την πλήρη αποτίμηση των θυμάτων. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αύριος αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά σποραδικές καταιγίδες, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

0: Και αυτόν ακριβώς το σταθμό ακούτε, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8 για την Αττική και για όλη την Ελλάδα. Μας ακούτε και από το AirTeco. Και έχουμε εισέλθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε όμως αμέσως να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αμφίκλειας Ελάτειας, τον κύριο Αχιλέα Καψή, που είναι στη γραμμή μας. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέσατε λίγο χρόνο και μας περιμένατε. Θέλουμε να μας δώσετε όμως μια ενημέρωση, σας παρακαλώ, για τη φωτιά αυτή την ώρα στην περιοχή σας.
1: Ναι, και να με συγχωρέσετε για που δεν μπορούσαμε να ήμασταν πάνω στη...
0: Παρακαλώ, καταλαβαίνουμε το επίγον του πράγματος. Ναι.
1: Τα πράγματα είναι ακόμα πολύ δύσκολα. Έχουμε πάρα πολύ άνεμο. Έχουμε πάρα πολλά ενεργά μέτωπα. Επιχειρούν όλα, πάρα πολλά ελικόπτερα βέβαια και αεροπλάνα έχουν έρθει, όλη η δύναμη και πάρα πολλά περιοριστικά, όλοι οι δήμοι, οι υδροφόρες, αλλά είναι πάρα πολύ ο άνεμος και η κατεύθυνση είναι προς δυτικά τώρα η φωτιά, πάει προς Ελάτεια.
0: Προς βορειοδυτικά, προς Ελάτεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν θέλατε νομίζω.
1: Αυτό που δεν θέλαμε και υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα.
0: Πολλά μέτωπα και στήρια.
1: Όλα επιχειρεί, υπάρχει μεγάλη δύναμη. Ελπίζουμε να πέσουν και οι άνεμοι, τίποτα άλλο.
0: Και εμείς το ελπίζουμε, γιατί όσο περνάει η ώρα, συνήθως, κύριε Καψή, χωρίς να ξέρω βέβαια, αλλά συνήθως προς το βραδάκι πέφτουν λίγο οι άνεμοι.
1: Να δούμε, ελπίζουμε.
0: Ποια σημεία είναι, εμείς γνωρίζουμε από το δελτίο ότι η κοινότητα Σφάκα είναι αυτή που εκενώθηκε.
1: Εκενώσαμε την κοινότητα Σφάκα, ήμασταν τυχεροί, δεν μπήκε η φωτιά σε κανένα σπίτι, δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκενώσαμε όλα τα άτομα, φύγανε με τη βοήθεια της αστυνομίας. Και τώρα είναι, ακόμα δεν έχει ξαναγυρίσει ο κόσμος. Απλώς έχει φύγει ο κύρπυρος για το χωριό.
0: Ναι,
1: το
0: για την κοινότητα κατάλημα. Γνωρίζετε
1: κάτι. Έχουν πάει όλα τα όλοι. Όλος ο κόσμος έχουν πάει στα καπί και είναι έτοιμα τα ξενοδοχεία για να τους...
0: Μάλιστα. Δηλαδή υπάκουσαν και έχουν εκενωθεί οι γισμοί.
1: Ναι,
0: αλλά τα σπίτια
1: ναι.
0: Έχουν σωθεί, λέτε.
1: Ναι. Και ο κόσμος ήταν πολύ συνεργάσιμος και με τη βοήθεια της αστυνομίας και όλων των παιδιών έχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό για τους οικισμούς και τα σπίτια και τους ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα λέτε ότι είναι πολλά και δύσκολα τα μέτωπα λόγω του ισχυρού ανέμου, έτσι κύριε Καψή.
1: Έχουμε πάρα πολλούς, πολύ ισχυρούς ανέμους ακόμα. Επιχειρούν πάρα πολλά αεροπλάνα και κόσμος πάρα πολύ, αλλά... Ελπίζουμε με την πτώση του ανέμου να καταλαγιάσουμε και τη φωτιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: και εσείς,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο Αντιδήμαρχος, κυρίες και κύριοι, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αμφίκλειας Ελάτειας, ο κύριος Αχιλέας Καψής, ήταν τώρα μόλις μαζί μας. Τον πέτυχε η Βούλα Κλυσοπούλου κυριολεκτικά πάνω στο έργο της κατάσβεσης και νωρίτερα με όλους τους δημάρχους και αντιδημάρχους και περιφερειάρχες που μίλησε της ευρύτερης περιοχής Αμφίκλειας Ελάτειας. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να μιλήσουν, απλά έδιναν μια πολύ γρήγορη πληροφορία. Όλες λοιπόν οι πληροφορίες, η ενημέρωση συντείνει προς αυτό, προς τούτο, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλά και δύσκολα μέτωπα. Την μάχη κατά της πυρκαγιάς, της κατάσβεσης, την επιτείνει, τη δυσκολεύει ο πολύ δυνατός αέρας. Και παρόλα αυτά η φωτιά αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή φαίνεται να πηγαίνει προς την Ελάτεια. Έχει διακοπή η κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη και υπάρχει συνδρομή πάρα πολλών μέσων και πεζοπόρων και θελοντών και οχημάτων, αλλά πιο πολύ απ' όλα από αέρους επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο. Οι οικισμοί κατάλημα και Σφάκα έχουν εκενωθεί, οι άνθρωποι όλοι έχουν πάει προς τα καπί της γειτονικής περιοχής και δεν κινδυνεύουν ούτε τα σπίτια τους ούτε οι ίδιοι. Αυτά λοιπόν από την μεγάλη αυτή πυρκαγιά που δυστυχώς δεν θα τη λέγαμε μεγάλη αν δεν εξελισσόταν τόσες ώρες και δεν γινόταν αυτό που ακούσατε και δεν μας ενημέρωνε γι' αυτό ο Αντιδήμαρχος. Λοιπόν, και παρακολουθούμε εμείς και συνεχίζουμε την ενημέρωση πάντα εδώ στο Air News Radio 105,8. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 7. Έχουμε ξεκινήσει από τις 5, Βίβια Νικολοπούλου και Βούλα Κλυσοπούλου, τώρα και η Μαρία Σφυρόερα, όλη η ομάδα εδώ η απογευματινοβραδινή. Στη μάχη της ενημέρωσης φυσικά και εμείς, μιας ενημέρωσης που ξεκίνησε με την αρχή της μέρας και την αρχή του Ιουλίου με αυτή την πραγματικά κατάπτυστη και καταδικαστέα επίθεση, την εμπριστική επίθεση σε σπίτια τριών στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της πολιτεύτριας Νέστορα, Αφροδίτης Νέστορα, είναι αυτή που έχει τραυματιστεί, βρίσκεται με πολλαπλά εγκάβματα στη ΜΕΘ διασωληνωμένη του Ιπποκρατίου. Το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, το οποίο πριν από περίπου 2 ώρες επισκέφτηκε κλιμάκιο της κυβέρνησης, βασικά ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος και από τον κύριο Κυρανάκη και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μετά την επίσκεψη και την συμπαράσταση που δήλωσε ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς στους τραυματίες, η δήλωση του Πρωθυπουργού λοιπόν ήταν σαφέστατη, μίλησε για μηδενική ανοχή σε μια τρομοκρατική επίθεση όπως ήταν αυτή, αναλαμβάνει αντιτρομοκρατική υπηρεσία και έχει εμπιστοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός, στην αστυνομία και τις ιδιωτικές αρχές. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι και η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και την οργανωμένη κοινωνία. Τα κόμματα καταδίκασαν ομόθυμα αυτή την πράξη μέσω των εκπρόσωπων τους. Αυτά, έτσι για να ξέρετε, τα πολλά πολλά, τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και στις συνεντεύξεις μας που πήγανε λίγο πιο πίσω αναγκαστικά λόγω της επικαιρότητας. Είναι αρκετά έως πολύ χρηστικά τα επόμενα θέματα, ειδικά το πρώτο που θα έχουμε σε λίγο και αφορά το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί.

0: Αχ, φοβερή διαπίστωση. Ίσως πάλι φταίς και εσύ. Ακροβατούμε μεταξύ επικαιρότητας και λίγο πιο συναισθηματικών πραγμάτων, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, κυρίως μουσικό, γιατί το ραδιόφωνο είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα, ένα κοκτέιλ όλων αυτών των στοιχείων. Και τώρα, επειδή το ζητήσατε περισσότερο και επειδή η ακροάτριά μας, βέβαια ήταν λίγο ειδική η περίπτωσή της, επανέφερε λίγο το θέμα επίδομα παιδιού, αυτά τα 150 ευρώ, μπήκαν, δεν μπήκαν χτες τους λογαριασμούς, σε κάποιους μπήκαν, σε κάποιους όχι, κάποιοι είδαν λιγότερα χρήματα, οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, το λογιστή και οικονομικό σύμβουλο, να τα συζητήσουμε μία προς μία τις περιπτώσεις. Κύριε Σταυρούλια, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, γιατί σας έχουμε από νωρίς και ζητήσαμε να μιλήσουμε, αλλά μετά προέκυψαν άλλα. Λοιπόν, δεν μπήκανε όλα σε όλους από αυτό το επίδομα των 150 ευρώ, το επίδομα παιδιού.
1: Μπήκανε αρκετά. Μπήκανε σε 947.000 δικαιούχους. 947.609 συμπολίτες μας, χτες 30 Ιουνίου, πιστώθηκαν περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ και αφορά 1.525.000 περίπου εξαρτώμενα τέκνα. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι από τους συμπολίτες μας είδαν λιγότερα χρήματα, για την ακριβία ήταν το 50%, τα μισά ακριβώς από αυτά που περίμεναν, και κάποιοι δεν είδαν καθόλου χρήματα.
0: Ναι.
1: Για να τα βάλουμε σε μία σειρά, δικαιούχοι για αυτά τα 150 ευρώ ανά παιδάκι είναι οι γονείς που έχουν εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία είναι δηλωμένα στη φορολογική τους δήλωση, είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, και έχουν δηλώσει σωστά κατά τη χρήση του 2024 τα εξαρτώμενα τέκνα και βέβαια να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Τα εισοδηματικά όρια είναι 40.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδάκι, άρα μιλάμε 45.000 ευρώ για τα δύο παιδιά, 50.000 για τα τρία παιδιά και ούτω καθεξής, και οι μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδάκι ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και ανεβαίνουν 5.000 για το κάθε παιδάκι. Όσοι λοιπόν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα έπρεπε να περιμένουν τα χρήματά τους που πιστώθηκαν χθες 30 του μήνα. Πάνω απ' όλα να πούμε ότι πιστώθηκαν χθες, κάποια μπορούν να φανούν σήμερα, ανάλογα με την τράπεζα του καθενός.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι έχει συμβεί? Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2025 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025 είναι ακόμα σε εξέλιξη. Άρα, παιδάκια που έχουν δηλωθεί μέσα στο 2025 και μέσα στο 2026 θα γίνει μια δεύτερη πληρωμή, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, προκειμένου να συμπεριλάβει και αυτές τις περιπτώσεις. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να υποβάλουμε σωστά την φορολογική δήλωση για το 2025.
0: Ναι.
1: Και για τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, για τα παιδιά που γεννήθηκαν δηλαδή από 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και 31 Ιουλίου του 2026, θα πρέπει να πάμε και να ζητήσουμε να αποδοθεί άφημη έως τις 10 Αυγούστου.
0: Για το παιδί.
1: Ναι. Εάν κάνουμε αυτές τις κινήσεις, τότε στην δεύτερη πληρωμή που θα γίνει 31 Αυγούστου θα μας συμπεριλάβει. Τώρα, όσοι δεν είδαν λοιπόν χρήματα, είναι γιατί το παιδάκι μπορεί να έχει γεννηθεί μέσα στο 25 ή το 26, ή να έχει γεννηθεί το παιδί προηγούμενα χρόνια, αλλά να μην πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή να έχει πάνω από 40.000 εισόδημα ή 45.
0: Η οικογένεια.
1: Και προσέξτε, Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το πραγματικό εισόδημα, είναι και το τεκμαρτό εισόδημα. Πολλοί που μπορεί να μπερδεύονται, να δηλώνουν εισόδημα 38.000 ευρώ, αλλά το τεκμαρτό του εισόδημα, ο τεκμαρτός υπολογισμός του εισοδήματος, να ξεπερνάει τα 40 ή τα 45 και εκεί να κόβονται από τη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Νομίζω το ξέρουν αυτό, ειδικά με το ύψος του εισοδήματος. Νομίζω ότι έχει πολλές φορές διευκρινιστεί, κύριε Σταυρούλια. Τέλος πάντων.
1: Διευκρινίζεται, αλλά πολλές φορές γίνονται παρεξηγήσεις. Ίσως υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί σωστά το ή τα εξαρτώμενα τέκνα στη δήλωση του Ε1.
0: Ναι.
1: Να μην έχει δηλωθεί. Ή να μην έχουμε βάλει τον IBAN ή να έχει κάποιο αναγραμματισμό.
0: Καλά, αυτό είναι αρκετά. Είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα, αλλά καλό είναι να το κοιτάξουν πάλι και πάλι. Οι ίδιοι ή ο λογιστής τους. Ναι.
1: Έτσι, καλό είναι να απευθυνθούν και σε κάποιον έτσι, που γνωρίζει λίγο καλύτερα να χειρίζεται τις φορολογικές δηλώσεις. Για να δηλωθεί σωστά το παιδί, να μπουν σωστά τα στοιχεία του τέκνου, να είναι σωστός ο IBAN του λογαριασμού. Και από εκεί και πέρα, εάν μια οικογένεια κάνει κοινή φορολογική δήλωση, τότε τα 150 ευρώ θα πάνε και θα μπουν στον υπόχρεο, στον μπαμπά δηλαδή. Θα πάνε και θα μπουν 150 ευρώ για κάθε παιδάκι.
0: Ναι.
1: Στις περιπτώσεις όμως.
0: Της χωριστής.
1: Σε χωριστή φορολογική δήλωση και δηλώνουν και οι δύο γονείς τα παιδιά σαν εξαρτωμένα τέχνα, τότε θα πάνε και θα μοιραστούν τα ποσά. Εάν κάποιος δικαιούται δηλαδή 150 ευρώ, θα δει τα μισά χρήματα ο ένας γονέας και τα άλλα μισά ο άλλος γονέας. Δηλαδή 75 ευρώ στον ένα, 75 ευρώ στον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι δύο τα παιδάκια και δικαιούνται 300 ευρώ, θα πέσουν τα 150 στον έναν, τα άλλα 150 στον άλλον.
0: Ναι. Θυμήστε μας λίγο, κύριε Σταυρούλια, γιατί αλλάζουν συνέχεια αυτά. Τι συνιστά το εξαρτώμενο τέκνο?
1: Εξαρτώμενο τέκνο μπορεί να δηλωθεί μέχρι την ηλικία των 25 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτομαθητής όπως παλιά και δεν έχει δικό της εισόδημα. Έτσι, αν έχει δικό της εισόδημα, δεν μπορεί να δηλωθεί σαν εξαρτώμενο τέκνο.
0: Γιατί πολλά παιδιά σε πολλές οικογένειες, ξέρετε τώρα, τα παιδιά δουλεύουν από νωρίς ή ξέρω εγώ, part-time εργασίες, σεζόν και τέτοια. Οπότε εκεί την πατάνε γιατί έχουν δικό τους εισόδημα.
1: Εκεί, αν αρχίσουν να αποκτούν δικό του εισόδημα, υπάρχει θέμα, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε γονείς που κάνουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση και ο ένας από τους δύο γονείς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει ο ένας 75 ευρώ ή το μισό τέλος πάντων από το επίδομα που δικαιούται. Ο άλλος, επειδή είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δεν το δικαιούται, δεν θα το πάρει.
0: Δεν θα το πάρει καθόλου. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Καλά κάνετε. Οπότε, και το λέτε, γιατί η εκπομπή μας απευθύνεται και στην Ομογένεια, στη Φωνή της Ελλάδας. Οπότε,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή να είναι συμπληρωμένο στα στοιχεία. Ας κάνουν μια επικοινωνία όσοι είδαν κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένανε, δηλαδή δεν πήραν το επίδομα ή το πήραν μισό. Ας κάνουν μια επικοινωνία με τον λογιστή τους ή με κάποιον ειδικό. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η γραμμή το 1521, το οποίο μπορεί να δώσει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που χρειάζεται βοήθεια.
0: Και είναι πολύ καλό, έχω να πω. Το 1521 το έχω δοκιμάσει. Εντάξει, είναι. Δίνει πληροφορίες, πώς να το πούμε τώρα, τεχνικές. Δεν θα σου λύσει το πρόβλημα, αλλά σε καθοδηγεί πάρα πολύ καλά.
1: Θα σε καθοδηγήσει, είναι αρκετά καταρτισμένοι εκεί οι υπάλληλοι που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Οπότε μπορούμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο στο 1521 ή στον λογιστή μας που μας είναι λίγο πιο οικείο και πιο εύκολο. Μπορούμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο για να μας δώσει διευκρινήσεις προκειμένου μέχρι τις 10 Αυγούστου να διορθώσουμε ό,τι είναι να διορθωθεί, έτσι ώστε στην επόμενη κατανομή, στην επόμενη πληρωμή, να μπορέσουμε να ενταχθούμε. Το σύστημα δεν κάνει εύκολα λάθος. Συνήθως το ταΐζουμε, αν μου επιτρέπετε η έκταση, με λάθος στοιχεία εμείς. Οπότε εκεί χτυπάει και δεν μπορεί να ανιχνεύσει τους δικαιούχους.
0: Ναι.
1: Θέλει πάρα πολύ σωστή προετοιμασία, να είναι σωστά δηλωμένα όλα μας τα στοιχεία που πρέπει. Είτε αυτά είναι η φορολογική μας δήλωση, τα παιδιά μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα ακίνητά μας, να είναι πολύ σωστά δηλωμένα στο Ε9, προκειμένου να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων όταν πρέπει να αντλεί συγκεκριμένους δικαιούχους το οποιοδήποτε σύστημα έχει μόνο
0: όταν,
1: το
0: πείραμα. Κύριε Σταυρούλια, όταν οι γονείς δεν είναι έγκαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο?
1: Θα πάρουν και οι δύο το επίδομα.
0: Ωραία.
1: Μισό-μισό δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Οτιδήποτε υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Όταν το δηλώνει και οι δύο θα το πάρουν μισό-μισό. Όταν δηλώνεται σαν οικογένεια θα το πάρει ο ένας. Αν κάποιος δεν το δηλώσει δεν θα πάρει τίποτα.
0: Σωστά. Όταν, και αυτή ήταν και η αφορμή από ακροάτριά μας χθες για να σας ενοχλήσουμε και να απευθυνθούμε σε εσάς. Όταν το παιδί παίρνει ήδη σύνταξη γονέα αποβιώσαντος. Δεν νομίζω ότι δικαιούται και το επίδομα παιδιού ο άλλος γονιός.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πιθανολογώ πως θα χρειαστεί να κάνει φορολογική δήλωση, άρα ίσως να μην το δικαιούται. Θα κρατήσω επιφυλάξεις όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το ψάξω και θα επανέλθω.
0: Εντάξει. Μα μας είπε ήδη ότι δεν καταβλήθηκε, οπότε
1: δεν καταβλήθηκε,
0: όχι. Ναι, και εγώ φαντάστηκα. Ναι. Ωραία. Κατά τα άλλα, πώς πάει η υποβολή των δηλώσεων? Έχει ολοκληρωθεί.
1: Των δηλώσεων, ναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Τρέχει όμως σε αντίστοιχα επίπεδα με
0: τα άλλα καλοκαίρια.
1: Ναι, δηλαδή είχαν υποβληθεί μέχρι εχθές 5.600.000 φορολογικές δηλώσεις. 5.622 είχαν υποβληθεί το 2025, άρα είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα. Είναι μοιρασμένες. Οι χρεωστικές είναι περίπου στο 34%, οι πιστωτικές στο 30% και οι μηδενικές το 36%. Να πούμε ότι είναι τελευταίες 15 μέρες, οπότε όποιος θέλει να υποβάλει τώρα, ποιος δεν έχει υποβάλει, μπορεί να υποβάλει και να έχει μια έκπτωση 2% υπό την προϋπόθεση.
0: Μέχρι πότε είναι, κυρία Σταυρούλια?
1: Μέχρι τις 15, έως τις 15
0: Ιουλίου. Γιατί νομίζω ότι στο τέλος Ιουλίου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση.
1: τέλος Ιουλίου θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση, να πληρωθεί εφάπαξ ο χώρος για να έχουμε και την έκπτωσή μας. 2-3-4% ανάλογα με το πότε υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος το καταβάλει όλο το ποσό από το μέσο πολίτη φορολογούμενο, γιατί η έκπτωση είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ μικρή. Ναι, επί της ουσίας δεν αποτελεί κίνητρο
0: ακριβώς.
1: Για να πληρώσει.
0: Να ήταν μια γερή έκπτωση να το κάνουμε.
1: Έτσι. Είναι, ναι, είναι όμως ένα μπόνους για αυτόν που θέλει να το κάνει ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Και από την άλλη ξεμπερδεύεις, γιατί αυτό το δώσει-δώσει μπορεί να ξεχαστείς και μετά είναι... επιβαρύνεσαι με τον τόκο και πάει λέγοντας.
1: Έχετε δίκιο, γιατί μιλάμε για 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες έρχονται και κουπώνουν μαζί με τη δόση του ΕΜΠΙΑ.
0: Ναι.
1: Άρα κάθε τέλος του μήνα έχουμε 2 δόσεις και αυτό μας τραβάει μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027, εκεί που τελειώνουν, πληρώνουν τελευταία δόση του ΕΜΠΙΑ.
0: Και μας τραβάει και μας πονάει, κύριε Σταυρούλη. Οι καλύτεροι μήνες είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Αυτοί οι 3-4, ό,τι προλάβουμε.
1: Είναι λίγο πιο ήρεμα, ναι, παίρνουμε ανάσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και θα σας ξαναψάξουμε, γιατί προκύπτουν θέματα. Η εκπομπή δεν είναι αυτό που λέμε αμιγώς ενημερωτική τώρα το απόγευμα, αλλά όταν προκύπτουν θέματα θα απευθυνόμαστε σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λίγο σε Μόμπι ακόμα.

Για όσους γνωρίζουν έτσι και έτσι τα κομμάτια του Μόμπι, αυτό είναι ένα από τα καλύτερά του νομίζω, Vivian. Και πρώτα απ' όλα έχει υπέροχο τίτλο Pale Horses, χλωμάλογα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται φωτιά στη Φθιώτιδα που κατευθύνεται προς Ελάτια. Μηνύματα εκένωσης προς κατοίκους των κοινοτήτων Κατάλημα και Σφάκα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης Καλαπόδη. Επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι εμπριστές είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την επίσκεψή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται οι 3 από τους 5 συνολικά ανθρώπους που τραυματίστηκαν από τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, βιώνει ένα ακόμα ιδιαίτερα σκληρό καλοκαίρι, με τα κύματα καύσωνα να εντείνουν την πίεση στους υδάτινους σπόρους και να φέρουν στο προσκήνιο το πρόβλημα της λειψιδρίας. Τα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δείχνουν ότι ορισμένες χώρες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έντονης υδατικής πίεσης, όπως λέγεται ο όρος, όπως μαθαίνουμε και εμείς, με τη Μεσόγειο να αποτελεί το επίκεντρο του προβλήματος. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε τη συμβολή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ του κυρίου Κώστα Βουδούρη, του καθηγητή υδρογεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακριβώς για αυτά τα πολύ φρέσκα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δείχνουν και για τη Μεσόγειο και για τις χώρες της Ευρώπης αλλά και για την Ελλάδα μας ότι βρίσκονται σε υδατική πίεση. Μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Βουδούρης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τα καταφέραμε και τα είπαμε. Φοβήθηκα ότι λόγω της επικαιρότητας θα σας χάναμε, αλλά ευτυχώς.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και τις πυρκαγιές. Αυτό ναι. Είναι τώρα όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα, κύριε Βουδούρη.
1: Οι φωτιές είναι σε υψηλού κινδύνου η χώρα μας όπως πάντα. Και βέβαια και υψηλού κινδύνου ανεπάρκειας νερού, όπως λένε και οι μελέτες και το Παγκόσμιο Γραφείο Περιβάλλοντος. Που αυτό σημαίνει ότι κάνουμε υπερβολική κατανάλωση σε σχέση με τα αποθέματα, με τη διαθεσιμότητα νερού. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και γι' αυτό η Ελλάδα, η Κύπρος πιο πολύ, η Κύπρος είναι σε πιο ψηλή θέση γιατί δεν έχει και πολλά διαθέσιμα αποθέματα. Η Μεσόγειος πράγματι το ξέρουμε, το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Η Νότια Ισπανία, η Ιταλία κλπ. Έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, παρόλο τη χρονιά, να το τονίσουμε αυτό, ήταν ευνοϊκή υδρολογικά, είχαμε πολλές βροχοπτώσεις, αλλά δεν υπάρχουν και κατάλληλα έργα υποδομής να αποθηκεύσουμε νερό, γιατί το κρίσιμο είναι η αποθήκευση νερού το χειμώνα που δεν το έχουμε ανάγκη, να το αξιοποιήσουμε το καλοκαίρι τους θερινούς μήνες που έχουμε αυξημένο τουρισμό, αρδεύσεις κλπ. Άρα λοιπόν η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα βέβαια της ξηρασίας, της ανοβρίας, που αυτό είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι και της κακής διαχείρισης και της απουσίας έργων υποδομής. Δηλαδή είναι κάτι γενικότερο η λειψιδρία.
0: Σωστά.
1: Άρα η Ελλάδα που έχει αυτό το, έχει τα πολλά νησιά, που δύσκολα τα νησιά, έχουμε τον υπερτουρισμό, πάρα πολύ, 30-33-35 εκατομμύρια, ίσως τώρα φέτος η χρονιά να είναι πιο αυξημένη άμα σταματήσει ο πόλεμος. Υπάρχει αυτό, έντονη ζήτηση, δηλαδή το καλοκαίρι έχουμε έντονη αυξημένες ανάγκες για άρδευση και για την κάλυψη των τουριστικών αναγκών.
0: Πού βρίσκεται
1: και βέβαια,
0: περίπου,
1: και το πολεοδομικό συγκρότημα.
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Η Ελλάδα πού βρίσκεται περίπου σε ό,τι αφορά αυτούς τους δείκτες, δηλαδή σε ποια θέση είμαστε?
1: Πριν λίγο καιρό είχε βγει ότι είναι στην 19η θέση παγκοσμίως σε κίνδυνο ανεπάρκειας νερού. Πάντα σας λέω αυτό είναι, έχει σε σχέση τι διαθέσιμα νερά έχεις και τι κατανάλωση κάνεις.
0: Δηλαδή,
1: οπότε διαιρούμε αυτό το, παίρνουμε αυτό το πηλίκο και το κάνουμε επί της 100 και έτσι. Είναι υψηλού κινδύνου. Είναι η κρίσιμη περίοδος τώρα, είναι 2 μήνες που λέω εγώ πάντα, μέχρι το 15 Αύγουστο που είναι αυξημένες ανάγκες για άρδευση και γιατί πρέπει να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Η Ελλάδα είναι γεωργική χώρα και έχουμε τον αυξημένο τουρισμό που είναι η high season που λέμε, υψηλή περίοδος.
0: Και ήδη στα νησιά, εδώ και αρκετούς μήνες, 2-3 μήνες, ας πούμε η Τίνος, δεν θυμάμαι ποια άλλη, η Κάρπαθος, ήταν νησιά που δηλώσανε, βαρέσανε καμπανάκι σως.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχαν...

0: εξοικονόμηση.
1: Έχουμε μεγάλες απώλειες. Ήδη οι Δήμοι το καταγράφουν και το ομολογούν ότι φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις 40 και 50% έχουμε απώλειες στα δίκτυα. Mm-hmm. Στα δίκτυα μεταφοράς νερού. Δηλαδή βγάζουμε 100 κυβικά και τα 40-50 χάνονται για διάφορους λόγους στο δρόμο, σε απώλειες κλπ. Αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να βέβαια δεν είναι εύκολο. Είναι, μπορώ να το λέω εγώ με τα λόγια εξοικονόμηση, αλλά θέλει καινούργια δίκτυα και για αρδευτική χρήση, και γιατί να τονίσουμε ότι η γεωργία μας ο πρωτογενής τομέας καταναλώνει το 85% στη χώρα μας. Τη συνολική κατανάλωση νερού. Άρα και θέλουμε πάλι κλειστούς αγωγούς, να μην έχουμε απώλειες στα δίκτυα κλπ. Και αποτελεσματική χρήση του νερού. Δηλαδή θα ποτίζεις, αλλά θα ποτίζεις κάποιες συγκεκριμένες ώρες και όχι με 42 βαθμούς
2: το
1: μεσημέρι κλπ. Με τεχνητή βροχή που εξατμίζεται όλο.
2: Εξατμίζεται και χάνεται.
1: Από εκεί, ναι, από αυτό υπάρχουν μελέτες και διδακτορικά έχουν γίνει σε αυτό στα πανεπιστήμια. Μπορείς να εξοικονομήσεις 30% περίπου της κατανάλωσης νερού με εξοικονόμηση και αποτελεσματική χρήση του νερού. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι που θέλουμε αποθήκευση νερού. Δηλαδή η Ελλάδα που έχει αυτούς τους επαναλαμβανόμενους κύκλους, πλημμύρες, ξηρασία, δηλαδή το χειμώνα πλημμυρίζουμε, το καλοκαίρι διψάμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
2: Ναι.
1: Άρα χρειαζόμαστε.
2: Να γίνει ένα τέτοιο φράγματα, ισοζύγιο, βέβαια, σωστά.
1: Χρειάζεται φράγματα. Στην ορεινή ζώνη, ορεινή υδρονομία που θα λειτουργούν και σαν αντιπλημμυρικά έργα, να αποθηκεύουν νερό, λιμνοδεξαμενέσταμοι, ευθύρες να αποθηκεύουμε νερό, να έχουμε αυτή την κρίσιμη περίοδο που σας λέω, που είναι περίπου 1,5 μήνας, τον Ιούλιο-Αύγουστο, για τις αρδευτικές ανάγκες και για την. Τώρα σε νησιά που δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, δεν βρέχει πολύ στα νησιά του Αιγαίου, δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε μεγάλες λεκάνες απορροής, εκεί και η αφαλάτωση βέβαια.
2: Είναι το έσχατο μέτρο. Ναι.
1: Είναι το έσχατο μέτρο, το οποίο βέβαια καλό είναι, προτείνω πάντα να συνδυάζεται με ήπιες μορφές ενέργειας, γιατί η αφαλάτωση θέλει ενέργεια και η ενέργεια είναι ακριβή
2: μάλιστα.
1: στην εποχή μας.
2: Είναι ακριβή. Οπότε και φέρνει πρέπει άλλα προβλήματα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Αν μπορεί να συνδυαστεί με πάνελ, με αιωλική ενέργεια, γεωθερμία, έχουμε γεωθερμική ενέργεια δωρεάν από τη γη. Η Μήλος είχε κάνει κάποια πειράματα πιλωτικά για να τα εφαρμόσει αυτά. Άρα αυτά όλα πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα με χρηματοδότηση, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αυστηρά χρονοδιάγραμματα. Γιατί, να το πούμε και αυτό, είναι μια παθογένεια στην Ελλάδα. Υπάρχουν φράγματα που έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί, πολλά ημιτελή έργα μεταξύ
2: μάλιστα.
1: των οποίων και φράγματα που είναι 30 χρόνια που δεν τελειώνουν για διάφορους λόγους. Πέρασαν την κρίση, πώς το λένε, εκπτώσει, εκπίπτουν οι εργολάβοι, αλλαγή εργολάβων, τέλος πάντων υπάρχουν χίλια μύρια τέτοια
2: προβλήματα. Μα τα περιγράψατε. Δεν χρειάζεται, ναι. Όλοι καταλάβαμε. Τα περιγράψατε γιατί τα βιώνουμε και άμα ήταν θα το βλέπαμε το αποτέλεσμα, όπως λέτε, για τα φράγματα. Τουλάχιστον για τα φράγματα, γιατί το έχετε πει τουλάχιστον τρεις φορές. Όταν μπορούν να είναι και αντιπλημμυρικά μαζί έργα και να κάνουν, όπως λέτε, την εξοικονόμηση και την αποθήκευση, τότε θα έπρεπε να τα έχουμε φτιάξει χτες. Δεν ακούγονται τόσο δύσκολα όλα αυτά. Εμένα δεν μου ακούγονται τόσο δύσκολα, εάν υπάρχει η βούληση.
1: Δεν είναι και εύκολα χρηματοδοτικά. Υπάρχουν βέβαια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν. Απλά θέλει κάποια προτεραιοποίηση.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνουν όλα ταυτόχρονα.
2: Ναι, σωστά.
1: Κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιομορφίες της. Το γεωλογικό της, τις γεωλογικές συνθήκες, τις υδρογεωλογικές συνθήκες, τις κλιματικές. Άλλες ανάγκες στην Κρήτη, άλλες ανάγκες στην Δυτική Μακεδονία, οπότε πρέπει να γίνει μια προτεραιοποίηση των έργων, εξασφάλιση χρηματοδότησης και κάποιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα να ολοκληρώνονται και να προχωράμε, για να μην λέμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα.
2: Ναι. Πολύ καλά μας τα είπατε πραγματικά και συνοπτικά και τα καταλάβαμε, το πήγατε και δώσατε και όλες τις αιτίες και το τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουδούρη. Αν έχετε τη διάθεση μέσα στους επόμενους, μέσα στο καλοκαίρι, θα σας ξανακαλέσουμε.
1: Πιστεύω θα τα ξαναπούμε. Ναι,
2: και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν λέω το ρήμα φοβάμαι, γιατί μας είστε πολύ συμπαθείς και απόλυτα πολύτιμος. Αλλά πιστεύω. Έγινε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια.
2: Ο κύριος Κώστας Βουδούρης, ο καθηγητής υδρογεωλογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε αυτά τα στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που δείχνουν ότι οι χώρες της Μεσογείου βρίσκονται σε υδατική πίεση. Για την Κύπρο, που την ανέφερε ο καθηγητής, πράγματι μέσα στη χρονιά εκλήθησαν από τις αρχές οι πολίτες να περιορίσουν

0: Ορίσουν την ημερήσια κατανάλωση νερού κατά 10%, δηλαδή αυτό σημαίνει 2 λεπτά χρήσης νερού. Δεν ξέρω αν θα το έχουν καταφέρει. Ο Παναγιώτης θα μας πει που έχει πάει στην Κύπρο. Καλησπέρα Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που έχει πάει στην Κύπρο με το Εράσμους και καλοπερνάει, φαντάζομαι, όπως και οι υπόλοιποι ακροατές μας που στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Και το Μάρκο και το Γιάννη. Θερμοκρασία 17 βαθμούς λέει στο Σουλάρι. Ευλογημένη αρκαδική γη. Τι άλλο, ο Κώστας από χτες και ο Βασίλης που τον σκεφτόμουν και μας έστειλε μήνυμα ότι είναι καλά και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους, προχωράνε τα θέματα. Θα περάσω ευθύς αμέσως στον επόμενο μας καλεσμένο για να κερδίσουμε χρόνο και είναι ο κύριος Άρης Ζωγράφος, ο γνωστός Άρης Ζωγράφος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλησπέρα σας κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που βρήκατε και σήμερα χρόνο για μας, γιατί χτες λόγω των συνεχών ενημερώσεων για τις πυρκαγιές δυστυχώς αναγκαστήκαμε να σας ακυρώσουμε. Οπότε ναι, σας χρειαζόμαστε όμως, γιατί αυστηροποιείται συνεχώς, με αλφαγιώτα φυσικά, αυστηροποιείται από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο, το πλαίσιο χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης. Εδώ ας πούμε με το ηλικιακό όριο έχουμε να κάνουμε, με άτομα άνω των 65 ετών. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και θελήσαμε λίγο να μας το σχολιάσετε, αν θέλετε.
1: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι η συχνότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης εξαρτάται κυρίως από την κατηγορία του διπλώματος και την ηλικία του οδηγού. Ενώ μπορεί να διαφοροποιηθεί και για ιατρικούς λόγους. Ναι. Άρα λοιπόν η διοικητική ισχύς ανακατηγορία δεν έχει να κάνει μόνο με τα 65 χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με τις εργασιακές κατηγορίες, δηλαδή για τη μοτοσυκλέτα και το επιβατικό αυτοκίνητο. Αλλά οι επαγγελματικές κατηγορίες ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια και μαζί με την ανανέωση η οποία γίνεται με γνωμάτευση των γιατρών πρέπει να υπάρχει και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, το οποίο πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας το παίρνει κάποιος εφόσον παρακολουθήσει 35 ώρες περιοδική κατάρτιση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές κατηγορίες διπλωμάτων και μάλιστα θέλω να δώσω και μία πληροφορία από την εκπομπή σας, από την φιλόξενη εκπομπή σας για τους σημερινούς 33άριδες.
0: Mm-hmm.
1: Αν βγάλανε το δίπλωμα το 2013... να ετοιμαστούν το 2028, πρέπει και αυτοί να το ανανεώσουν.
0: Α, γιατί?
1: Εξηγούμε. Λοιπόν, έχει αλλάξει η νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Πλέον όσοι βγάλανε δίπλωμα το 2013 και μετά,
0: ναι,
1: υποχρεούνται να ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε 15 χρόνια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, είπατε μετά το 2013, δηλαδή πάρα πολλά παιδιά που ξέρω εγώ, 20άριδες, 18άριδες, έχουν βγάλει το δίπλωμά τους μετά το 2013. Σε 15 χρόνια όντως θα πρέπει να πάνε να επανεξεταστούν?
1: Ακριβώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι 15 ετία και μάλιστα αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι στην ουσία μετά τις 19 πρώτου του 2013 όσοι βγάλανε το δίπλωμά τους,
0: ναι,
1: πρέπει, και μετά δηλαδή, πρέπει κάθε 15 χρόνια να το ανανεώνουν αφού επισκεφτούν σε έναν παθολόγο και έναν οφθαλμίατρο ή κάποιον άλλον γιατρό που θα ορίσει ο παθολόγος,
0: ναι,
1: και εφόσον τους κρίνει ικανούς ανανεώνεται η άδεια οδήγησης για 15 χρόνια ή για όσα χρόνια προτείνουν ένας ειδικός γιατρός.
0: Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω κύριε Ζωγράφε, τώρα μεταξύ μας είμαστε, αυτό με τους γιατρούς είναι απόλυτα διαφανές με τις βεβαιώσεις των γιατρών?
1: Ναι, δείτε πλέον τι συμβαίνει τώρα πλέον. Οι γιατροί για να μπορέσουν να δώσουν μια γνωμάτευση πρέπει να έχουν τον ΆΜΚΑ του υποψηφίου οδηγού. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι κλικάροντας ο γιατρός τον ΆΜΚΑ έχει μια εικόνα αυτού του οποίου θα ανανεώσει το διπλωμά του.
0: Ναι.
1: Και είναι προφανές, το ξέρουμε όλοι, αν ο γιατρός διαπιστώσει, ξέρω εγώ, τι φάρμακα νευροληπτικά ή αντικαθαλυπτικά ή αγχολητικά,
0: ναι,
1: ή ψυχοτρόπες ουσίες.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι που τα παίρνει. Μάλιστα.
1: Και, ναι. Άρα λοιπόν, that's all. Να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε πού αλλού θα σε στείλω κλπ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, με την είσοδο του ΆΜΚΑ στη γνωμάτευση, έχουμε μια πολύ πιο σοβαρή αξιολόγηση, η οποία όμως υπολείπεται από αυτό το οποίο συχνά πυκνά λέμε εμείς και έχει να κάνει περισσότερο με το πώς συμπεριφερόμαστε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. και έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση κάνει και, και στο Υπουργείο Μεταφορών αλλά και στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Πλέον η διαδικασία αυτή να γίνεται πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο ανώδυνα για τον μεγαλύτερη ηλικία συνάνθρωπό μας.
0: Δηλαδή, ενώ σας παρακολουθώ, θυμίστε μας λίγο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή είπαμε ότι πλέον πρέπει όλοι αυτοί οι οδηγοί να αξιολογούνται δωρεάν για αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες
0: mm-hmm.
1: και μέσα από συγκεκριμένες δομές οι οποίες μπορούν και να φτιαχτούν, τα κέντρα εκπαίδευσης κοινοτικότητας, να μπορούν και να αξιολογούνται οι αντιληπτικοκινητικές τους δεξιότητες, αλλά συγχρόνως να μην πληρώνουν χρήματα για μια διαδικασία την οποία το ίδιο το κράτος είναι υποχρεωμένο να κάνει όταν η σύνταξή τους είναι αυτή που δεν τους φτάνει ούτε για 10 μέρες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε να υπάρχει ένα πλαίσιο που να μπορούν να το κάνουν δωρεάν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Δωρεάν και όχι μόνο αυτό, αλλά να αξιολογούνται.
0: Δηλαδή
1: και...
0: με την, όχι απλά με τη βοήθεια, είναι υποχρέωση του κράτους να τους βοηθάει
1: υποχρέωση
0: σε αυτό.
1: Υποχρέωση του κράτους, ναι. Ναι. Συγγνώμη που σας διάκοψα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι, αυτό που λέτε, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο.
1: Λέω λοιπόν ότι τα κέντρα εκπαίδευσης κινητικότητας κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Δηλαδή, αξιολογούν όχι μόνο έναν ηλικιωμένο οδηγό,
0: mm-hmm.
1: όλους τους οδηγούς, έναν καθ' έξι παραβάτη κλπ.
0: Ναι, ο ναι, τι κάνει, έχετε δίκιο.
1: Έρχεται, αξιολογείται. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι οι αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες. Mm-hmm. Δηλαδή, ο χρόνος αντίδρασης, ο χρόνος κίνησης, η περιφερειακή ορατότητα, η αντίδραση σε συνθήκες κινδύνου. Αυτά λοιπόν από μόνα τους έχουν μια ουσιαστική αξία για κάποιον
0: mm-hmm.
1: και μάλιστα αυτή η ουσιαστική αξία πρέπει να γίνεται δωρεάν από το κράτος. Γιατί, διότι ξέρετε, ένας ηλικιωμένος οδηγός, μπήκα και εγώ στην Λούμπα, δεν θέλω.
0: Από αυτήν εδώ την εκπομπή και εγώ αποφεύγω, δηλαδή το θεωρώ απαγορευτικό να λέμε ηλικιωμένος, γιαγιά, παππούς κτλ. Αλλά κοιτάξτε, δεν είναι το ηλικιωμένο, σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκεται σε μια κάποια ηλικία, δεν σημαίνει ότι το λέμε απαραίτητα γέρο.
1: Αλλά δείτε, στο δημόσιο διάλογο και ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει απαγορεύσει αυτή την έκφραση. Και εμείς προσπαθούμε, αν και είμαστε, οι σιρήνες ξέρετε είναι πάρα πολλές,
0: να
1: μιλάμε για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Ωραία. Επομένως, λέμε ναι λοιπόν στο πιο αυστηρό πλαίσιο. Καταλαβαίνω ότι κατά πολύ σας ενδιαφέρει και θεωρείτε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορεί να ανοιχνευτεί το ψηφιακό ιστορικό του οδηγού. Του υποεξέταση οδηγού και τώρα κατά περίπτωση αν υπάρχουν περιορισμοί είτε πρέπει να εντείνονται είτε να αίρονται, γιατί δεν είναι μόνο το ηλικιακό, είναι αυτό που είπατε, η εξέταση των δεξιοτήτων γύρω από την αντίληψη, τα αντανακλαστικά που λέμε εμείς, την όραση και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί ότι ο παθολόγος και ο οφθαλμίατρος μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα ενός οδηγού να οδηγεί σε κάποιες συνθήκες τις οποίες έχει ορίσει το προεδρικό διάταγμα.
0: Ναι.
1: Όμως, ξέρετε, το να μπορεί κάποιος οδηγός μεγαλύτερης ηλικίας να αυτοαξιολογηθεί, προσέξτε, όχι να εξεταστεί, να αυτοαξιολογηθεί, είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας που αυτοπεριορίζονται. Δηλαδή, γνωρίζω και στη γειτονιά μου πάρα πολλούς οδηγούς που συχνά πυκνά έρχονται και κάνουν κάποιες ασκήσεις προσωπικότητες που λένε ότι εγώ βράδυ δεν οδηγώ.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω ότι στο αυτοκινητόδρομο δεν μπαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Ή όταν είμαι κουρασμένος παίρνω ταξί. Ξέρετε,
0: πολύ σημαντικό.
1: Οι οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας έχουν και μια σοφία στον δρόμο.
0: Και τώρα ήσασταν μέσα στο μυαλό μου, κύριε Ζωγράφε, γιατί ήθελα να σας πω τώρα να το πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή τους πάρα πολύ νέους οδηγούς που δυστυχώς το δίνουμε άκρητα το δίπλωμα, το άκρητα είναι σχετικό, περνάνε τα παιδιά από εξετάσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή είναι νέος και έχει πολύ καλά αντανακλαστικά και καλή υγεία, ότι είναι και πολύ καλός οδηγός και πολύ περισσότερο προσεκτικός οδηγός.
1: Όχι, εννοείται. Mm. Αλλά η χαρά της νιώτης δυστυχώς έχει και αυτά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, περάσαμε και εμείς από εκεί. Θεωρούν τα παιδιά μας και το θεωρούσαμε και εμείς τον εαυτό μας σαν μικρό Θεό. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση, η ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών πριν πιάσουν το τιμόνι είναι αυτό το όνου κάνεθ που λέω.
0: Πολύ
1: για
0: σωστά.
1: Να μπορέσουμε να έχουμε οδηγούς οι οποίοι θα συμμετέχουν στον δρόμο με τις μεγαλύτερες δυνατές προσλαμβάνουσες.
0: Μάλιστα. Επομένως, και αυτό που είπατε, η αυτοαξιολόγηση, κάπως έτσι το είπατε, ή αυτό, ναι, ναι, ο αυτοπεριορισμός.
1: Ο αυτοπεριορισμός, ναι, ναι, ναι,
0: είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλώνει ωριμότητα, σοβαρότητα, σε οποιαδήποτε ηλικία, εγώ θα πω. Πόσο μάλλον όταν, περνώντας λίγο ηλικία, μπορεί να νιώθεις ότι, α, δηλαδή τώρα εγώ θα είμαι, ξέρω εγώ, στην απομαχία σιγά-σιγά, δεν θα μπορώ να οδηγώ. Όταν όμως βάλεις κάποιους μικρούς περιορισμούς, τότε είναι ακόμα καλύτερα αυτό που είπατε στο τέλος, ότι προσέχουν να μην οδηγούν κουρασμένοι, να μην οδηγούν νύχτα, να μην μπαίνουν στην εθνική οδό κλπ. Κλπ. Ωραία.
1: Ναι, ναι, να ξέρετε πάντως ότι εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν μας παίρνει τώρα.
0: Ναι.
1: Οι σημερινοί 65-άριδες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το δίπλωμα οδήγηση ήταν στοιχείων ηλικίωσης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι όπως είναι σήμερα τα παιδιά.
0: Έχετε δίκιο, είναι μια πολύ
1: ωραία
0: κουβέντα
1: φιλοσοφία.
0: Αυτή. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξέρετε, επειδή εμείς σημαίνει καθημερινά συμπεριφερόμαστε και ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό να δείτε πώς σπαράζει η καρδιά τους όταν, ναι, είναι αναγκασμένοι να δώσουν το μπλε ή πράσινο δίπλωμα και να τους δώσουν αυτή την κάρτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι, αν θέλετε, μνήμες υπάρχουν πίσω από αυτό το δίπλωμα.
0: Ναι, μπορώ, γιατί το έχω δει. Στο οικογενειακό μου περίγυρο το έχω δει. Το έχω δει να συμβαίνει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όχι μόνο άνω των 65 που λέτε. Όντως, τους πονάει. Ενώ η γενιά, η καινούρια, η Z που λέμε, η γενιά Z, δεν έχει το ίδιο δέσιμο με το αυτοκίνητο. Δεν το θεωρεί μέσο ενηλικίωσης, ίσως επειδή, κύριε Ζωγράφε, τα έχουν κάνει όλα από νωρίς. Οπότε σιγά μην νομίζουν ότι παίρνοντας το δίπλωμα ενηλικιώνονται κιόλας. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε.
1: Ναι, αλλά μια και αναφέρατε την γενιά Z, να σας πω ότι στην ουσία είναι ίσως και η τελευταία γενιά που θα μάθει οδήγηση.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, τα παιδιά τους, ναι, δεν θα χρειάζεται καν να οδηγούν, γιατί πλέον η αυτόνομη οδήγηση είναι εντός των πυλών και ως εκ τούτου η διαδικασία του να εκδώσει κάποιος μια άδεια οδήγησης είναι ίσως, θα έχει ίσως ιστορικές αναφορές, αλλά θα έχουν ουσιαστική αξία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα μπαίνουμε εμείς μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θα ψάχνουμε το λεβιέ, τις ταχύτητες και το γκάζι φρένο και το τέτοιο, το τιμόνι. Και αυτοί θα λένε, τι ψάχνει αυτός ο παππούς, η γιαγιά. Εγώ τα κάνω με την τεχνητή νοημοσύνη όλα. Θα βάλω τον αυτόματο πιλότο τώρα.
1: Πλέον ναι, ούτε καν θα χειριζόμαστε. Θα μιλάμε μόνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: α, κατάλαβα τι λέτε.
1: Θα έχει να κάνει μόνο με τη φωνή.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και θα χάνει τη χαρά της οδήγησης. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Ζωγράφη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Και εσείς να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.

0: μέτρες. Τελικά οι 75άριδες και οι 80άριδες πρέπει να οδηγούν ή όχι? Και έχει βάλει και 5 ερωτηματικά. Αγαπητέ Δημήτρη, η ορθολογική απάντηση είναι ότι πρέπει να αυτοαξιολογούνται, να περνούν από προσομοιωτές και γενικά να καταλαβαίνουν λίγο οι ίδιοι τις δυνάμεις τους, τα αντανακλαστικά τους κτλ. Δεν το όρισε ο κύριος ζωγράφος και δεν τον ρώτησα κι εγώ, γιατί από μένα ηλικιακό ρατσισμό δεν θα βιώσετε.
1: Τον έχω μάθει πριν σε συναντήσω.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή ανταπόκριση και συντροφιά. Σε πολύ λίγο ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Και μου κάνουν νοήματα, βγες παιδί μου από το ραδιοθάλαμο. Δεν χρειάζεται να το φτάνεις στο παρά ένα. Αλλά τι να κάνω εγώ που το φτάνω. Αύριο πάλι μετά τις 5, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκ έχει προκαλέσει τριπλή εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας τη νύχτα στην Θεσσαλονίκη. Στόχος έγιναν τα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. 5 οι τραυματίες, ενώ μάχη για τη ζωή της δίνει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τις ενέργειες ως δολοφονικές και όχι ως απλό εκφοβισμό. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η βία δεν έχει καμία θέση σε οργανωμένη κοινωνία. Είναι κοινοί εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και μετά την επίσκεψή του στους τραυματίες. Για απάνθρωπο, τυφλό, τρομοκρατικό χτύπημα κάνει λόγο η Αφροδίτη Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ των επιθέσεων, αναλύει το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της. Τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τραγικός επίλογος στη φωτιά της Λυτής. Στον 12χρονο ανήκει η δεύτερη απανθρακωμένη σωρός. Ποιο ήταν το λάθος που οδήγησε στην πλήρη κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Τι εξηγούν οι ειδικοί στο Earth News Radio 105,8. Μεγάλη φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδα, σύχησε το 112, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά και στον Άγιο Γιώργιο στα Μέθανα. Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Και τέλος, φωτιά σε κτίριο στην Ανδέρσα, τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το κλίμα ανησυχίας και έντονου προβληματισμού που έχει προκαλέσει η τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επιθέσεις τυφλές που καταδίκασε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα και σύσσωμη κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 προσώπων, τα συντονισμένα χτυπήματα που προκάλεσαν τον τραυματισμό 5 ατόμων πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 17 λεπτά, με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να αναλαμβάνει την υπόθεση. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική και ο πατέρας της. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τρόμο τα ξημερώματα σε 3 γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
3: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στο... στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε, ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα και τα ανοίξαμε. και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
4: Φωνές και δύο εκρήξεις. Όταν που βγαίνω στη βάρδα να δω, ήταν, είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην υποδοτή, όπως βλέπετε.
5: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Κάλεσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
2: Εκτός από την οικία της Αφροδίτης Νέστορα, εμπριστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο ίδιος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
6: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
2: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
6: Όχι.
2: Έχετε
6: όχι,
2: κάποια
6: όχι,
2: ερμηνεία?
6: Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το... Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
2: Στις πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, το τρίτο θύμα επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Και μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας.
7: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
2: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
7: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
2: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
7: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
2: Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση θα πάμε τώρα και σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε μέχρι αυτή την στιγμή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, τι έχει συμβεί?
8: Έχουμε μια συνταρακτική είδηση. Δυστυχώς η μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Νέστορα, θύμα της μιας από τις τρεις επιθέσεις με τα γκαζάκια το πρωί, κατέληξε. Κατάληξε να συλλεγόταν στην ΜΕΘ, σε μονάδα λειτουργικής θεραπείας. Εκεί ανέβηκε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα το απόγευμα. Δεν άδειξε η γυναίκα, πέθανε. Και εδώ έχουμε δυστυχώς μέσα σε όλο αυτό το βαρύ.
2: Και αλλάζει πίστα τώρα η ιστορία. Μιλάμε για δολοφονία, έτσι.
8: Βεβαίως, επιβεβαιώνεται. Με έναν τραγικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του όσοι από την Ανατολία από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για δολοφονική επίθεση. Όταν βάζει γκαζάκια θες να σκοτώσει ανθρώπους. Σκοτώσαν δυστυχώς μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Όπως καταλαβαίνεις, θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πολιτικά γεγονότα, οι πολιτικές εξελίξεις δηλαδή που θα πάνε από εκεί μπρος. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν το είχαμε μέχρι στιγμής. Τα γκαζάκια θεωρούνταν κάτι. Ένα βήμα παραπάνω από τα χαρτάκια του Ρουβίκουνα. Και εγώ αναλαμβάνω αυτό που θα πω τώρα. Από την περιπολία την παρακρατική του Ρουβίκουνα, την Παρασκευή του ανήμερα του Σάββατου, συγγνώμη, του εμπρισμού του συνοικισμού Κάμπελ των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη το 1931. Πόση μεγάλη απόσταση έχει η παρακρατική περιπολία μέχρι τα γκαζάκια?
2: Νότι η πολιτική βία επιστρέφει. Εδώ δεν μιλάμε για απόπειρα πλέον. Δεν μιλάμε για ενδεχόμενο δολό. Μιλάμε για δολοφονία. Μιλάμε για δολοφονία
8: ενός ανθρώπου που τύχανε να μένει με την κόρη της, η οποία τύχανε να είναι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία κάποτε, αν είναι δυνατόν. Ναι. Αυτό θα το έλεγα μεταλλογνώσεως για οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε κόμμα και αν ανήκε.
2: Αναμφίβολα, αναμφίβολα ναι. Αναμφίβολα, ναι.
8: Τώρα, δεν μιλάμε για τραμπουξιμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, ξεκάθαρα, εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτό, ξεκάθαρα, και αυτή η δολοφονική ενέργεια δεν μπορεί να έχει χρώμα και πολιτικό πρόσημο στην Ελλάδα του 2026.
2: Η πολιτική βία επιστρέφει. Πιστεύαμε όλοι μας ότι είχαμε τελειώσει με αυτά, ότι είχαμε ξεμπερδέψει. Να λοιπόν που...
8: Και σε μια πόλη βεβαρημένη. Με τα 3Ε, με την καρπίτσα, με το κουσκουταμάνιρες, με τα...
2: Έχεις γυρίσει, έχεις γυρίσει πολύ πίσω, έχεις γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
8: Από την άλλη πάντα, το ίδιο είναι.
2: Έχεις γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Εγώ ήθελα να πιστεύω ότι έχουμε φύγει πολύ από αυτά και ότι είμαστε πολύ μακριά, αλλά φαίνεται ότι η πολιτική βία επιστρέφει. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, εννοείται για ό,τι νεότερο θα επιστρέψουμε. Μπορούμε να πάμε και στον Άγιο Βαγιάνο. Θα πάμε στον Άγιο Βαγιάνο σε λίγο. Μιλάμε λοιπόν για μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Το είπαμε και με τον Νότι Ανανιάδη. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, μου λέει ο Βαγγέλης ο Σαρής, για να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη νωρίτερα. Άγιο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Να παραμείνουμε λοιπόν στο θέμα, μιας και αλλάζουν τα δεδομένα που έχουμε από την πρωινή εμπιστική επίθεση. Πλέον μιλάμε για καθαρή δολοφονική επίθεση. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από το πρωί με βαριά και πολλαπλά εγκάβματα. Έκανε σωρία επιπλοκών, όπως αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νοσηλεία της και παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Να σημειώσουμε πως λίγο πριν η κυρία Νέστορα, η κόρη της, μίλησε για δύσκολες ώρες περνά η ίδια και η οικογένειά της, ευχαριστώντας για τη σκέψη και τη συμπαράσταση. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα προέχει μόνο η υγεία των γονιών, με έγραφε πριν από λίγο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια μίλησε και πολιτικά, λέγοντας πως όσο κάποιοι αν ενοχλούνται προσωπικά, δεν τις φοβόμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Σε ανάλογο πλαίσιο θα πρέπει να περιμένουμε και τις δηλώσεις που προκύψουν σε λίγη ώρα, πιθανόν και από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ιπποκράτειο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των δραματιών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος, όπως είπε, το θεώρησε υποχρέωσή του ως Πρωθυπουργός αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώντας τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Από εκείνη τη στιγμή υπήρχαν πληροφορίες πως η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμα φορά πως η βία δεν έχει καμία θέση στην οργανωμένη κοινωνία και αυτοί οι οποίοι ενδύονται, όπως είπε, το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες
2: εγκληματίες.
9: Δεν είναι παράπλοι εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν και αυτό έχει τη σημασία του. Σχετικές αναφορές είχαμε και από τον κύριο Ξοχοίδη. Τέλος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις ιδιωτικές αρχές. Χαρακτηριστικά είπε πως θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στην δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Να προσθέσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης από την Αθήνα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την κοινωνική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, εξέφρασε την οργή του αλλά και τον αποτροπιασμό του για την
2: δολοφονική. Να τα πάρουμε, Άγιε, σε παρακαλώ πολύ, να τα πάρουμε ένα-ένα, να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος από το νοσοκομείο, από το Ιπποκράτειο και θα επανέλθουμε.
10: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
2: Δυστυχώς τα νέα, όπως είπαμε, ήταν και είναι δυσάρεστα. Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Άγει τώρα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε νωρίτερα στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, όπου έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ξεκινώντας την τοποθέτησή του. Για δολοφονικές επιθέσεις μίλησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στους δράστες. Υπογράμμισε πως θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή στη νέα τρομοκρατία, εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε υπ' αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Ναι, επεσήμανε πως η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία. Δεν πρόκειται που δεν είναι να επιστρέψουμε στην αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας συνολικά για το θέμα της τρομοκρατίας αλλά και της νομιμότητας, ανέφερε πως ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις σε δεκαετιών και ίσως να αισθάνονται πως έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το σαφέστατο μήνυμα που στέλνουν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μόνο, δεν είναι μόνο δέσμευση της παράταξης, αλλά συνολικά όλων των πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα και όχι μόνο ως παράταξη στο παρελθόν. Ανέφερε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, βέβαια, να επαναλάβω πως τα δεδομένα αλλάζουν. Ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναμένεται να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς δικαστικές και αστυνομικές αρχές πλέον αξιολογούν διαφορετικά τα δεδομένα της έρευνας και μετά από αυτή την μοιραία εξέλιξη. Είναι καθαρά μια τρομοκρατική επίθεση και με θύμα μια αθώα γυναίκα. Τη συνάρτηση πάντως περί βίας είχαμε και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν ξέρω αν θα θέλουμε να ακούσουμε πριν από αυτό, πριν να αναφερθούμε στον κύριο Μαρινάκη, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έκανε το μεσημέρι για το θέμα.
2: Ναι, να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και να ευχαριστήσουμε τον Άγη Βαγιάνο.
10: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
2: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί. Τώρα θα πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο, όπου όπως ακούσατε οδηγήθηκαν οι τραυματίες από τις επιθέσεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει και να μας μεταφέρει το κλίμα, που σίγουρα δεν είναι καλό. Τα νέα, όπως είπαμε, είναι δυσάρεστα. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, τα νέα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι δυσάρεστα.
11: Έχουμε δυσάρεστη εξέλιξη εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Κατέληξε η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος μετά από πολύ ωραία μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί έκριναν δύσκολη την κατάστασή της, καθώς είχε πολλαπλά εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Δυσάρεστη εξέλιξη και κατάληξη αυτού του μπαράζ εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων στα τρία σπίτια της Θεσσαλονίκης, δύο στην Τούμπα και ένα στην Χαριλάου. Εδώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται άλλα τέσσερα άτομα. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορος, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική, είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάστασή του και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο. Η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με εγκάματα στα κάτω άκρα και στα χέρια, ενώ υπάρχουν και άλλα δύο άτομα ένικοι της πολυκατοικίας. Ένας κύριος ο οποίος έχει ελαφρά πνευμονολογικά προβλήματα και αναμένεται και αυτός να πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ μια κυρία από το στρες που ανέπτυξε, προκλήθηκε από την έκρηξη από τον Καζάκη, δημιουργήθηκε, παρουσίασε οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Βαρύ το κλίμα εδώ στο νοσοκομείο, καθώς είχαμε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη και κατάληξη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορος. Κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπαράζ εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων στις 4 τα ξημερώματα χθες στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Μαλακοπή συγκεκριμένα. Αρχικά στο σπίτι του Ζήσια Οκίμοβιτς, του πρόεδρου της δικού σας επιτροπής, και μετά από 5 λεπτά, 100 μέτρα, σε 100 μέτρα απόσταση, βρίσκεται το σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, του βουλευτή του της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Β' Θεσσαλονίκης. Στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, όπως και στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκεί είχαμε αρκετά μεγάλες ζημιές.
2: Βλέπω την εικόνα από μια φωτογραφία, Τίμο, μιλάμε για εικόνες καταστροφής. Δηλαδή, όταν δημιουργείς αυτή την καταστροφή, ξέρεις ότι μπορεί και να δολοφονήσεις και να σκοτώσεις.
11: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι ακολούθησαν την ίδια μεθοδολογία με γκαζάκια και ένα μπουκαλάκι έφλεπτο υλικό, πιθανόν βενζίνη. Δεν ξέρουμε αν ήταν διαφορετική δράση σε κάθε περίπτωση.
2: Ναι, γίνεται λόγος, διαβάζω και εγώ στο ρεπορτάζ, για δύο άτομα σε μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο πάνω σε αυτό, αν μπορείς να μας βοηθήσεις στο ρεπορτάζ.
11: Υπάρχει το υλικό, το οποίο ξεψαχνίζουν τώρα οι αρχές, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Λοιπόν, Τίμο, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης στον Sky για την τριπλή επίθεση.
12: Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου. Το πρώτο και κυριότερο είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
2: σκληρή τοποθέτηση και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που μίλησε στον Sky για ανόητους και αμετανόητους που πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά.
13: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις τρομοκρατικές ενέργειες από ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
14: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αναμάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
1: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
14: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
1: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
14: σας είπα το γεγονός.
1: Ναι.
14: Δεν είναι δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
1: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το...
14: Προφανώς, δηλαδή... τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
1: Ναι.
14: Και έχω πει και από χθες, να κάνω ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλές Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
15: Ναι.
14: Ότι, ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέον ημέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που διεθαρμένοι, όλα αυτά που λένε, τέλος πάντων, από όλοι και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
1: Μάλιστα.
14: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί.
1: Ναι.
14: Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάτι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τις αντιδράσεις από τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της κυβέρνησης. Σύσσωμη, ωστόσο, είναι η καταδίκη των επιθέσεων και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο μεταξύ άλλων για περιστατικό που δεν χωρά στη Δημοκρατία, εκφράζοντας βέβαια τη σαφή και κατηγορηματική καταδίκη του.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε, Ευγενία, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που ήταν ξεκάθαρο στην καταδίκη της Χαριλάου Τρικούπη, και επιστρέφουμε σε σένα.
17: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη Δημοκρατία, η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
2: Έχουμε πει εδώ και αρκετή ώρα την δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτή την θλιβερή ιστορία, ότι πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ευγενία, ο λόγος σε σένα ξανά για τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων.
16: Ναι, Χάνο. Λοιπόν, στην απερίφραστη καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων και δολοφονίας τώρα, ό,τι ακούμε, προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Ζητά δε οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διελεύκανση της υπόθεσης. Εν συνεχεία, το ΚΚΕ καταδικάζει και αυτό τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Παράλληλα όμως, Θάνο, όπως ισχυρίζεται, η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του ελληνικού λαού, όπως επιβεβαιώνεται, αναφέρουν από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να παράσουμε τώρα να πούμε ότι με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει και αυτό τις επιθέσεις Θεσσαλονίκη ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Mm-hmm. Το πατριωτικό κίνημα νίκη καταδικάζει και αυτό απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους. ενώ η Νέα Αριστερά καταδικάζει τις επιθέσεις στα σπίτια τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι μόνο με οδολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία. Στο μεταξύ, θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του αναφέρει ότι το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει πλέον αντιληπτό από όλους. Και τέλος, την αντιτικοποίηση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θάνο.
2: Ναι, Ευγενία, έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα έχουμε και νέες αντιδράσεις και, και από την πλέον... πλευρά του Πρωθυπουργού, γιατί πλέον έχουμε δολοφονία.
16: Έχουμε μια δολοφονία, δυστυχώς.
2: Και από, από τον Πρωθυπουργό και από τα μέλη της κυβέρνησης, αλλά και από, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να σε ευχαριστήσω.
16: Θα είμαστε σε
2: επικοινωνία και για τις αντιδράσεις. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ευγενία Λούζου για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Φραγκίσκος Κουντεντάκης, είναι ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς.
15: Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
18: Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ελλάς. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τα νεότερα και ένα ιστορικό αυτής της τραγωδίας, αυτής της τραγικής υπόθεσης. Φέδωνα.
19: Θάνο, δεν ξέρω αν, αν έχει γνωστοποιηθεί πλέον...
2: Ο θάνατος της Αφροδίτης Νέστορα, ναι.
19: Της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
2: Ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης.
19: Τώρα όσον αφορά το χρονικό, εδώ στην οδό Κύμωνος Βόγα στις 4:35 ήταν όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη σε αυτό εδώ το σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι δράστες, μάλλον δύο στον αριθμό, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με μοτοσυκλέτα, εναπόθεσαν ένα γκαζάκι μαζί με ένα έφλεκτο υγρό, πιθανότατα με βενζίνη. Στη συνέχεια τα πυροδότησαν. Προκλήθηκε μια πρώτη έκρηξη. Τότε ήταν που η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τη μητέρα της επιχείρησαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και κατέβηκαν από το διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου όπου διέμεναν στο ισόγειο. Δυστυχώς την ώρα που φτάσαν στο ισόγειο φαίνεται να είχαμε μια δεύτερη έκρηξη η οποία προκλήθηκε πιθανότατα από το αυτοκίνητο της κυρίας Νέστορα. Αυτή η έκρηξη ήταν που προκάλεσε και όλα αυτά τα εγκάβματα τα οποία έφεραν και φέρει και η Αφροδίτη Νέστορα, έφεραν οι δύο γυναίκες. Εξ αρχής η κατάσταση της 70χρονης γυναίκας κρίθηκε πολύ σοβαρή, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό προσωπικό, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Να πούμε από εκεί και πέρα ότι παραμένει σε νοσηλεία η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή πολλαπλά εγκάβματα, αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα. Να πούμε ότι ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα δεν κατέβηκε προς τα κάτω, προς το ισόγειο, αναζητούσε την γυναίκα του και την κόρη του στην πολυκατοικία, ανέβηκε προς τον έκτο όροφο και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και μας έχουν μεταφέρει και οι ένικοι της πολυκατοικίας, βρέθηκε στον έκτο όροφο να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο σοκ, ένα μεγάλο αναπνευστικό σοκ και χρειάστηκε να την παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίσης, να πούμε ότι δύο ακόμη είναι οι τραυματίες που προκύπτουν από αυτήν την βομβιστική, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, επίθεση, οι οποίοι και εκείνοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.
2: Φέδα, να μας έστειλες, μας έδωσες το στίγμα. Έχουμε αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη που αλλάζει εντελώς το σκηνικό με το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Θέλω να σε ρωτήσω αν γνωρίζουμε κάτι σχετικά με τις έρευνες της αστυνομίας.
19: Η αλήθεια είναι ότι από την συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν προκύπτει βιντεοληπτικό υλικό, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, οι οποίες συλλέγονται από τους ενίκους της πολυκατοικίας και των γύρω πολυκατοικιών, οι οποίες κάνουν λόγο για άτομα τα οποία είδαν να επιβαίνουν σε κάποια μοτοσυκλέτα. Πιθανότατα μιλάμε για τους ίδιους που έκαναν και τις δύο προηγούμενες επιθέσεις μέσα σε αυτά τα 17 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι από τις δύο άλλες επιθέσεις υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει παραδοθεί στις αρχές και εξετάζεται προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες αυτής της επίθεσης. Και άλλωστε, αυτό είναι και αυτό που είπε μέσα από το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, ότι στόχος είναι να βρεθούν και να τιμωρηθούν αυτοί οι εγκληματίες.
2: Ναι, οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Φέδωνα, εννοείται ότι για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα συνδεθούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Και να αλλάξουμε κλίμα, δύο νεκρούς, δυσάρεστική αυτή η είδηση, δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Ένας 65χρονος και ένα 12χρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους με τον πλέον τραγικό τρόπο όταν το σπίτι που κατοικούσαν τυλίχθηκε στις φλόγες. Η μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Μπούρη για να μας πει περισσότερα. Κώστα, τραγικός επίλογος.
20: Ναι, πριν πάμε εκεί, να σας πω μια είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικές πυρκαγιές στα κουφάλια Θεσσαλονίκης.
2: Μάλιστα.
20: Η μία είναι σε χαμηλή βλάστηση, η οποία ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Όμως, η άλλη που είναι σε ρεματιά είναι επικίνδυνη και έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες ομάδες πυροσβεστικής, 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της έφεσης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, ενώ υπάρχει για αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή και μηχανήματα του Δήμου, η φωτιά είναι σε ρεματιά και έχει αναπτυχθεί από ό,τι μαθαίνουμε και συγκεντρώνονται, φεύγουν δυνάμεις από τη Λιτή για να πάνε στα κουφάλια. Οι καιρικές συνθήκες εδώ δεν φυσάει πολύς αέρας, είναι σχεδόν άπνοια, είναι καλές οι καιρικές συνθήκες και όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα είναι σε πυκνή φυτοκαλυμμένη περιοχή, όπως αναφέρει η πυροσβεστική. Τώρα, να πούμε για την Λιτή, τη μεγάλη τραγωδία που ξέσπασε εδώ. Συγγνώμη. Στη Λιτή, λοιπόν, όλο το χωριό είναι σε θλίψη, γιατί γνώριζαν το ζευγάρι, γνώριζαν την οικογένεια. Μιλήσαμε με τους πυροσβέστες που μπήκανε μέσα μόλις κατασβέστηκε η φωτιά και μας μετέφεραν την εικόνα που είδαν. Η εικόνα ήταν ότι, καταρχήν, το οικόπεδο ήταν ακαθάριστο. Είχε μεγάλη ποσότητα έφλεκτης ύλης, δηλαδή είχε φιάλες υγραερίου, καθώς και δεκάδες ντενεκέδες με κάποιο υγρό, το οποίο εικάζεται ότι μπορεί να ήταν λάδι, πετρέλαιο, κάτι τέτοια, ένα υγρό. Η σωρός του 65χρονου βρέθηκε έξω από το σπίτι κοντά στο αυτοκίνητο. Η σωρός του παιδιού που περιμένουμε να ταυτοποιηθεί. Εδώ να πούμε στη Λιτή είναι κοινή πεποίθηση ότι είναι ο 12χρονος Μάξιμος, αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση, γιατί θα γίνει με την μέθοδο του DNA, κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει τουλάχιστον μία ακόμα μέρα. Και η μητέρα βρέθηκε, που ήταν εγκαυματίας και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, βρέθηκε στην πόρτα του οικοπαίδου προσπαθώντας να την ανοίξει εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
20: Να πούμε λοιπόν ότι, όπως σας είπαμε νωρίτερα, βρέθηκε μεγάλο θερμικό φορτίο στο οικόπεδο, αναπτύχθηκε μεγάλο θερμικό φορτίο, με κατά συνέπεια τα τρία αυτοκίνητα της οικογένειας και ένα μηχανάκι να λιώσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, μια κατάσταση πολύ κακιά και πολύ άσχημη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν οι άνθρωποι. Η φωτιά, χθες, επειδή ήμασταν εδώ από την αρχή της φωτιάς, κινούνταν πάρα πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Φυσούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι, τουλάχιστον εντάσσεως 5 μποφόρ, και κατέφθηνε τη φωτιά προς τη Λιτή. Για να καταλάβετε, στο ένα χιλιόμετρο, η φωτιά το δίνησε σε λιγότερα από 10 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η ταχύτητα της φωτιάς και γι' αυτό το λόγο προφανώς οι άνθρωποι αυτοί

0: Και στις πρωινές διαδρομές, ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μπούρη για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής στο Δήμο Ωραιοκάστρου.
1: Βρέθηκε χθες η δεύτερη όρος, δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
2: ενημέρωση
1: από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε ότι η ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λυτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
3: Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
3: Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
1: Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λυτής και συγκέντρωσης του πληθυσμού στο σημείο που είχε οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
0: Να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε ανακοίνωση από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, επίσημη, σήμερα 1η Ιουλίου του 2026 και ώρα 5 και 53 λεπτά το πρωί. Η Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στην ΜΕΘ ενηλίκων του νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα, 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50 το απόγευμα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο, θα πάμε στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην Αμβέρσα, όπου φωτιά σημειώθηκε σε πολυκατοικία με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Θα συνδεθούμε αμέσως με την ανταποκρίτρια του Earth News στο Βέλγιο, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι νεότερο
4: καλησπέρα
0: υπάρχει
4: από το Βέλγιο? Το νεότερο που υπάρχει είναι ότι ο τραγικός απολογισμός αυτής της φωτιάς που ξέσπασε σε μια δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα στο Βέλγιο, η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία στο ισόγειο της πολυκατοικίας και γρήγορα ουσιαστικά περικύκλωσε ολόκληρη την πολυκατοικία, φτάνοντας ακόμα και τον 10ο όροφο. Η αστυνομία επίσημα δίνει 6 νεκρούς, ωστόσο υπάρχουν πολλοί τραυματίες και μάλιστα αριά, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τον αριθμό τους. Πρέπει να σας πω ότι στην πολυκατοικία διαμένα όσοι ένικοι, ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ φυσικά μένει να δούμε τα αίτια τα οποία ξέσπασε η φωτιά.
0: Διαβάζω σε κάποιο site ότι μπορεί να προκλήθηκε η φωτιά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η είδηση στο δικό σου ρεπορτάζ.
4: Υπάρχει ως σενάριο, πρέπει να σου πω, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Το ένα είναι από τον ηλεκτρονικό πίνακα και το άλλο από εργασίες που πραγματοποιούνταν στο ισόγειο. Και τα δύο σενάρια είναι τα πιο πιθανά, που φαίνεται πως ενδεχομένως να συνδέονται κιόλας για τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και ήδη έχουμε αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Θα επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη εκ νέου για την αντίδραση του Πρωθυπουργού για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Νότι.
5: Καλησπέρα και ξανά. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ανακοίνωση, την επιβεβαίωση ότι κατέληξε η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολυτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Νέστορα, στο σπίτι της οποίας τοποθετήθηκε ο Ναγκαζάκια το πρωί,

0: και στο σπίτι της οποίας τρία ήταν, τρεις ήταν στόχοι, εξέδωσε μόλις την ακολούθη δήλωση. Τη διαβάζω. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω ότι είναι προφανέστατη μια αιχμή προς την αντιπολίτευση που δεν έχει ακόμα κάποια κομμάτα της εκτός του Πασόκ, πρέπει να ομολογήσω, αντιδράσει. Κλείνει η παρένθεση. Καμία ανοχή, συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Η Ελλάδα κατέκτησε, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντι της λοιπόν είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, για τη σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευμερίας, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, στη δήλωσή του. Και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνει τη δημοκρατία. Η σκέψη μου καταλήγει. Ο Πρωθυπουργός είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τους λέγει της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άναντα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά. Είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά την ανακοίνωση, δεν είπαμε μάλλον πρώτη εμείς.
1: Νότι, πραγματικά με πολλά μηνύματα, μια δήλωση με πάρα πολλά μηνύματα, δεν ξέρω και εσύ με την δική σου εμπειρία, νομίζω ότι τα διαβάζεις αυτά τα μηνύματα, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει ένα μήνυμα που αφορά την ανάγκη σύμπνευσης ή μάλλον συμπόρευσης του πολιτικού συστήματος απέναντι στους δολοφόνους, τους χρήσιμους ηλικίους που τους χαρακτηρίζω ήδη εγώ, που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν το πολιτικό σύστημα χτυπώντας μικρούς κρίκους τους. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μία αναφορά, θα έλεγα, στο γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν έναν άοπλο τοξικό εμφύλιο, δική μου ανάλυση.
1: Μα το λέει καθαρά, Νότι, αν με επιτρέπεις ο Πρωθυπουργός, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων.
0: Ακριβώς. Και είναι ο γιος εκείνου του Πρωθυπουργού που όταν δολοφονήθηκε ο γαμπρός του, ο Παύλος
1: Μπακογιάννης,
0: και πήγαν οι Μακαρίτες, Χαρίδες Κοράκης και Λεωνίδας Κύπρος, Κύρκος, να τον επισκεφθούν, να τον συλληπιθούν και να πούν ας μην γίνει σήμερα η προγραμματισμένη κοινή συνεδρίαση της Βουλής, είπε όχι, η δημοκρατία δεν πρέπει να τρομοκρατείται, να γίνει.
1: Μιλάς τώρα για το Σεπτέμβριο του 1989, έτσι.
0: Νομίζω, ίσως γρήγορα, αλλά προσπαθώ να κάνω και λόγω της ηλικίας μου, μπορώ να θυμάμαι, ένα συνειρμό μεταξύ των δύο αντιδράσεων. Ότι δεν πρέπει να μας χωρίσει το αίμα, που έλεγε ο Γέρο Μητσοτάκης, ο Μαγκαρίτης Κωνσταντής Μητσοτάκης, ο Κωνσταντής Μητσοτάκης, το ίδιο λέει κατά κάποιον τρόπο και καλεί και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και στέκομαι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.
0: Δεν έχουμε πολιτική δολοφονία, αλλά έχουμε μια δολοφονία μιας γυναίκας που δεν είχε καμία ανάμειξη, όχι και ανάμειξη, θα δικαιολογεί το μια τέτοια επίθεση, αλλά δεν είχε ούτε καν ανάμειξη. Βρέθηκε να είναι η μητέρα μιας πολιτεύτριας, η οποία ποτέ δεν εκλεγόταν την Νέα Δημοκρατία, ήταν μια γονίστρια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα μπορούσα να υπενθυμίσω πολλά περιστατικά και γεγονότα που δεν είχαν συνάφεια με τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να γυρίσουμε τόσο πολύ πίσω. Νότι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ σε σχέση με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Και εμείς να περάσουμε πάλι εκτός συνόρων και να πάμε στην Βενεζουέλα. Είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δραματική συνεχίζει να είναι η κατάσταση στη χώρα. Θάνο, ο διπλός σεισμός έχει επισήμως καταγράψει 1.943 νεκρούς και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης πια για τους διασωθέντες, καθώς όλη η κατάσταση τείνει να εξελιχθεί σε μια ανθρωπιστική κρίση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για ανεξάπλους ασθενειών, γιατί υπάρχουν αυτοσχέδια νεκροτομίας στις διάφορα σημεία και από εκεί μπορεί να υπάρξουν πολλές ασθένειες. Παρόλα αυτά όμως, παρόλες τις προσπάθειες με τα συνεργεία για να βρουν αν υπάρχουν διασωθέντες, δίνοντας φυσικά μια άνηση μάχη με το χρόνο, διότι πλέον τα περιθώρια στενεύουν. Χθες το βράδυ ένα τρίχωνο αγοράκι μετά από 6 μέρες βγήκε ζωντανό κάτω από τα συντρίμια.
1: Υπάρχουν και θαύματα. Πάμε στην Ντόχα, που είχαμε τις τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ ήταν πολύ καλές.
2: Έτσι είπε ο κύριος Τραμπ, δήλωσε πριν φύγει για την Ντακότα ότι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά και ότι τα πράγματα βαίνουν όλο και καλύτερα. Τώρα, από την πλευρά του Ιράν, ο υφυπουργός των εξωτερικών, ο οποίος είναι επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, είπε ότι οι τρισμερείς συνομιλίες επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο Λίβανο και στην αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Να σου πω τώρα, Θανό, ότι σύμφωνα με το δίκτυο το A24, το Ισραηλινό, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, κανένα Ιρανικό περιουσιακό στοιχείο δεν πρόκειται να αποδεσμευτεί αν δεν τηρηθούν οι όροι του μνημονίου κατανόησης, και οποιαδήποτε κεφάλαια τελικά απελευθερωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Και επίσης να σου πω και το τελευταίο, ότι οι δημοσιογράφοι Τζόναθαν Σόν και η Μάκη Χάμπερμαν των New York Times εξέδωσαν ένα βιβλίο που παρουσιάζει μια λεπτομερή εικόνα των τελευταίων ερών πριν από την αμερικανική επίθεση στο Ιράν.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, επιστρέφουμε στα δικά μας για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
3: Επιστρέφουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη, αν θέλει, να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργίων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λύσης, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
4: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
3: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
4: Μάλιστα.
3: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, διετέλεσε βουλευτής από το 2015 έως το 2019, ίδρυσε το κόμμα Ένωση Κεντρών το 1992 και έγινε γνωστός μέσω τηλεοπτικών εκπομπών τη δεκαετία του 90. Εισήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015 με ποσοστό 3,43%, αλλά το 2019 το κόμμα του έμεινε εκτός βουλής. Το 2021 νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός για 75 ημέρες. Και θα επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα. Έχει κάνει δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στον αρχισυντάκτη μας, τον Βαγγέλη Σαρή. Βαγγέλη.
5: Καλησπέρα. Θανώ την θλίψη του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, έπειτα από την δολοφονική επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη, εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, στην δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει: «Εκφράζω την οδύνη και την βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομού η κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες». Αυτό ήταν το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Θάνο, ο οποίος επίσης μιλά για δολοφόνους οι οποίοι θα πρέπει να συλληφθούν.
1: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ώρα Μουντιάλ. Πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες ειδήσεις σε σχέση με το Μουντιάλ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Έχουμε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα έχουμε ημίχρονο, Αγγλία, Κονγκό παρακαλώ 0-1, με τον Σιπέγκα να προηγείται η ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Μπήκε πολύ καλά το Κονγκό, αλλά μετά ισορρόπησε η Αγγλία. Φωνάζει για ένα πέναλτι, είναι γενικότερα ματσάρα, ότι όσοι μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ2 Sport. Μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 11 η ώρα, νωρίς και αυτό σχετικά, Βέλγιο Σενεγάλη, ίσως το πιο αμφίρροπο παιχνίδι από τα τρία. Καλά, λέω ότι η φαβορία Αγγλία να χάνει ήδη, γι' αυτό το λέω. Βέλγιο Σενεγάλη, πάμε 11 και 3 η ώρα το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία από την ΕΡΤ1. Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το grand favori, αλλά και η Βοσνία έτσι είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα που νομίζω όσοι ξενυχτήσουν θα δουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ασταμάτητο και το Μεξικό, όλοι ψελίζουν, τι ψελίζουν, το ICC.
6: Λέγεται.
1: Τι σημαίνει αυτό?
6: Που σημαίνει γιατί όχι. Ήταν μια τάκα ενός προπονήτης που μας, είναι ομάδα από το Μεξικό, για το πρωτάθλημα, γιατί να το κατακτήσουμε εμείς.
1: Ίση δηλαδή, ήταν, το γιατί όχι.
6: Ναι, ακριβώς, τα ισπανικά. Και πλέον όλοι, άμα δείτε, υπάρχουν δεκάδες βίντεο, TikTok, Instagram, στο Twitter, με αυτό το λόγο, με το Μεξικό να παίζει μπάλα και στους δρόμους όλοι λένε γιατί όχι και γιατί όχι βέβαια. 4 αγώνες, 4 νίκες, χωρίς να δεχτεί γκολ. Και αν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σημερινού παιχνιδιού. Και αν είναι το Κονγκό, που μπορεί να είναι, τότε νομίζω ότι το Μεξικό πάει τρένο για να περάσει και στην επόμενη φάση.
1: Υπάρχει εξήγηση γιατί κάποια από τα φαβορία, από τα μεγάλα ονόματα μένουν εκτός και κάποιες ομάδες που, εν πάση περιπτώσει, δεν τις λες ότι είναι μέσα στα μεγάλα φαβορί, συνεχίζουν?
6: Η δική μου εξήγηση, χώρεσα με προπονητής, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, σε μεγάλα πρωταθλήματα, με συνεχόμενα παιχνίδια. Κάποιοι παίζουν από τον προηγούμενο Ιούλιο, τώρα έχουμε Ιούλιο, δεν είναι μηχανές. Παίζουν συνεχώς Champions League, πρωτάθλημα σε υψηλό επίπεδο. Και υπάρχει κάποια στιγμή και η κόπωση και η κούραση. Ενώ οι άλλοι, ναι, μεν σε υψηλό, αλλά λιγότερα παιχνίδια. Οπότε είναι μικρότερη η κόπωση.
1: Και έχουν και τη δίψα για διάκριση.
6: Σίγουρα. Αλλά νομίζω και η κόπωση παίζει σημαντικό ρόλο για αρκετούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, μεγάλες ομάδες που πρωταγωνιστούν πρωτάθλημα και Ευρώπη.
1: Λοιπόν, αξίζει σήμερα το ξενύχτη, όπως μας είπες χαρακτηριστικά. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Ο καιρός. Και να κλείσουμε με το δελτίο του καιρού, πάμε να συναντήσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώς στα ορεινά. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Η άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρου Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία τους. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίσε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι είναι καιρός να υψώσουμε ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την έρευνα για τις τρεις επιθέσεις σε Τούμπα και Πηλαία ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ανακοινώς καταδίκης από όλα τα κόμματα. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας, επίσης προς την Ελάτια. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν οι ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό. Τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας. Επίσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στο δρόμο Αταλάντης προς Καλαπόδη. Τραγική τροπή πήρε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο παιδί που αγνοείται και φέρεται να είναι ο γιος του άνδρα που έχασε τη ζωή του και της εγκαυματίας, η οποία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνται σε διαρρήξη οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό, ενώ η μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγεί στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την οικοδόμηση της μόνιμης πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ, κίνηση που το Ισραήλ χαιρέτησε ως απόδειξη της ακλόνητης συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια προγονική και για πάντα πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού, αλλά λένε επίσης θα κάνουμε κάτι για αυτό το ζήτημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Mike Huckabee σε τελετή στο Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Η λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
11: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
12: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Greece not ready. Έτσι λέμε με τους φίλους εδώ και στο εξωτερικό όποτε συμβαίνει κάτι άσχημο στον τόπο μας ή κάτι εφαρμόζεται λάθος. Όπως τώρα με τις επιθέσεις διαφόρων σκόρπιων που αρέσκονται στον όρο αντικαθεστωτική. Επιτέθηκαν και χτύπησαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως είναι γνωστό πλέον ότι απεβίωσε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά από την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη.

Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμάμαι τα φοβερά επεισόδια στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Η Μάργαρετ Θάτσερ, που ήταν περισσότερο αντράκι από εκείνους που το προσποιούνταν, έφερε αστυνομικές δυνάμεις και από άλλες χώρες. Θυμάμαι επίσης τα πρώιμα χρόνια μου στην Ελλάδα που πηγαίναμε γήπεδο με τον μπαμπά και πάντα φωνάζαμε όλοι για τους δικούς μας διαιτητές. Πράγματι έκαναν κρά εκείνοι που τα έπιαναν. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πήρε την πιο σωστή τότε απόφαση. Έφερε ξένους διαιτητές και το ποδόσφαιρό μας ηρέμησε. Έτσι κάπως προβοκατόρικα αναρωτιέμαι, μήπως και εμείς, αντί για διαιτητές, να δανειστούμε και αστυνομικές δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για εκείνους που προκαλούν σοβαρά επεισόδια, τραυματίζουν κόσμο, σπάνε ό,τι βρουν και σκοτώνουν κιόλας. Ή να εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι. Το «έλα μωρέ, παιδιά είναι» δεν παίζει πια.

0: Δεν είναι ακόμα έτοιμη η Ελλάδα μας και ας έχει όλα τα ISO του κόσμου. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βελτιώσει τα δημοσιονομικά της, η οικονομία αναπτύσσεται με ανθεκτικό ρυθμό, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2% σε ετήσια βάση. Οι βασικοί δείκτες δείχνουν μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 9,5%, ετήσιο πληθωρισμό στο 5,2% και υψηλό αλλά σταθεροποιητικό λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ περίπου στο 146%. Φτάνουν αυτά? Όχι βέβαια. Θα σας πω πού το πάω. Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών, παράλληλα με μια σοβαρά επιβραδυνόμενη και εύθραυστη οικονομία, αν και η χώρα τεχνικά αποφεύγει μια πλήρη ύφεση. Οι επίμονες πιέσεις λοιπόν για το κόστος ζωής, οι διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες και πολλά ιδεχθή εγκλήματα έχουν ένα κύμα βιαίων ταραχών κατά της μετανάστευσης και σημαντικής κοινωνικής διαίρεσης σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο του 2026 ξέσπασαν βίαιες ταραχές κατά της μετανάστευσης στο Belfast, πριν εξαπλωθούν σε μέρη της Ηπειρωτικής Βρετανίας. Συμπεριλαμβανομένων του Southampton, της Γλασκόβης και του Εδιμβούργου. Η βία κλιμακώθηκε μετά από ένα τοπικό μαχαίρωμα και τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από διαδικτυακή παραπληροφόρηση που στόχευε τις κοινότητες μειονοτήτων και μεταναστών. Τη σχέση τώρα έχουν αυτά με Ρουβίκονες και άλλους Σκόρπιους, όπως τώρα στη Θεσσαλονίκη? Δεν έχουν. Διότι οι δικοί μας δεν απαιτούν κάτι που νιώθουν ότι δικαιούνται. Είναι απλά εθισμένοι στην βία, σαν ναρκωτικό ας πούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές μας και στο earthecho.gr. Λοιπόν, persona non grata, το οποίο θα σχολιάσουμε και σε λίγο με τον καλεσμένο μου, είναι ο συνήθις ύποπτος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι έκανε τώρα? Κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά για θρασίτατη διαφθορά σε κρυπτονομίσματα, αφού οι οικονομικές συναλλαγές του αποκάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του απέφεραν περισσότερο από $1 δισεκατομμύριο τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο. Μια αποκάλυψη 927 σελίδων, παρακαλώ, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, όπως λέγεται, των Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κερδίσει συνολικά περισσότερα από $2,2 δισεκατομμύρια πέρσι από ακίνητα, από θέρετρα γκολφ, επώνυμα εμπορεύματα, συμφωνίες αδειοδότησης και δικαστικούς συμβιβασμούς. Αλλά ξεχώρισε μια σειρά από εξαιρετικά έσοδα από κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα η World Liberty Financial, που είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της οικογένειας Τραμπ και του απεσταλμένου του στη Μέση Ανατολή, του Steve Witkoff, απέφερε περισσότερα από $500 εκατομμύρια από πωλήσεις διακυβερνητικών tokens, όπως λέγονται, ενώ μια άλλη εταιρεία, η CIC, απέφερε περισσότερα από $600 εκατομμύρια από meme coins και το εμπορικό σήμα του Τραμπ. Όπως και να έχει, η Elizabeth Warren, η κορυφαία δημοκρατική στην Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν γιατί το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να δράσει. Η νομοθεσία, είπε, για τα κρυπτονομίσματα που κατατίθεται στη Γερουσία πρέπει να εμποδίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, ανώτερους αξιωματούχους της διοίκησης, μέλη του Κογκρέσου, οπωσδήποτε και τις οικογένειές τους να επωφελούνται από την βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου και σήμερα, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Σφυροαέρα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, έχει καιρό να ειδωθούμε και να τον ακούσω, είναι ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στην Καθημερινή και στο Λίβερπουλ και είναι πολιτικός σχολιαστής στο βραδινό βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είναι μαζί μας απόψε για να κάνουμε φίλο και φτερό εκείνα που κρίνει ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία σήμερα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο μου. Πράγμα, καιρό έχω, σε θύμισα. Λοιπόν, ξέρεις ότι σου έχω μεγάλη αδυναμία.
0: Μπορεί να βρεθούμε σε καμία θάλασσα.
1: Στη Σύρο, την αγαπημένη μας. Ελπίζω να μπορέσω να φέρω λίγο δύσκολα πράγματα, αλλά τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτά τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω αυτό, αλλά πρώτα, επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, θέλω να πω μόνο τούτο. Ότι σε μια κανονική Αμερική ο πρόεδρος της, αν έκανε τέτοια πράγματα, θα ήταν ήδη στη φυλακή. Ξέρω τι γίνει στο μέλλον, αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα πράγματα, είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικά εφιαλτικό αυτό που συμβαίνει.
0: Παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι.
1: Τα έχω διαβάσει, ναι, τα ξέρω, τα είδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα της ημέρας στα καθημάς, που είναι η τραγική εξέλιξη αυτής της τρομοκρατικής πράξης που στην Ελλάδα νομίζαμε ότι την έχουμε ξεπεράσει πια, αυτή την πρόθεση, την τρομοκρατία δηλαδή που σκοτώνει ανθρώπους, τρομοκρατία που δεν σέβεται τίποτα. Έχουμε και θα έχουμε χρέος στην κοινωνία να πάμε πάνω πέρα από τις ευθύνες του κράτους. Γιατί τι άλλο είναι το κράτος, εμείς οι καθρέφτες μας είναι, όπως είναι και η κόβη σου. Αλλά πραγματικά είμαι συγκλονισμένος, γιατί μια άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της για κάποιους ανεγκέφαλους δογματικούς που πρέπει να συλληφθούν πάρα αυτά και να δώσουν λόγο εκεί που πρέπει.
0: Έχουν συλληφθεί κάποιοι? Διότι διαβάζοντας δεν βλέπω αυτό.
1: Εξ όσων γνωρίζω, όχι. Ελπίζω να συμβεί.
0: Αυτό γιατί? Πραγματικά.
1: Είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Δέχτηκα μια τέτοια τρομακτική επίθεση στα σπίτια των ανθρώπων. Πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση λογική. Υπάρχει μόνο στο άρρωστο μυαλό αυτών των τύπων που έκαναν αυτή την επίθεση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Θα το αντιμετωπίσαμε κάπως χαλαρά ως κοινωνία. Εντάξει, μωρά, καζάκια. Τα καζάκια σκοτώνουν, όπως απεδείχθη. Λοιπόν, και σκοτώνουν ψυχήτα και σώματι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε χρέος κοινωνία. Προφανώς τα πολιτικά κόμματα έχουν χρέος να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τον πιο απερίφθητο τρόπο αυτό το επεισόδιο, αυτό το θλιβερό γεγονός που είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Αλλά και ό,τι υποθάλτει ανάλογα φαινόμενα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Πέρα από τις αρχές που οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και ως κοινωνικό σύνολο οφείλουμε να πάρουμε εκείνες τις αποστάσεις που χρειάζεται, ώστε να εξοβεληστεί αυτό το φαινόμενο. Πέρασε πολλά η χώρα, ταλαιπωρήθηκε δεκαετίες. Υπάρχουν θύματα δεκάδες. Λοιπόν, κάποιοι είναι στη φυλακή.
0: Μην ξεχνάμε και την Μαρφίν. Το θυμάσαι αυτό?
1: Θυμάμαι και είμαι συγκλονισμένος, γιατί ήμουν εκεί.
0: Ναι, και εγώ ήμουν εκεί, Παναγιώτη μου. Φωνάζανε πέστε κάτω.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς όταν θυμάμαι και δεν το ξεχάσω ποτέ, όταν έγινε η επίθεση στο Μακαρίτη Παλοκρασά, στο Γιάννη Παλοκρασά, σκοτώθηκε ο Ξαρλιάν. Ήμουνα σε απόσταση 70-80 μέτρων πιο κάτω στην καρδιά του, που ήταν στη γωνία με η Αλφα Μπανκ.
0: Άρα εσύ Παναγιώτη. Εγώ σταμάτησα στο περίπτερο, στην γωνία εκεί στο περίπτερο. Ήταν μέρες τότε που κάπνιζα για να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα. Και πάω να βγω, να περάσω απέναντι και βλέπω το αυτοκίνητο, είδα τον Παλαιοκρασά και έκανε τη στροφή αριστερά στην Βουλής. Και εκεί ακούστηκε το μπαμ που έπεσε.
1: Το μπαμ και εγώ πήγαινα από κάτω, όπως ήρθα, είδα το παιδί κάτω.
0: Ναι.
1: Και αυτή η κόρα δεν μου φύγει ποτέ από το μυαλό.
0: Ποτέ.
1: Εν
0: τω μεταξύ, ναι. Εγώ τα έγραψα αυτά την ίδια ημέρα στην εφημερίδα και δεν με πήρε ποτέ κανείς να με ρωτήσει. Ξέρεις, οι Άγγλοι, μόνο αυτοί με φώναξαν στην πρεσβεία, διότι είχαν και το τρομοκρατικό κατά του Σάντερς. Και με ρώτησαν τι είδες.
1: Έτσι ξεκίνησε το ξύλωμα του Πουλόβερ από το Σάντερς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια.
1: Και εγώ ελπίζω αυτά που έχουμε όμως.
0: Ναι, να τα, ναι. Δεν έχω λόγια.
1: Δεν ξέρω, τα είπα όλα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας ανάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί, να κάνει τη δουλειά του σωστά και συνολικά ως κοινωνία να πάρουμε θέση αποτροπιασμού και καταδίκηση αυτών των φαινομένων.
0: Μάλιστα. Έχεις 2-3 πράγματα να μου πεις για το πολιτικό τοπίο. Έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή έχουμε την κυρία Καριστιανού, βλέπουμε ότι επέστρεψε το απολωλός πρόβατο.
1: Ναι. Πολύ λάδι και από τη Γανίδα τίποτα. Λοιπόν, ανακατεύεται πολύ το πράγμα, αλλά τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Και εννοώ. Ναι. Ήταν και παραμένει πρώτη. Με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος ακόμη. Ενώ το λογικό θα ήταν πριν 7 χρόνια μετά, 7 σχεδόν, κάτι να έχει αλλάξει. Κάτι να έχει ανατραπεί. Δεν έχει ανατραπεί αυτό. Έτσι, τώρα πρέπει να έχει μέσα στο αυτοκίνητο, να έχει και τροχέα μπροστά, να μην κάνει αντίλαλο. Σου μιλάει από το τηλέφωνο. Το αυτή. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Είμαι στην Κεφαλιακή, στο ύψος της Βούλας.
0: Ναι, και έγινε τροχαίο.
1: Έγινε ένα τροχαίο και βλέπω κάτω. Είναι μία μοτοσυκλέτα. Είναι ένας άνθρωπος.
0: Και είναι άνθρωπος πεσμένος.
1: Ναι.
0: Παναγία μου. Τώρα τι είναι αυτό, αυτό από τις μάρτυσεις εσύ τώρα.
1: Είναι τώρα, ναι, έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο από πίσω μια μοτοσυκλέτα. Που αναβάλει τη μοτοσυκλέτα στο έδαφος, έχει ξεστήσει το άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνω πρέπει να φορούσε κράνος, γιατί τον βλέπω στα γόνατα είναι. Μάλλον έχει χτυπήσει, αλλά όχι πολύ σοβαρά, ελπίζω. Έτσι φαίνεται.
0: Πάντως είναι πόλεμος εκεί έξω. Κυκλοφορούν τώρα τόσα πολλά αυτοκίνητα. Δεν έχω ξαναδεί
1: τώρα,
0: την
1: είναι,
0: Αθήνα
1: είναι
0: έτσι.
1: Είναι το στουμπό που λέγαμε παλιά. Τώρα πώς λέγεται, κάπως με δυο στο λένε. Στη Βούλα σε ύψος στουμπό. Μετά την ευθεία, δηλαδή στην ευθεία μετά το σκουπίο. Ξέχασα τι θέλω να πω, τι έλεγα, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, έλεγες για τον άνθρωπο εκεί. Έχετε σταματήσει εσείς όλοι εκεί.
1: Εγώ ήμουν στην άκρη και για να μην δημιουργώ πρόβλημα έκανα, προσπέρασα. Ήμουν στην άλλη άκρη.
0: Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ή...
1: Ένα αυτοκίνητο κόκκινο, τώρα δεν πρόσεξα τη μαρκα ήταν, τύπησα πίσω μια μοτοσυκλέτα. Έχει καρφωθεί η μοτοσυκλέτα, το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας έχει καρφωθεί μπροστά στο καπό του αυτοκίνητου. Ήταν στο έδαφος, αλλά τον είδα πως προσπαθούσαν να το σηκώσουν κάτι, ήταν ηγετσιστής του πλήρως. Απλώς ήταν λίγο στα γόνατα.
0: Μάλιστα, μακάρι.
1: Λίγο πριν το Δημαρχείο Βούλας, ας πούμε, που λέμε.
0: Μάλιστα. Μακάρι το παιδί
1: να είναι.
0: Τα αποτελέσματα
1: να είναι καλά.
0: Ναι. Μάλιστα, Παναγιώτη μου.
1: Κάτι άλλο λέγαμε, το ξέχασα τι λέγαμε. Για τα πολιτικά. Τι είπα λοιπόν, δεν έχουν αλλάξει τα θεμελιώδη.
0: Ναι.
1: Προφανώς η επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα άλλαξε λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση, μάλλον. Δημοσκοπικά τουλάχιστον η εικόνα είναι σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά συμβαίνει πάντα. Για μένα, με περισσότερη αξία θα έχουν δημοσκοπήσει του φθινοπόρου, του Σεπτεμβρίου, ας το πούμε έτσι. Γιατί τώρα, επειδή ήταν καινούργιο κοσκινάκι μου, αυτό, διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ υφίσταται τη φορά γιατί δεν φρόντισε όταν μπορούσε και έπρεπε να κάνει τις σωστές κινήσεις για να έχει πάρει προβάδισμα.
0: Τις 2-3 φορές που άκουσα ομιλία του, η μία που έγινε στην Πνίκα, η άλλη νομίζω στο Περιστέρι επίσης μίλησε, δεν μπόρεσα να σημειώσω κάτι καινούριο.
1: Ποιο του κύριου Τσίπρα εννοείς?
0: Ναι, να πει κάτι, κάτι που δεν έχει ξαναπεί.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει το α και το αντίθετό του και μετά όλα μαζί και ξανά πάλι από την αρχή. Δεν είχαν πρόβλημα, είναι ευέλικτος. Εδώ βγήκε και είπε ότι έπρεπε να κλείσει τράπεζες. Δηλαδή το πιο μελανό του σημείο ήταν να το επαναλαμβάνει μάλιστα. Δεν ξέρω τι σόι μπράτινγκ ήταν αυτό που το συμβούλευσαν να κάνει. Πάντως αυτό δεν το βρήκα και πολύ σοφό.
0: Παρακολουθείς
1: μου ότι... Έχω εμβολία ότι είναι ένας ταλαντούχος λαϊκιστής στα όρια της ιδεότητας ενίοτε και της ασέβειας απέναντι στον πολίτη και στη χώρα. Έπαιξε τη χώρα στα δάρια για να δικαιολογήσει μια πολιτική στροφή, ένα ιδεολόγημα που είχε αναπτύξει. Μπορεί να ακούγουμε σκληρός, δυστυχώς αυτό πιστεύω. Και είναι, νομίζω, μια κοινή πεποίθηση ανθρώπων που δεν φανατίζονται έτσι ή αλλιώς.
0: Μάλιστα. Βλέπω και στις οθόνες της τηλεόρασης ότι έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης. Είχε καιρό να ακούσουμε κάτι αυτόν.
1: Μετά την περιπέτεια που είχε νομίζω με τον κορονοϊό δεν σύνθε ποτέ κανονικά. Αυτό έχω ακούσει από κάποιους που είχαν τακτικές επαφές μαζί του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια θάλασσα.
1: Το ευασίλεμα.
0: Ναι, να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και στο Liberal, πολιτικός σχολιαστής στο βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Αδρουλάκης. Δείπνο προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ποινές φυλάκισης ενός έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμυλιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθοριστικός ο ρόλος της Τουρκίας στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε 9.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Από την η κλασική μας μινιατούρα, μάλλον με την κλασική μας μινιατούρα, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αυτή ήταν του Camille Saint-Saëns από το έργο του Marcel, η τρίτη πράξη, η είσοδος των μαθητών. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και σκηνοθέτης και παραγωγός. Σπούδασε γερμανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολούθησε και μεταπτυχιακά μαθήματα παραγωγής κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Από την πρώτη μέρα ο Γιάννης επιλέγει και σχολιάζει για μας τα θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και αξίζει να τα συζητήσουμε. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα εξωτερικά μέτωπα, τα του πολέμου. Διαβάζω τώρα στην Deutsche Welle για τον Νετανιάχου ότι ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, προσπαθεί να βρει συμμάχους μέσα από το Ισραήλ για να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στο Ισραήλ. Πολλοί πιστεύανε ότι με τη λήξη του πολέμου ο Νετανιάχου μπορεί να φύγει, να εξαφανιστεί.
1: Ναι, είναι πλέον, έχει μπει το Ισραήλ σε μια προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Οι εκλογές προβλέπονται το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο και σε αυτή τη διαδικασία, και κοιτάζοντας βέβαια και τις δημοσκοπήσεις, ο Νετανιάχου προσπαθεί να επιβιώσει στην κυβέρνηση, ο κυβερνητικός του συνασπισμός να παραμείνει στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήδη κάποια από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θέλουν να αυτονομηθούν και υπάρχει και πολύ μεγάλη πτώση της δημοτικότητας και του ιδίου και του κόμματός του, και έτσι κάνει μια προσπάθεια μήπως προσελκύσει καινούριους κυβερνητικούς εταίρους την επόμενη μέρα. Βέβαια δεν είναι πολυπιστική όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει, και ουσιαστικά οι στόχοι του είναι δύο. Το ένα είναι να πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία του πολέμου που ξεκίνησε από τα τέλη Φεβρουαρίου είχε αποτελέσματα υπέρ του Ισραήλ, που δεν είναι καθόλου βέβαιο τι είδους αποτελέσματα είχε. Το δεύτερο είναι να καθυστερήσει και άλλο, ή να μπορέσει να απαλλαγεί από τις ποινικές διώξεις, από τη δίκη την οποία διεξάγεται με πολλή καθυστέρηση βέβαια για τις κατηγορίες της δωροληψίας. Και το τρίτο που θέλει να αποφύγει είναι να γίνει μια κοινοβουλευτική έρευνα γύρω από τα αίτια που οδήγησαν στο μακελιό της 7ης Οκτωβρίου 2023.
0: Μάλιστα. Διάβασα πολύ προσεκτικά το άρθρο σου στην ΑΗ Εφημερίδα, όπου λες και από την πρώτη κιόλας πρόταση ότι συνεχείς και κλιμακούμενες έχουν υπάρξει τα τελευταία 2,5 χρόνια οι ρητορικές επιθέσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου προσωπικά. Με αφορμή ή με πρόφαση τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα και το Νότιο Λίβανο, ο Τούρκος ηγέτης έχει κατηγορήσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό του για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τώρα λοιπόν που φαίνεται πως τελειώνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, πώς βλέπεις να γίνεται αυτή η σύμπραξη του Ερντογάν μαζί με τον Νετανιάχου?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία και ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια έχει βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι υπήρξε μια παγκόσμια διεθνής κατακραυγή κατά των εγκλημάτων της Χαμάς με αφορμή την 7η Οκτωβρίου, αλλά και γενικότερα τον τρόπο που διακυβερνά μέσα στη Γάζα, που είναι πραγματικά μια τρομοκρατική οργάνωση, και την φιλοξενία και τη βοήθεια που παρέχει, και την πολιτική αλλά και την υλική βοήθεια που παρέχει η κυβέρνηση της Τουρκίας στη Χαμάς. Το δεύτερο πλήγμα που υπέστη η κυβέρνηση της Τουρκίας είναι ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έφερε επίσης την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, διότι πάρα πολλές από αυτές τις ισορροπίες που υπήρχαν στη Μέση Ανατολή διαταράχθηκαν και η Τουρκία επιδιώκει αυτή τη στιγμή να επανατοποθετηθεί ως μια ηγέτιδα δύναμη μέσα στον Ισλαμικό χώρο. αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με πάρα πολλά, με ένα status quo το οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον, έρχεται σε αντίθεση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης και έρχεται και σε αντίθεση πλέον φαίνεται και με τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχει ως απειλή την Χεσμπολάχ, άμεση απειλή. Τα χωριά που βρίσκονται στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ είχαν

0: μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον έχει στίγμα? Αν ναι, ποιο είναι αυτό? Αν όχι, γιατί?
1: Ναι. Υπάρχει πλέον, είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ στενά δομημένη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Ερντογάν και τον πρόεδρο Τραμπ. Mm. Ήδη από την πρώτη θητεία του πρόεδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το βλέπουμε και με συνεχείς δηλώσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε κάποιες αποφάσεις που πλέον φαίνεται ότι είναι και ενάντια στην πάγια πολιτική, εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες τείνουν αυτές οι αποφάσεις να είναι, ας πούμε, χαριστικές απέναντι στον Ερντογάν. Τελευταία περίπτωση είναι η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να απελευθερώσει την πώληση των κινητήρων F-110 της General Electric, τα οποία θα χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να εξοπλίσει τα μαχητικά αεροσκάφη που κατασκευάζει το ΚΑΝ. Και το δεύτερο είναι η προσπάθεια του Αμερικανού Πρόεδρου να απελευθερώσει και επαναφέρει μάλλον την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, παρότι η Τουρκία δεν έχει καταστρέψει, έχει επιστρέψει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσωπική, έντονη προσωπική σχέση. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε με πολιτικούς όρους, διότι από τη μία ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαπρίσιος κατά του Ισλαμισμού, κατά της Χαμάς, κατά των τρομοκρατών. Από την άλλη όμως ο κύριος Ερντογάν είναι υποστηρικτής και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της Χαμάς και πάρα πολλών και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Άρα σε πολιτικό επίπεδο δεν βγάζει νόημα αυτή η σύμπραξη. Από την άλλη πιθανόν να υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε σε πρώτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή και με το διορισμό του Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και στην Δαμασκό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος υποστηρικτής των τουρκικών συμφερόντων, ξεδιάντροπα θα έλεγα, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ στενή σχέση, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγετών. Στο Κογκρέσο βέβαια είναι άλλη η κατάσταση. Ναι. Και οι τελευταίες επιθέσεις, οι ρητορικές, πολύ έντονες επιθέσεις του Προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει σοβαρές αντιδράσεις ανάμεσα και σε διακομματικό επίπεδο κατά της Τουρκίας. Οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι αντιδράσεις μέσα στο Κογκρέσο.
0: Γιάννη, γνωρίζουμε ότι εκτός από αυτά που παρακολουθείς και ειδικά και τα ταξίδια σου στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, γνωρίζω ότι αρκετές φορές δίνεις νέα από την Ελλάδα για διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης. Τι είναι εκείνα που, αν μπορείς να μου πεις, τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτόν τον καιρό?
1: Αυτόν τον καιρό θα έλεγα είναι δύο θέματα. Το ένα είναι, επειδή είναι και εποχικό, είναι τα ζητήματα του υπερτουρισμού, διότι έχουν αποκτήσει μια μεγάλη δημοσιότητα θα έλεγα στο εξωτερικό, ειδικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, γιατί δεν έχουμε ευτυχώς σε όλη την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, είναι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος. Αλλά και επίσης ένα άλλο που είναι και σε θετική πλευρά, και μάλιστα υπήρχε και ένα άρθρο σήμερα το πρωί στους Reuters, είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση της Ελλάδας σε δημοσιονομικό επίπεδο, θαυμαστή θα έλεγε κανείς, από την άλλη όμως όλη αυτή η βαριά κληρονομιά των κόκκινων δανείων επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα, όταν περίπου το 25% των Ελλήνων ενεργών πολιτών δεν μπορούν να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, ακόμα και να βγάλουν μια πιστωτική κάρτα. Και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το Reuters, οπότε και τα οικονομικά ενδιαφέρουν πολύ το διεθνές κοινό από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Εύχομαι να έχεις και καλές διακοπές. Θα φύγεις από Κρήτη ή θα μείνεις εκεί?
1: Θα έχω την επόμενη εβδομάδα καινούριο ταξίδι στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ωραία, ναι.
1: Και θα δούμε αργότερα, θα δούμε, ίσως στο τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Ήταν ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα,

0: Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι ο τίτλος αυτού του τραγουδίου, Because the Night, επειδή η νύχτα, αφήνει πολλά πράγματα ανοιχτά. Και πολλές φορές με τα φιλαράκια μου, στα παλιότερα μας χρόνια, λέγαμε τι ακολουθεί μετά το Because the Night. Δεν θέλετε να ξέρετε. Πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα με τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Σήμερα ο Γιώργος θα μας μιλήσει για τους δημαγωγούς και τα ψαρόνια.
1: Χάζευα χθες διάφορα βίντεο με σμήνη ψαρανιών και απολάμβανα τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς τους που ονομάζονται χορογραφίες ή στραβιλισμοί. Αξίζει να βρείτε ένα βίντεο με ψαρόνια και να απολαύσετε το θέαμα. Αναρωτήθηκα αν η κοινωνία μοιάζει με ένας μήνας ψαρανιών. Μια πρόσφυρη έρευνα στην AI μου επιβεβαίωσε ότι ο παραλληλισμός δεν είναι αυθαίρετος. Μάλιστα μου έγραψε, αν και οι άνθρωποι έχουμε ελεύθερη βούληση και σύνθετη σκέψη, όταν λειτουργούμε ως μάζα, εμφανίζουμε συμπεριφορές που μοιάζουν εντυπωσιακά με αυτές των ψαρανιών. Το σμήνος κινείται όλο μαζί προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά ποτέ δεν διασπάται η συνοχή του. Όταν εμφανιστεί ο εξωτερικός κίνδυνος, η πληροφορία διαδίδεται αστραπιαία και το σμήνος αλλάζει ρότα. Φυσικά μπορεί να υπάρξουν θύματα, αλλά στο τέλος η συνοχή και το ένσκλητο της επιβίωσης της ομάδας επενισχύσουν. Ξέρω ότι ο παραλληλισμός με σμήνες σκοπάδι μπορεί να ξενήσει πολλούς, όμως δεν το λέω απαξιωτικά, παραπεριγράφω τη δομή και τη συμπεριφορά τους. Όπως και στο σμήνος, έτσι και στην κοινωνία μας, όταν κάποιος τραβάει προς κάποια άλλη κατεύθυνση, συχνά τον ακολουθούν άλλα μέλη. Αργότερα κάποιος άλλος θα ηγηθεί και πάει λέγοντας. Τα ψαρόνια όμως κινούνται πάντα προς το κέντρο της ομάδας για να μην απομονωθούν. Έτσι και στην κοινωνία των ανθρώπων, αυτοί που το θέλουν να τραβήξουν την ομάδα προς μια ακραία κατεύθυνση, στο τέλος θα αναγκαστούν να αυτοπεριοριστούν προκειμένου να μην απομακρυνθούν από το κέντρο. Τα ψαρόνια δεν συγκρούονται μεταξύ τους επειδή αντιδρούν μόνο στα 7 κοντινά τους, πάνω στα οποία εστιάζονται. Αν ένα ψαρόνι αλλάξει πορεία, οι 7 γείτονες δίπλα το αντιδρούν ακαριαία, μετά οι επόμενοι 7 και η αλλαγή διαδίδεται σαν κύμα. Αποφεύγουν όμως να πλησιάσουν πολύ κοντά στα διπλανά πουλιά για να μην συγκρουστούν. Κάπως έτσι και εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε έναν ελάχιστο ζωτικό χώρο. Χτίζουμε όμως την κοινωνικότητά μας με ένα πεπερασμένο αριθμό ανθρώπων. Όπως όμως ένα ψαρόνι στρίβει επειδή έστριψαν οι 7 γειτονές του, έτσι και οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε άμεσα από το στενό μας κοινωνικό περίγυρο. Αυτό το βλέπουμε στις καταναλωτικές τάσεις, στις πολιτικές ιδεολογίες, στην εξάπλωση πανικού ή σε περιπτώσεις ομαδικής πλάνης, όπως τότε που η πλειοψηφία του λαού μας πίστευε στη θεωρία των ξυλολίων. Στο σμήνος δεν υπάρχει αρχηγός που δίνει εντολές. Η κίνηση προκύπτει από τη βάση προς τα πάνω. Στις ανθρώπινες κοινωνίες πολύπλοκα συστήματα δημιουργήθηκαν και εξελίσσονται χωρίς έναν κεντρικό σχεδιαστή, αλλά μέσα από δισεκατομμύρια καθημερινές αλληλεπιδράσεις των ατόμων. Οι εκάστοτε ηγέτες εκφράζουν την τρέχουσα συλλογική αντίληψη. Τι όμως διαφοροποιεί την κοινωνία των ανθρώπων από ένας σμήνας ψαρανιών? Εμείς οι άνθρωποι καθοδηγούμαστε από συναισθήματα, προσωπικά συμφέροντα, ηθικές αξίες, εγωισμό ή αλτρουισμό και όχι μόνο από το ένσκητο του είδους. Η ανθρώπινη κοινωνία ζει με μνήμες αλλά και προσδοκίες για το μέλλον, ενώ τα ψαρόνια ζουν μόνο στο παρόν. Τέλος, στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν ιεραρχίες. Στο σμήνος όλα τα πουλιά είναι ισότιμα. Στις ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν δομές εξουσίας, νόμοι, θεσμοί και ηγέτες που μπορούν να επιβάλλουν μια κατεύθυνση ανατρέποντας την αυθόρμητη κίνηση της μάζας. Οι δημαγωγοί στοχεύουν σε αυτά τα τρία που ανέφερε προηγουμένως. Η πιο αυταρχική από αυτούς προσπαθούν να επιβάλλουν μια ομογενοποιημένη συμπεριφορά, να προβάλλουν ένα δικό τους τύπο ανθρώπου. Επίσης, διαστρέφουν την ιστορία προκειμένου να τάξουν μια δική τους εκδοχή του μέλλοντος, ακόμα και αν κάποιοι θυμούνται τι έγινε στο παρελθόν. Τέλος, υπόσχονται μια εξισωτική δημοκρατία. Εξού και η έννοια αξιολόγηση είναι κόκκινο πανί για αυτούς. Στο χέρι μας είναι να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και όχι ψαρόνια. Hey Jude,
0: σκέψη της ημέρας, μάλλον δεν υπάρχει ούτε μία σκέψη της ημέρας από τους ανθρώπους που μας τις προσφέρουν, που να μην μάθω κάτι. Να, σήμερα για παράδειγμα, γελάει, από τον τίτλο «Δημαγωγούς και ψαρόνια», εγώ νόμιζα ότι τα ψαρόνια είναι ψάρια, παιδιά. Μου είπε τώρα μόλις ο συνεργάτης που είναι εδώ στον ήχο ότι είναι κάτι σαν μικρά σπουργητάκια. Γεια και χαρά σας, απολαύστε το Hey Jude. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγια Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι είναι καιρός να υψώσουμε ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμα του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, τονίζει ότι η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους. Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Κάθε μορφής πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μένεται η φωτιά στη Φθιώτιδα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας κατάλημα να κατευθυνθούν προς Ελάτια. Είχε ζητηθεί η εκένωση και των κατοίκων της κοινότητας Φάκας επίσης προς την Ελάτια. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί τόπου 155 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για στο συντονισμό τους. Τα εναέρια θα σταματήσουν σταδιακά να επιχειρούν ως αυτή την ώρα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο λαός μας όμως δεν έχει συμφέρον από κάποια άλλη εναλλαγή προσώπων που υπηρετούν την ίδια πολιτική. Το θέμα δεν είναι να φύγει μόνο ο original Μητσοτάκης και να μας κατσικωθεί ένας μας καρεμένος Μητσοτάκης τύπου Τσίπρα, τύπου Ανδρουλάκη. Δείτε πόσο Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αναμασούν την καραμέλα με τα κοστολογημένα προγράμματα, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Σε ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίθυνε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτεκερ, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βορειοδυτική άνεμη ως εξυμποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Ακούτε News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού. Είναι το τι μας ξημερώνει. Χθες ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα και λέγαμε ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Είχαμε φωτιά, είχαμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και αγωνιούσαμε για ένα παιδί. Τελικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά και ευχηθήκαμε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα, η οποία δυστυχώς δεν ήρθε. Διότι υπάρχουν γεγονότα που δεν ξέρω, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις απλά ως ειδήσεις. Θα έλεγα ότι είναι στιγμές που δοκιμάζουν τη συλλογική μας μνήμη, μας αναγκάζουν να αναμετρηθούμε με όσα πιστεύαμε ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Η τρομοκρατία δεν εμφανίζεται ποτέ σε πολιτικό κενό. Τρέφεται από έναν φανατισμό, από μια πεποίθηση ότι ο αντίπαλος δεν είναι απλώς κάποιος με διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές απόψεις, αλλά κάποιος που πρέπει να εξοντωθεί. Εκεί ακριβώς η δημοκρατία είναι που αρχίζει να χάνει έδαφος. Δεν είναι η στιγμή της έκρηξης, είναι πολύ νωρίτερα, όταν η βία αποκτάλωθη, όταν η ανθρώπινη ζωή πάβει να είναι το απόλυτο όριο, βρε παιδί μου. Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά αυτό το τίμημα. Δυστυχώς δεν το διαβάσαμε μόνο σε βιβλία, το έχουμε ζήσει. Ο θάνατος μιας αθώας γυναίκας, πώς να το αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό? Δεν είναι μια τραγική εξέλιξη, είναι μια υπενθύμηση. Πολιτική βία δεν μένει ποτέ εκεί που σχεδιάστηκε. Πάντα ξεπερνά το στόχο της. Πάντα αφήνει πίσω της περισσότερα διαφορετικά θύματα από εκείνα που υπολόγιζαν οι δράστες. Η ιστορία πάντως έχει δείξει κάτι με απόλυτη σαφήνεια. Δεν υπάρχει κανένα κενό, κανένα ερωτηματικό. Όταν η βία μπαίνει στην πολιτική, η πολιτική πάβει να είναι δημοκρατία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Γεια σου Άγη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα και θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες. Μια κρίση από σήμερα το πρωί έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα. Με το θάνατο μιας αυτός γυναίκας, όπως είπες και εσύ, πλέον και η πολιτική ατζέντα έχει αλλάξει, και μιλάμε για πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και η κοινωνική ατζέντα. Κανείς δεν θέλει να βιώσει στην οικογένειά του κανένα τέτοιο γεγονός, όσο ψηλά και αν βρίσκεται στην πολιτική. Και βέβαια δεν ήταν τυχαία και η δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία έγινε αμέσως μετά το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα, ότι κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό. Τον άκρο ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπενθύμησε πως η χώρα με πολύ κόπο και με πολύ στένος κατέκτησε την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Έχει με πόνο, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, πέτυχε να ξεπεράσει τις διαιρέσεις του παρελθόντος και δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Ο κ. Ζουλάκης ουσιαστικά καλεί τους πολίτες με τη δήλωση του αυτή να υψώσουμε ένα ανάγχωμα, όπως λέει, ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας και με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μάχη, γιατί όπως αναφέρει η σταθερότητα, η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και βέβαια η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη είναι πυλώνες της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τη δήλωσή του, αναφέρει πως η σκέψη του είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, τον πατέρα της και τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν, όπως αναφέρει τόσο άναντρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα μπορέσει να σταματήσει την πορεία της πατέρας μας προς τα μπροστά. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να δώσει και μια αισιόδοξη, όσο μπορεί να πει κανείς, εικόνα για το μέλλον, μιας και όπως αναφέρει η μάχη αυτή θα συνεχιστεί με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή. Να σημειώσουμε όσον αφορά την ιστορία πλέον, πως η μητέρα της κυρίας Νέστορα, της πολιτεύσης της Νέας Δημοκρατίας, δώσει θεμότητα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από την επίθεση με γαζάκι που αγνώρισε τα ξημερώματα στο σπίτι της στην περιοχή της Καρλάου και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι και το απόγευμα, η 70χρονη είχε βαριά και πολλά κατάγματα. Έκανε σωρία δουπλοκών κατά τη δημοσιλία της και παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξ αρχής ξαναπιάνουν συγκεκριμένη υπόθεση, δίνοντας μια νέα διάσταση, αφού τα δεδομένα ουσιαστικά άλλαξαν μετά από αυτή την μοιραία εξέλιξη. Να σημειώσουμε πως το κράτος νοσοκομείο, πριν είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς του νοσοκομείου για το θάνατο των 70χρονων, βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών με τις εμπιστικές επιθέσεις σε Γκαζά και κατοικίες. Επανέλαβε πως ο ίδιος θεώρησε στην υποχρεωσή του και ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος του κόμματος να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπορούσαν να περιθάσουν, αλλά και τις φροντίδες με οποία παρήχαν στην μητέρα της Αφροδίτης και στον πατέρα της. Ο κ. Μητσοτάκης εγκαθάρισε και από εκεί, όπως έκανε και σήμερα το πρωί, με το οποίο έγινε γνωστές αυτές οι επιθέσεις, πως η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία και αυτοί οι οποίοι ενδύονται, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες και ώστε έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να σημειώσουμε πως συνολικά η εντολή που έχει δοθεί είναι με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις διοικητικές αρχές, είναι να βρεθούν αυτοί οι οποίοι διέπραξαν τη συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αλλά και να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε και ακόμα ότι και από το καλή η μηδενική αδικία για την τρομοκρατία αλλά και η εντολή για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ήταν σαφής. Τον Πρωθυπουργό, την ελληνική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέα δημοκρατία σημαίνει στην πατρίδα μας. Αφήσαμε, είπε νωρίς πρωί ο Πρωθυπουργός, σε αυτές τις εποχές του παρελθόν. Βέβαια τα πράγματα εξελίχθηκαν από εκείνη την ώρα και είχαμε την βραδινή του δήλωση να επαναλάβουμε τη συγκεκριμένη αναφορά που έχει ιδιαίτερη σημασία, πως κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται ακόμα και σε υποκριτικά λόγια καταδίκης.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος Άγης Βαγιάνος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πολλά άλλαξαν μετά τις συντονισμένες. Ήταν συντονισμένες εμπιστικές επιθέσεις, μαγκαζάκια, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα τα ξημερώματα. Στο Στρόχαστο βρέθηκαν οι κατοικίες του Ζήση Ιωακίμοβιτς, του Σάβα Αναστασιάδη, της Αφροδίτης Νέστορα. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας σε μια οικογένεια η οποία ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία η οποία μας αφορά όλους. Δυστυχώς δεν είναι προσωπική. 5 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση στη Χαριλάου.

να κάνουμε και μια αναφορά στην απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα διάφορα άρθρα που κυκλοφορούν για τη ζωή του. Και μια πολύ ιδιαίτερη πορεία, έτσι, το παιδί που γεννήθηκε στα Ταμπούρια, που πέρασε από τα καλλιτεχνικά, ήθελε να γίνει τραγουδιστής, τελικά μπήκε στη Βουλή, έγινε καναλάρχης, σπούδασε στο Πολυτεχνείο. Πάρα πολλές στάσεις σε αυτή τη διαδρομή, μια ιδιαίτερη διαδρομή, έτσι, όσοι θυμόμαστε, θυμόμαστε. Αν μη τι άλλο, ξεχώρισε για έναν δικό του μοναδικό τρόπο και στην πολιτική και στην τηλεόραση και στην επικοινωνία του με τον κόσμο.

Δεν ξέρω εσείς που έχετε παντρευτεί ή σκέφτεστε να παντρευτείτε τι έχετε κάνει γατάκια, αλλά σίγουρα δεν έχετε ανέβει στην κορυφή του Empire State Building να ξεδιπλώσετε ένα πανό 443 μέτρα που να γράφει κάτι. Αυτό έκανε ένα ζευγάρι όπου το έγραφε το πανό όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη. Ένα ζευγάρι. Και τώρα ψάχνουν να δουν τους δύο ακτιβιστές που ήταν ντυμένοι έτσι με τα μάνικα, τα μαύρο μπλουζάκια και κρατιόντουσαν από την κεραία στην άκρη του Βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται, ξέρετε, στην κορυφή του κτηρίου, σε κεντρικό Μανχάταν, πώς θα τους κατεβάσουν. Και μάθαμε ότι αυτό ήταν ένας τρόπος να, δεν ξέρω, να περάσουν ένα μήνυμα αγάπης και της δικής τους αγάπης συγκεκριμένα.

γονάτισε ο άντρας, έκανε πρόταση γάμου, η γυναίκα έβαλε το δαχτυλίδι, εγώ βλέπω τις φωτογραφίες και με πιάνει κάτι από το, με την υψοφοβία μου. Α, αυτοί το ευχαριστήθηκαν.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε το σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Καραμαγιόλη. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας να καλέσετε σε μια πολύ ωραία συζήτηση έναν από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους του κινηματογράφου, το βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο Τσάρλι Κάουφμαν. Είναι ο άνθρωπος που έχουμε αγαπήσει ίσως κάποιοι, η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Και θα βρεθεί
1: στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα βρεθεί αύριο στην Αθήνα, σωστά?
1: Είναι έτσι. Αύριο στις 2 Ιουλίου στο κινηματογράφο, στο θερινό κινηματογράφο Στέλλα, ένα υπέροχο μέρος στην Κυψέλη, Τενέδου 34, προβληθούν η ταινία του φοβερού Τσάρλι Κάουφμαν, How to Shoot a Ghost, σε σενάριο της Eva HD, και η ταινία μου Άβελ, και κάπως με έναν τρόπο συναντηθήκαν κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, πριν ένα μήνα η ταινία μου Άβελ διαγωνίστηκε σε ένα φεστιβάλ ελληνικό της Νέας Υόρκης, όπου εκεί παρευρέθηκε ο ίδιος ο Τσάρλι Κάουφμαν, και στο τέλος με έναν τρόπο ο ίδιος διάλεξε την ταινία. Οπότε ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουν να συμπορευτούν αυτές τις ταινίες ήταν ένας θερινός κινηματογράφος στην Αθήνα. Και έτσι έγινε.
0: Άρα ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να πούμε αύριο λοιπόν στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη να δει αυτές τις δύο ταινίες και να συνομιλήσει μαζί σας και να ακούσει τη συνομιλία που θα έχετε εσείς με τον Κάουφμαν.
1: Βεβαίως, η εκδήλωση ξεκινάει στις 8,
0: ναι,
1: όπου θα προλογίσουν καλεσμένοι έκπληξη, δεν μπορούμε να τους πούμε ακόμα, από τους δύο κόσμους εκεί επί τόπου, και οι προβολές ξεκινούν στις 9. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το διάστημα ο Κάουφμαν θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού για την ταινία του How to Shoot a Ghost, που έχει γυριστεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα γύρω από τα Εξάρχη και την Πατησίων, αλλά και τις προηγούμενες ταινίες και τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι ένα έτοιμο στούντιο, χολιγουδιανό, ένα φυσικό στούντιο, που από εδώ και πέρα θα γίνονται συνεχώς πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες.
0: Μακάρι, μακάρι, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια εξωστρέφεια, μια κινητικότητα που μας ευχαριστεί πάρα πάρα πολύ. Τι είναι αυτό, κύριε Καραμαγιόλη, που εσάς, δεν ξέρω, σε αυτόν τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη σας έχει συγκινήσει? Είναι πολύ ιδιαίτερος ο Κάουφμαν. Όταν τον αγαπάς, τον αγαπάς πάρα πολύ.
1: Και δεν γίνεται και να τον μισήσεις με έναν τρόπο, νομίζω.
0: Ναι,
1: το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να μην τον καταλάβεις. Κοιτάξτε, η δικιά μου γενιά, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 90 και μετά, στην εφηβεία μας συναντήσαμε η πρώτη ταινία που τον μάθαμε ήταν η Αιώνια Λιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Όχι γιατί παίζει ο Τιμ Κάρι και η Κέιτ Γουίνσλετ, γιατί ήταν, το απέδειξε και το Όσκαρ, ήταν μάλλον η πιο πολυεπίπεδη υπαρξιακή ρομαντική κομμωδία δράμα.
0: Και πολύ δραματική, ακριβώς. Δεν ξέρω πού μπορώ να την κατηγοριοποιήσω αυτή την ταινία.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει με τον Κάουφμαν.
0: Ως υπαρξιακό δράμα, εγώ το δεν ξέρω, τουλάχιστον την προσέγγισα.
1: Δεν μπορεί να μπει σε ένα καλούπι. Ο Τσάρλι Κάουφμαν, εκεί ανακαλύψαμε και τις προηγούμενες ταινίες του πριν, το Adaptation, το Bing and Song Malkovich. Και μετά αρχίσαμε να τον ανακαλύπτουμε και μετά από αυτή την ταινία, αυτήν την Αιώνια Λιακάδα. Νομίζω ότι ο Κάουφμαν έχει το εξής. Έχει αυτό που ζούμε σήμερα και θα ζούμε από εδώ και πέρα. Είναι ένας ανθρώπινος υπερυπολογιστής, ένα AI με καρδιά. Δηλαδή, συνδυάζει όλη την πολυπλοκότητα που έχει ο δυτικός σημερινός άνθρωπος, αλλά με συγκίνηση και μαγεία.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό το οποίο τον κάνει να είναι ένα πράγμα. Ξεχωριστός.
0: Τη σχέση του με την Ελλάδα. Το τι τον προσέλκυσε στην Ελλάδα για την καινούργια του ταινία. Εσείς το έχετε συζητήσει, το γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, ότι πάρα πολύ μεγάλοι stars, πολύ μεγάλοι δημιουργοί, πολλοί καλλιτέχνες και λίγο πριν έχουν αρχίσει και έρχονται στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δουλεύουν, μένουν, προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και στο σύστημά της, και είναι ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή να διαφημιστεί η Ελλάδα στο εξωτερικό. πάντα μια ταινία, σαν κινηματογράφος γενικότερα, είναι ο καλύτερος διαφήμισης για μια χώρα. Πόσο μάλλον της Ελλάδας, η οποία έχουμε αυτά τα προνόμια που έχουμε με τα νησιά μας, με τους θερινούς κινηματογράφους, με τις απίστευτες πολιτικές εκδηλώσεις. Νομίζω ο Κάουφμαν έχει το εξής. Επειδή είναι ένας σύγχρονος φιλόσοφος και ποιητής, με όχημα του κινηματογράφου, νομίζω ότι το συγκινήσαν πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορική μας πολιτική κληρονομιά. Σε συνδυασμό με το ότι η Εύα HD, η σεναριογράφος της ταινίας, είναι ελληνική καταγωγή, δηλαδή στο Καναδά. Οπότε κάπως έδεσε όλο αυτό το πράγμα, έρχονται και δένουν τα πράγματα και έτσι πηγαίνουν καλά. Δηλαδή πιστεύω έρχονται και κουμπώνουν.
0: Και γνωρίζοντας τον καλλιτέχνη από το έργο του εννοώ, από τις ταινίες του, είμαι σίγουρη ότι η προσέγγιση του ως προς τη χώρα μας, ως προς την Αθήνα δεν είναι φολκλωρική. Θα είναι βαθιά κοινωνική. Δηλαδή δεν αποτυπώνει το τοπίο, την παράδοση. Θα καταγράφει κάποιες αντιφάσεις, αγωνίες, τις μεταμορφώσεις. Πάντα αυτό κάνει ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αν δείτε την ταινία How to Shoot a Ghost,
0: ναι,
1: είναι στα πιο κεντρικά γνωστά σημεία της Αθήνας. Τα ξέρουμε όλοι, περνάμε κάθε μέρα όλοι από εκεί. Έχεις την αίσθηση ότι αυτή η νύχτα, από την ώρα που πέφτει, η καουφμανική νύχτα της Αθήνας, είναι Bronx, είναι Brooklyn. Είναι κάπου αλλού, δεν είναι Αθήνα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι folklore μοντέρνο, δεν μπορώ να πω αν είναι παραδοσιακό ή προοδευτικό, αλλά έχει το δικό του τρόπο να αποτυπώνει όλο αυτό που οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να δείξουμε.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, αύριο 5η, 2 Ιουλίου, στον κινηματογράφο Στέλλα, βρίσκεται στην Κυψέλη, Τενέδου 34, θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία. Πραγματικά δεν ξέρω πότε μπορούν να το ξαναζήσουν αυτό.
1: Δεν θα δούνε
0: δύο έτσι διαδοχικές ταινίες, για πείτε μας ποιες, να θυμίσουμε.
1: Οι ταινίες που θα προβληθούν αύριο στις 9 είναι το How to Shoot a Ghost, σε σενάριο Eva HD και σκηνοθεσία του οσκαρικού Charlie Kaufman, και έπειτα η ταινία μου που λέγεται Avel, αλλά θα προηγηθεί στις 8 εκδήλωση με καλεσμένους έκπληξη που θα προλογίσουν και θα μιλήσουν για την ταινία, και μετά θα μιλήσει ο Charlie Kaufman, θα κάνει μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό ως ένα είδος happening.
0: Ωραία, άρα η ώρα προσέλευσης νομίζω
1: είναι 8 παρά
0: 8 παρά τέταρτο εκεί, 8 τέλεια
1: παρά τέταρτο.
0: Κύριε Καραμαγκιόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, υπέροχος τρόπος να ανοίξει αυτός ο μήνας, έτσι να ξεκινήσει κινηματογραφικά. Ευχαριστούμε, γεια γεια,
1: καλή νύχτα. Καλή συνέχεια, γεια.

αυτή την διασκευή του τραγουδιού Blinding Lights, που το έχουμε, το ξέρουμε, το Weekend. Ο Σαβορέτη το μετατρέπει σε μια πιο αργή κινηματογραφική μελαγχολική μπαλάντα και μας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είσαι στο Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Ιφθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Δείπνο προς τιμή της Kimberly Guilfoyle παραθέτει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μάξιμου για την συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ποινές φυλάκισης ενός έως τρία έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

γίνεται να μην πούμε και για την φωτιά που ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Είναι βελτιωμένη εικόνα της, αλλά σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής συνεχίζει να καίει με πύγης και αερίες δυνάμεις να δίνουν μάχη, όπως καταλαβαίνουμε, για τον πλήρη έλεγχο του μετόπου. Εκεί που μετράμε μέρες για να δούμε την Οδύσσια, την πολύ αναμενόμενη η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, νέο τρέιλερ. Να πείστε αυτό, πόσα τρέιλερ έχουν κυκλοφορήσει, πόσα τίζερ. Διάβασα ότι η προπόληση εισιτηρίων έχει σπάσει ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν την πρεμιέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Δεν είμαστε εμείς μόνο που περιμένουμε.

Ιούλιο θα φέρει και απαντήσεις, γιατί ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και 5 ακόμη βρετανικές προσωπικότητες αναμένεται να μάθουν την Τρίτη 7 του μηνός αν κέρδισαν μια πάρα πολύ προβεβλημένη δαπανηρή υπόθεση εναντίον του εκδότη της Daily Mail σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη παράνομη συμπεριφορά. Κράτησε 10 εβδομάδες η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Ακούσαμε τον Χάρη και διάφορους ενάγοντες να λένε ότι δεκάδες άρθρα που τους αφορούσαν και δημοσιεύτηκαν στην Daily Mail από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011 βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα από παρακολουθήσεις, από παραβίαση μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, υποκλοπές, απόσπαση προσωπικών πληροφοριών. Μέχρι και ιατρικούς φακέλους είχαν κλέψει για να μάθουν τέτοιες πληροφορίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή.

Να σας πω ότι η Πορτογαλία λιώνει, βρίσκεται σε συνθήκες έντονου παρατεταμένου καύσωνα. Οι αρχές προειδοποιούν για τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων χρόνων. Σκεφτείτε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 43 βαθμούς. Αδιανόητα. Αδιανόητες θερμοκρασίες. Σαν να μην έφταναν όλα στη Βενεζουέλα, στους σεισμούς, για τα θύματα, όλα αυτά τα τραγικά που τα παρακολουθούμε, συνελήφθησαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μπαίναν στα σπίτια, στα συντρίμια, και αντί να ψάχνουν για ανθρώπους, να ακούσουν κάτι, έκλεβαν, δηλαδή, δεν ξέρω, η συμπεριφορά τους δεν είναι απλά κατακριτέα, είναι, τέλος πάντων. Μέσα σε όλα γι' αυτό υπάρχουν και τέτοια τέρατα. Βέβαια να πούμε ότι κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές, εθνικές, διεθνείς ομάδες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες, παλεύουν μέσα στα συντρίμια, προσπαθούν να κρατήσουν μετά από τόσα 24 ώρα την ελπίδα ζωντανή. Ο αριθμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει. Φτάνει και ξεπερνάει τις 2.000. Καδέ ας πω για τους τραυματισμένους που είναι πάνω από 10.000. Και φυσικά τους δεκάδες χιλιάδες που αγνοούνται.

0: Αντιγόνη Γινοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος και θα μας μιλήσει για τους έρωτες του καλοκαιριού. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος αυτό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω, που μιλάμε σήμερα και μιλάμε για ένα θέμα πιο χαλαρό, γιατί η επικαιρότητα είναι λίγο δύσκολη.
0: Ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Με αυτήν ξεκινήσαμε, αλλά ας παίρνουμε και ανάσες έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι να ξεφύγουμε, αλλά ναι, έρωτα λοιπόν, ο έρωτας.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη απόδραση, η καλύτερη διαφυγή. Τι γίνεται με τους καλοκαιρινές έρωτες όμως?
1: Είναι μια εποχή το καλοκαίρι ιδιαίτερη που η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει, οι προτεραιότητες αλλάζουν, χαλαρώνει και σίγουρα αναζητάει και πράγματα που δεν έχει στην καθημερινότητά του πολλές φορές, που είναι ο έρωτας.
0: Καμιά φορά όμως αυτή η χαλάρωση και αυτό το ότι βρισκόμαστε εκτός, όχι του εαυτού μας, δεν είμαστε κάποιοι άλλοι, αλλά είμαστε σε άλλο mood, σε άλλη διάθεση.
1: Ναι.
0: Μήπως μας κάνει να κυνηγάμε και να αναζητούμε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα μπορεί και να μην μας ταιριάζουν, και όταν επιστρέφουμε στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε πού να τα χωρέσουμε και πού να τα βάλουμε.
1: Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό, αλλά όταν συμβαίνει και όταν συμβαίνει και το καλοκαίρι λόγω της διάθεσης και της χαλάρωσης και να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, δεν μας ενδιαφέρει. Mm. Θέλουμε να το ζήσουμε, θέλουμε να το απολαύσουμε, γιατί προφανώς έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί σε δύο επίπεδα, στο συνειδητό, αυτό που κάνω τώρα, και στο ασυνείδητο.
0: Αυτό που κάπως μαγειρεύεται μέσα.
1: Ναι, μαγειρεύεται μέσα, αντιλαμβάνομαι πράγματα, αλλά δεν θέλω εκείνη τη στιγμή να τους δώσω την προσοχή, να ασχοληθώ. Τα καμπανάκια που μου χτυπάνε δεν θέλω να τα ακούσω, γιατί θέλω να καλύψω εκείνη τη στιγμή ανάγκη.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι λόγω όλων αυτών που αναφέρατε και μας εξηγείτε, ίσως οι έρωτες του καλοκαιριού δεν ευδοκιμούν, δηλαδή είναι μια υπέροχη απόδραση, το ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν να έχουν έτσι διάρκεια? Ή αυτός είναι ένας μύθος?
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες.
0: Okay.
1: Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις και υπέρ και κατά.
0: Ναι.
1: Βέβαια το θέμα είναι όσοι επιδιώκουν αποκλειστικά τους έρωτες του καλοκαιριού, τι ανάγκες πάνε να καλύψουμε.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο είδος?
1: Βεβαίως. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι δεσμευμένοι, να είναι παντρεμένοι, να έχουν μια πολύ πιεσμένη καθημερινότητα και οι έρωτες του καλοκαιριού να είναι οι έρωτες που θα περάσουν στα πλαίσια των διακοπών, στα πλαίσια της χαλάρωσης και μετά θα επανέλθουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα.
1: Έχει να κάνει και με την ηλικία του ανθρώπου που αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού και με τη γενικότερη κατάστασή του. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι δεσμευμένος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού θέλει να ξεφύγει, αλλά ένας άνθρωπος που είναι αδέσμευτος και αναζητά τον έρωτα του καλοκαιριού, πολύ πιθανόν αν βρει μια αντίστοιχη περίπτωση ανθρώπου, να κουμπώσουν πάρα πολύ ωραία και να υπάρξει και συνέχεια.
0: Μακάρι. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή αυτών των καλοκαιρινών συναισθημάτων. Κύριε Γενοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε
0: όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, κυρία Αντιγόνη Γινοπούλου, για τους έρωτες του καλοκαιριού.

και οι ημερομηνίες για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Κάποιοι λένε καθοριστική. Διάβαζα ένα άρθρο γνώμης για την Εθνική Συμμαχία της Μαρίν Λεπέν, το πολιτικό της μέλλον, την υπαρξιακή της τέλος πάντων επιβίωση. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το αξίωμα μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του και η Γαλλία θα προσέλθει στις κάλπες 18 Απριλίου και 2 Μαΐου του 2027. Οι δημοσκοπήσεις, έτσι να σας πω, ότι δείχνουν ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε να επικρατήσει και από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Τώρα για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος δεν έχω απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί η Μαρίν Λεπέν επιδιώκει να είναι υποψήφια για τέταρτη φορά. Θα δούμε, θα δούμε.

Για κάποιο λόγο, από την αρχή αυτής της εκπομπής σκέφτομαι δύο πάρα πολύ διαφορετικά γεγονότα, τα οποία μου δημιουργούν πάρα πολύ διαφορετικά συναισθήματα. Αυτό με την, πριν από λίγες μέρες, με την ηλικιωμένη που πήδηξε από ένα διαμέρισμα που είχε πιάσει φωτιά και έπεσε και την έσωσε ανάγνωστη. Να φοβάται, να μην ξέρει αν μπορεί να εμπιστευτεί. Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω, όλα αυτά. Τις τρομερές φωτογραφίες που είδαμε, τα βίντεο. Όλα αυτά στην Καλυθέα, τα οποία μας γέμισαν συναισθήματα. Ρε παιδί μου, μόνο ένα τον άλλον έχουμε. Και μετά το σημερινό, το οποίο κατέληξε στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάω για τη, φυσικά, για την εμπριστική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Και πλέον πώς αυτό μπορεί κάπως να ισορροπήσει. Τέλος πάντων, ήθελα κάπως να σας μοιραστώ αυτές τις δύο διαφορετικές εικόνες, τα δύο διαφορετικά συναισθήματα που με έχουν να μεταλανίζουν.

Θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Εμείς φυσικά και ανανεώνουμε για αύριο Πέμπτη, 2 του μηνός, 2 Ιουλίου, το ραντεβού μας, το καθημερινό ραντεβού μας εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτεκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη πλάι μου αυτήν την εβδομάδα, καθώς κάνει χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Οπότε έχει την ευκαιρία να ξεκουράζεται. Εμείς εδώ και με την δύσκολη επικαιρότητα η οποία τρέχει. Και θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τον θάνατο μιας γυναίκας στο ίδιο της το σπίτι μέσα, ως αποτέλεσμα αυτής της τριπλής εμπριστικής επίθεσης που είχαμε στις οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, με σύσσωμη την καταδίκη από την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Δεν τα κατάφερε λοιπόν, τα λέγαμε από νωρίς το πρωί, ξημερώματα έγιναν οι τρεις αυτές επιθέσεις στην συμπρωτεύουσα, δεν τα κατάφερε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλεύεται ακόμη. Φέρει, να πούμε, εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Για την μητέρα της, Βάγια, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε, είναι χαρακτηριστικό το ιατρικό ανακοινοθέν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αναφέρει ότι έφυγε από την ζωή στις 7 παρα 10, νοσηλεύονταν σε βαριά κατάσταση έπειτα από την εμπριστική επίθεση. Όπως αναφέρεται λοιπόν, η Βάγια Νέστορα, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ ενηλίκων του νοσοκομείου, νοσηλεύθηκε με εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% της σωματικής της επιφάνειας, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 7 παρα 10, αυτά από την διοίκηση του Ιπποκρατίου, το οποίο εξέφρασε και τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ότι Ανανιάδη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος εδώ μας επιβεβαίωσε τον επίσημα θάνατο της γυναίκας και στη συνέχεια την ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους αυτήν από τον Πρωθυπουργό, με την παρέμβαση αυτή που έκανε. Νότι Ανανιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη μου, ο οποίος νωρίτερα είχε επισκεφθεί το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τους τραυματίες, και δεν νομίζω ότι μπήκε στην ΜΕΘ βεβαίως, αλλά είχε ενημερωθεί και για την κρισιμότητα της κατάστασης της εκκληκούσας Βάγιας Νέστορα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αλλά το θέμα, δεν είμαι ο αρμόδιος να περιγράψω το ρεπορτάζ, είτε από άποψη ιατρικής οπτικής γωνίας είτε από άποψη αστυνομικής οπτικής γωνίας, αλλά νομίζω ότι πολιτικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια light τρομοκρατία, η οποία με επιτρέψεις εδώ, Βαγγέλη, να πω ότι έχει αρχίσει να εκδηλώνεται συμπτωματικά το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο είχαμε την επέτειο από το 1931 της καύσης, της πυρκαγιάς, του εμπρισμού, του συνεχισμού κάμπελ των φτωχών Εβραίων, οι οποίοι μετά το 17, όταν κάει και η Θεσσαλονίκη και τα σχέδια της ανάπλασης του, είχαν οδηγηθεί σε αυτή την συνοικία κάμπελ. Οι Εβραίοι τυπνήσουν μέσα στη Θεσσαλονίκη, ήταν η κυρίαρχη, τα λέγαμε, οικονομική και πληθυσμιακά μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της πόλης προπολεμικά. Λοιπόν, σε αυτή την επέτειο οι Ρουβίκονες κάνανε μια τρομοκρατική, παρακρατική παρέλαση, όχι περιπολία, έτσι το λένε οι ίδιοι, κάναμε περιπολία παρακρατική, όταν υποκαθιστάς το κράτος, παρακράτος στην βεβαρημένη Θεσσαλονίκη, σε αυτήν την, όσο ακολουθεί τρεις μέρες μετά, δεν ξέρω αν μπορεί να συνδεθεί ή να μην συνδεθεί. Θα σε παραπέμψω και σε δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη νωρίτερα το πρωί, πριν την εκθυμία της Βάγιας, της άδικης Βάγιας Νέστορα, που ουσιαστικά συνδέει τη light τρομοκρατία με τη hard τρομοκρατία, την ήπια τρομοκρατία με την βαριά τρομοκρατία. Είχαμε αυτή την εκδήλωση σε μισή ώρα μέσα, μία ώρα, σε τρία σημεία τα οποία σχετίζονται, μένουν, κατοικούν ή εν πάση περιπτώσει είναι ιδιοκτησίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου, της τοπικής οργάνωσης, ενός πρώην βουλευτού της Β' Θεσσαλονίκης και της υποπολιτεύτριας της κυρίας Νέστορα, όπου έμενε και η μητέρα της, η Μαργαρίτσα πλέον Βάγια Νέστορα. Σκάσανε εκεί τα βομβάκια, τα αγκαζάκια. Είδαμε τα αποτελέσματα, επιβίωσαν με αυτόν τον τρόπο αυτό που από το πρωί έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλάμε για δολοφονικές επιθέσεις. Απεδείχθη ότι ήταν δολοφονία. Mm-hmm. Δυστυχώς απεδείχθη. Και εδώ η Ελλάδα έχει καταντήσει, θα έλεγα, ενώ έχει κατακτήσει την οικονομική της αναγέννηση και χρεοκοπία, εν έτη 2026 πάει να γυρίσει πίσω. Σημειώνει ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας και με αποφασιστικότητα. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Από την κυβέρνηση, Βαγγέλη, αυτό που λένε είναι ότι θα τους βρούμε. Θα τους οδηγήσουμε και θα έχουν δίκαια στη δικαιοσύνη. Είναι και ζήτημα τιμής. Καταλαβαίνει κανείς. Μία δολοφονία, όχι ότι δικαιούται κανείς να δολοφονήσει κάποιον για τις απόψεις του. Έχουμε μία δολοφονία μιας γυναίκας που είναι μητέρα μιας που έχει κάποιες απόψεις.
0: Και είναι φοβερή η σκέψη και μόνο νότι μου ότι αυτή η γυναίκα, 72 ετών μόλις, έχοντας την οικογένειά της μαζί, ζώντας στο σπίτι της, βρήκε αυτόν τον τραγικό θάνατο από κάποιους ανεγκέφαλους δολοφόνους, οι οποίοι έφτασαν σε αυτό το σημείο να τη σκοτώσουν μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις να πάω και στην άλλη όχθη, ενώ βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες από όλα τα κόμματα. Ευτυχώς ενώ για τους Ρουβίκονες δεν υπήρχαν από όλα τα κόμματα.
0: Είναι σύσσωμη η καταδίκη. Είναι αλήθεια.
1: Υπάρχει και ευτυχώς υπάρχει. Εδώ να πω ότι από ένα σύντομο ρεπορτάζ, όσο πρόλαβα να κάνω σε αυτές τις 2-3 ώρες που έχουν συλλαβήσει από το θάνατο της Μαργαρίτσας Βάγια Νέστορα. Υπάρχουν πολλοί που παραπέμπουν σε μία φράση που λένε ειδικά από την αριστερά και λένε για χρήσιμους ηλίθιους. Χρήσιμοι ηλίθιοι οι οποίοι ανεγκέφαλα σκότωσαν μια γυναίκα και τι κάνουν, μητέρα μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, ενός σημαίνοντας τελέχους,

0: στελέχους. Έτσι κι αλλιώς, πόσοι είναι οι υποψηφιστοί, είναι Αλφα Θεσσαλονίκη, 10, 12, 15. Αυτή είναι η βιτρίνα, ας πούμε, του κόμματος. Δεν εκλέχθηκε ποτέ, αλλά αυτή είναι όμως στην πρώτη γραμμή. Αυτό σημαίνει. Σκότωσαν την μητέρα της. Και τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο, λένε από την αριστερά, η χρήσιμη αυτή η λύθη, η δολοφόνη, προσθέτω εγώ, που οριζοντίως και υπογείως έχουν μια σχέση με τη soft, την ήπια τρομοκρατία, με τα τρικάκια και τη διαπόμπευση και τις περιπολίες τρομοκρατικές, παρακρατικές, υποστηρίζω, όπως ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τα λόγω γνώσεως προφανώς λέει, αυτοί οι άνθρωποι στέλνουν περισσότερο κόσμο στην Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ανάλυση που σε πρώτη ανάγνωση κάνουν άνθρωποι μετριοπαθείς από το χώρο της αριστεράς, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, στη Θεσσαλονίκη, που το Σάββατο είχε την επέτειο της πυρκαγιάς του Κάμπελ, όταν η αριστερά είχε βγει να προστατεύσει τους Εβραίους, φτωχούς Εβραίους, στο συνηθισμό Κάμπελ, η Θεσσαλονίκη που έχει στο βάρος της τα 3 έψιλον την Καρφίτσα, τη δολοφονία Λαμπράκη, έτσι, ναι, από το τρίχυλο του Γκοτζαμάνη, αυτή τη μαύρη Θεσσαλονίκη την βλέπουμε τώρα μαύρη από μια άλλη πλευρά. Συγγνώμη. Αυτό εγώ μπορώ να πω μόνο.
1: Ναι, Νότι μου.
0: Και να καταθέσω εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και εδώ στην εκπομπή μας. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, κυρίες και κύριοι, ο Νότης Ανανιάδης.

0: Επιστρέψαμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ενός εκ των τριών που δέχθηκαν τα ξημερώματα τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στα σπίτια τους στην Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα, όπως είπαμε, παραμένει νοσηλευόμενη, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Φαίνεται να ήταν μαζί με τη μητέρα της. Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, γιατί και εκείνος αντιμετώπισε προβλήματα. Μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, κυρίως παραμένει για νοσηλεία, κυρίως εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων, ενώ και δύο ακόμη ένικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Είναι πολύ δύσκολο και το χρονικό αυτής της ιστορίας. Φαίνεται ότι οι δράστες είναι σίγουρα δύο, τουλάχιστον δύο, τα έκαναν όλα μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε περίπου 17 λεπτά, και τις τρεις επιθέσεις εμπριστικές. 4:35 τα ξημερώματα, λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στην οδό Χαριλάου, επικράτησε πανικός εκεί στην πολυκατοικία, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Οι πυκνοί καπνοί τύλιξαν ολόκληρο το κλιμακοστάσιο της οικοδομής και προκάλεσαν πανικό στους ενίκους που βγήκαν έντρομοι από τα διαμερίσματά τους. Είχαν προηγηθεί ακόμη δύο συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες, όπου διέμεναν επίσης στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη στις 4:18 λεπτά στην Πηλαία. Οι άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι χωρίς να προκληθούν όμως ιδιαίτερες υλικές ζημιές. Στο κτίριο διαμένει ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ζήσης Ιακίμοβιτς. Και επίσης ήταν και το δεύτερο χτύπημα είχε να κάνει με τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη. Το χτύπημα και στην δική του πολυκατοικία προκάλεσε υλικές ζημιές, χωρίς όμως να προκληθούν τα προβλήματα και ο πανικός που προκλήθηκε στην πρώτη περίπτωση, εκεί από όπου είχαμε και το μοιραίο αυτό αποτέλεσμα του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Συνολικά να πούμε ότι οι περίοικοι αναστατώθηκαν τρεις γειτονιές στα ξημερώματα. Στους περίοικους βέβαια προκλήθηκε πανικός εξαιτίας της φωτιάς. Προσπαθούσαν όλοι να καταλάβουν και το τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά και του πυκνού καπνού.
1: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε. Και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
2: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βέρανδα εδώ ήταν, είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πηδωτή, όπως βλέπετε.
3: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
0: Η μία έκρηξη διαδέχονταν την άλλη εξαιτίας του ότι ανεφλέγει το ένα ρεζερβουάρ, στη συνέχεια του διπλανού αυτοκινήτου, δύο μοτοσυκλέτες επίσης που παραδόθηκαν στις φλόγες, οπότε καταλαβαίνετε ότι και πιθανολογείται ότι μία από αυτές τις εκρήξεις μπορεί να προκάλεσε και τα σοβαρότερα ζητήματα στην μητέρα της κυρίας Νέστορα. Τώρα, στην δεύτερη περίπτωση, για να φύγουμε από εκεί, Στην δεύτερη περίπτωση λοιπόν είχαμε να κάνουμε με την κατοικία, τον υπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζης Ιακίμοβιτς, εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Ο ίδιος μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
4: Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
5: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
4: Όχι, κάποια ερμηνεία. Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άνανδρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το, το θεσμό, πείτε το. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
0: Αυτό είναι το μήνυμα. Καμία θέση στη δημόσια ζωή. Στις πρωινές διαδρομές εδώ στο Earth News Radio μίλησε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, το τρίτο θύμα επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του. Μιλώντας λοιπόν στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, ενώ όπως αποκάλυψε, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν εκεί στην γύρω περιοχή βρίσκεται ήδη στα χέρια της αντιτρομοκρατικής που, όπως είπαμε, έχει αναλάβει και την έρευνα για αυτήν την δολοφονική πλέον επίθεση.
6: Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες, έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
5: Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
6: Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
5: Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
6: Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά και τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκαν σήμερα άμεσα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκεί όπου βρίσκονταν οι τραυματίες, οι πέντε συνολικά τραυματίες από την πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα. Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα της, η οποία δυστυχώς, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή, δεν τα κατάφερε, νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια, αφού εξερχόμενος του νοσοκομείου, καθώς ενημερώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς για την υγεία όλων, και μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις ιδιωτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Όπως είπαμε, σύσσωμη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου, στελέχη της κυβέρνησης και όλος ο πολιτικός κόσμος, όλα τα κόμματα καταδίκασαν την συγκεκριμένη επίθεση, τις συγκεκριμένες επιθέσεις, σειρά επιθέσεων, τη συγκεκριμένη σειρά επιθέσεων από την πρώτη στιγμή, πόσο δε μάλλον αφού έγινε γνωστό και το τραγικό αποτέλεσμα με μια χαμένη ζωή και τέσσερις ακόμη, οι οποίοι νοσηλεύονται, τέσσερα ακόμη άτομα νοσηλεύονται εξαιτίας αυτών των επιθέσεων. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού και των κομμάτων. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, 2.295 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, 11.267 έχουν τραυματιστεί και οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Γενικά αιθρίος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρέσης στο μικρόφωνο, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές μας επιλογές, όπως πάντα, ο Γιώργος Τσολάκης. Επιστροφή στο θέμα της ημέρας και στην γυναίκα αυτή που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι, για να δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σύσσωμη, όπως είπαμε, καταδίκασε την τριπλή αυτή εμπριστική ενέργεια που έγινε και δολοφονική στην περίπτωση της οικίας Νέστορα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, με μήνυμά του τονίζει ότι οι εμπριστικές επιθέσεις νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, είναι πλέον και θανάσιμες, δολοφονικές. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας, που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Η πολιτική ιδιότητα των στόχων αυτού του τριπλού εγκληματικού χτυπήματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία, λέει ο κ. Στασούλας, να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει, ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει την δημοκρατική πολιτική ομαλότητα. Και καταλήγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι οι διοκτικές αρχές και η δικαιοσύνη με αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα, είμαι βέβαιος πως θα πράξουν το καθήκον τους. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα, στην οικογένεια και τους οικείους της Βάγιας Νέστορα που χάθηκε τόσο άδικα, καταλήγει ο κύριος Στασούλας. Όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεταφέραμε στο αναλυτικό μας δελτίο με τον Θάνο Σιαφάκα, στις 7 έκανε δήλωση όπου αναφέρει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Συνεχίζει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάγχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας, με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και καταλήγει: η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα εμπρός, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να πούμε ότι νωρίτερα, συμμετέχοντας σε εκδήλωση, αναφέρθηκε, ήταν η πρώτη του τοποθέτηση αναφορικά με την συγκεκριμένη αυτή τριπλή επίθεση, και μπορούμε να ακούσουμε το μήνυμα το οποίο έστειλε, μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού, Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα εξ αρχής από τον Πρωθυπουργό. Τον ακούσαμε να λέει για την δύσκολη μάχη που έδινε η μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα, που δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συγκλονισμένος δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Το αναφέρει σε δημόσια ανάρτησή του, με δήλωση που δημοσιοποίησε. Σημειώνει ότι ενημερώθηκε συντετριμένος ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, χαρακτηρίζει την εκλοιπούσα ως θύμα δολοφονίας και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Υπογραμμίζει πως αποτελεί ιερή υποχρέωση των αρχών η σύλληψη των δραστών και η παραπομπή τους στην δικαιοσύνη όπου και αν βρίσκονται, και κλείνοντας την ανάρτησή του εκφράζει την συμπαράστασή του προς την οικογένεια, σημειώνοντας ότι σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένεια και την οικογένειά της, και δηλώνει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Να πω επίσης

0: Η κουζίνα με τη Γεωργία Σκιτζή μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Σοκαρισμένη, συγκλονισμένη, η καταδίκη αυτής της πράξης από όλο το πολιτικό σύστημα είναι αυτονόητη και χαίρομαι που έστω σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Σήμερα κάποιοι αποφάσισαν να φύγει μια ανθρώπινη ζωή. Νομίζω όσο το σκεφτόμαστε αυτό, ότι μια μητέρα έτσι χάθηκε γιατί κάποιοι αποφάσισαν να στραφούν ιδεολογικά με ένα μένος, πραγματικά δεν ξέρω, ξεπερνά την φαντασία. Θα έλεγα όμως ότι εδώ έχουμε μια τεράστια πολιτική ευθύνη όλοι μας. Μια πολιτική ευθύνη να είμαστε 2 και 3 φορές πιο προσεκτικοί κάθε φορά που εκφέρουμε δημόσιο λόγο. Γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή η όξυνση και η εχθροπάθεια, την οποία ούκο λίγες φορές παρατηρείται και το βλέπει και ο κόσμος, δυστυχώς πυροδοτεί μετά και κοινωνικοποιεί την βία. Και αυτοί οι δολοφόνοι πρέπει να βρεθούν και πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Είδαμε συμπεριφορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι εννοώ? Μία αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Μία πολιτική βία, μία απαξίωση του κοινοβουλευτισμού που επίσης έχουμε παρατηρήσει, μία διχαστική ρητορική. Σε αυτά αναφέρομαι ως ευθύνη όλων μας να μην επιδιώκουμε να τα τρέφουμε, γιατί όσο τα θρέφουμε αυτά, τόσο θα παρατηρούμε να διωγγώνονται ή να εμφανίζονται τέτοια περιστατικά.
0: Θα συνεχίσουμε με τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι έντονες από όλα τα κόμματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα να σας πω την παρέμβαση που είχαμε από τον πρόεδρο της Βουλής. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, λοιπόν, χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα θύμα τυφλής και αποτρόπαιας τρομοκρατικής πράξης, σημειώνοντας ότι η απώλεια μιας αθώας ζωής αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Όπως αναφέρει, δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικείων της, ενώ διαβεβαίωσε ότι τέτοιες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία μας θα υπερασπιστεί την ανθρώπινη ζωή και την κοινωνική ειρήνη.

0: Και επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Ert News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο κυριαρχεί και μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ και ορισμένες ώρες, όταν μάθαμε ότι η γυναίκα αυτή, η οποία δέχθηκε την επίθεση η κόρη της, εξαιτίας της κόρης της δηλαδή, αυτή την τριπλή επίθεση που είχαμε σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή της. Πριν πάμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να δούμε τις δηλώσεις δύο ακόμη κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης από νωρίς σήμερα και πριν ακόμη μάθουμε το τραγικό αυτό αποτέλεσμα. Σχολίαζαν πόσο σημαντικό είναι να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, οι δράστες των επιθέσεων αυτών. Να ακούσουμε την σκληρή τοποθέτηση, μίλησε στην τηλεόραση του Sky, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Ert News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις τρομοκρατικές ενέργειες από ψευτοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κάτι που τελικώς δυστυχώς απεδείχθηκε στην πράξη.
2: Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι η μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Παραλαμβάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε κεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
3: Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Ακαμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
3: Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
2: σας είπα το γεγονός.
3: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
3: Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το...
2: Προφανώς, τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται. Και έχω πει και από χθες, πριν να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία. Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, τον ελέον ημέρα η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που διεφθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλα και από τα πάθη να έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά, δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
0: Και θα πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Με ανάρτησή του λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης, σχολιάζει: «Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες». Και να πούμε ότι νωρίτερα, πριν ακόμη τα άσχημα επιπλέον νέα, για το θέμα ρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, που ήταν ξεκάθαρος στην καταδίκη της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ακούσαμε την καταδίκη από το ΠΑΣΟΚ, από την Χαριλάου Τρικούπη και από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και τους οικείους της για τον θάνατο της μητέρας της, εκφράζει με ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως αναφέρει το κόμμα, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στα αγαπημένα της πρόσωπα. Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Να πούμε ότι είχαμε ανακοίνωση και από την πλευρά πριν από λίγο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έχασε τη ζωή της, αναφέρει, μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί άκρων που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, καταλήγει η ανακοίνωση από την πλευρά του Περισσού. Να πούμε ότι και τα υπόλοιπα κόμματα κινήθηκαν στο ίδιο κλίμα, καταδικάζοντας τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, απαιτώντας την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική, όπως σημείωσε, τιμωρία των δραστών. Και από το γραφείο τύπου της Νίκης είχαμε ανακοίνωση ότι το πατριωτικό λαϊκό κίνημα Νίκη καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους. Δήλωση είχαμε, για να φύγουμε από τα κόμματα της Βουλής, και από τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι το να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό από όλους. Ενώ δήλωση είχαμε και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους, αναφέρει σε δήλωσή του ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προσθέτει: «Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας. Να πούμε τώρα και τα τελευταία νέα από την υγεία των υπολείπων θυμάτων. Όπως είπαμε, είναι 4 άτομα τα οποία νοσηλεύονται ακόμη. Ήταν 5 συνολικά. Όλα από την περίπτωση εκεί της πολυκατοικίας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί δημιουργήθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εκεί έλαβε η πυρκαγιά μεγαλύτερη έκταση, γιατί άρπαζε το ένα όχημα μετά το άλλο στην πιλωτή, ανέβηκαν ιδιαιτέρως και οι θερμοκρασίες εκεί, οι πυκνοί καπνοί και οι φλόγες μπήκαν στο κλιμακοστάσιο και δημιουργήθηκε αυτός ο πανικός, με ανθρώπους να μην ξέρουν πού να πάνε, να μην έχουν διέξοδο, μην μπορώντας να κατέβουν στην είσοδο, αφού φλέγονταν κυριολεκτικά όλο το ισόγειο εκεί και η πιλωτή της πολυκατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με την διοίκηση του νοσοκομείου Ιπποκράτιο, η κυρία Νέστορα Αφροδίτη αντιμετωπίστηκε αρχικά στο τμήμα επιγόντων, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχος φωνής. Η ασθενής νοσηλεύεται στην 5η χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση, αναφέρεται. Ο Νέστορας Παναγιώτης, μιλάμε για τον σύζυγο της εκλιπούσης και πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετωπίστηκε στο τμήμα επιγόντων με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στον λάρυγγα,

συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκονταν σε σοκ, όπως περιέγραφαν και περίοικοι. Αναζήτησε καταφύγιο στον τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, όροφο, στον έκτο. Εκεί μια κάτοικος, μια ένικος του άνοιξε την πόρτα προκειμένου να μπει στο δικό της το διαμέρισμα και να προστατευτεί από τους πυκνούς καπνούς. Φανταστείτε λίγο το τι κλίμα επικρατούσε εκεί εκείνες τις δύσκολες ώρες, και χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση της σύζυγου του. Η κατάστασή του αναφέρεται ότι είναι μέτριας βαρύτητας, με ήπιο είδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο πνευμονολογικό τμήμα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Επιπλέον δύο πολίτες, αναφέρει η διοίκηση στην ανακοίνωση, η διοίκηση του νοσοκομείου, επιπλέον δύο πολίτες ένικοι της ίδιας πολυκατοικίας αντιμετωπίστηκαν επίσης στο τμήμα επιγόντων, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πνευμονολόγους, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο από το πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου, καθώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, κυρίως για προληπτικούς λόγους και για να δουν την εξέλιξη της υγείας τους, μήπως και υπάρξει κάτι χειρότερο. Παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ καταλήγει η ανακοίνωση της διοίκησης του Ιπποκρατίου ότι οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του νοσοκομείου παραμένουν σε εγρήγορση και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση των συγκεκριμένων αυτών ασθενών. Ήταν πάντως τόσο δύσκολη η κατάσταση που επικράτησε, φανταστείτε, σε μια πολυκατοικία 5 άνθρωποι να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την υγεία τους και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα να αντιμετωπίζει σοβαρά εγκάβματα και πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, στα χέρια και στα πόδια της δηλαδή, ενώ όλοι και οι 5 αντιμετώπισαν προβλήματα πνευμονολογικής φύσεως εξαιτίας της εισπνοής του πυκνού και τοξικού παράλληλα καπνού που κυριάρχησε εκεί στον χώρο, κυριάρχησε στο κλιμακοστάσιο και εν συνεχεία βέβαια και σε όλα τα διαμερίσματα, καθώς δεν μπορούσαν να φύγουν προτού η πυροσβεστική φτάσει και αντιμετωπίσει τις φλόγες. Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, στον ήχο μας η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Εμείς θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας, που ευχόμαστε και μάλλον μπορούμε γι' αυτό να δεσμευτούμε ότι θα είναι λιγότερο δυσάρεστες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Η Βάγια Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήρια.

0: Το μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα αέρια μέσα. Μηνές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που καταδικάστηκαν για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Σε ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ οι δικαστές του τριμελούς πλημμυλοδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουιτάκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 έως 8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ως αύριο με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Γκαριμπαμπαντή δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σάρη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρή, στον ήχο μας επιμελείται η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές μας επιλογές πάντοτε ο Γιώργος Τσολάκης. Θα περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα. Θα φύγουμε από αυτήν την δυσάρεστη είδηση η οποία σήμερα μας έχει συγκλονίσει όλους σε συνέχεια του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος που είχαμε το πρωί τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας. Θα περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Είχαμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πληθωρισμού για τον προηγούμενο μήνα. Καλό μήνα σήμερα, είναι η 1η του Ιουλίου και είναι ενθαρρυντικά λοιπόν τα σημάδια ότι το κύμα ανατιμήσεων, το οποίο πυροδότησε κακά τα ψέματα και η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, χάνει δυναμική. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει η Eurostat με τα νούμερα τα οποία ανακοίνωσε. Ο πληθωρισμός λοιπόν στην Ελλάδα τον Ιούνιο υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που ήταν τον μήνα Μάιο και στο 2,8% από 3,2% στην Ευρωζώνη. Να πούμε τώρα ότι είναι καλά και τα στοιχεία που μας έρχονται από τις μειώσεις των τιμών στα καύσιμα και στην Αγγλία. Είναι αργή βέβαια η αποκλιμάκωση σε σχέση με το πόσο, με τι ταχύ ρυθμό αυξήθηκαν οι τιμές με το ξέσπασμα των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς, ακριβώς στα τεχνικά κλιμάκια για την συμπλήρωση όλων των λεπτομεριών που θα έρθουν να δέσουν στην λεπτομέρειά της και κάθε την συμφωνία αυτή. Η αποκλιμάκωση τώρα του πληθωρισμού στη χώρα μας οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου των τιμών που είχαμε στην ενέργεια αλλά και στις υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό στα τρόφιμα, στο αλκοόλ και στον καπνό. Στα τρόφιμα να πούμε ότι ήταν στο 2,5% τον μήνα Ιούνιο από 2,6%, στην ενέργεια 15% από 20% που είχαμε τον Μάιο και στις υπηρεσίες το 4,5% από 5,7%. Μένει να δούμε και πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση με βάση και την αποκλιμάκωση στις τιμές που έχουμε της ενέργειας. Στο 0,39% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουνίου στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ήδη πρωινού καιροφήματα στο 2,6%, κατεψυγμένα 2,53% και απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού 2,02% σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ. Καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις τον Ιούνιο. Στον αντίποδα είχαμε τα αλλαντικά τα οποία αυξήθηκαν αντί να μειώνονται, αυξήθηκαν κατά 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% και βρεφικές και παιδικές τροφές 3,62%. Αμετάβλητες διατήρησε τις τιμές του ρεύματος εντωμεταξύ για τον Ιούλιο η ΔΕΗ, απορροφώντας την μικρή αύξηση που σημειώθηκε στην χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Και επιπλέον να πούμε ότι είχαμε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτών από την Κρήτη που εμπλέκονται, 58 κατηγορούμενοι, θυμίζουμε, αγρότες, ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση. Επέβλεπε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 57 καταδικαστέντες αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 500 έως 8.000 ευρώ. Η ποινή είναι με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ παράλληλα αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου που ήταν υπεύθυνες για τους ελέγχους των παραγωγών για το αδίκημα ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Και επίσης ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη κι άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020. Αλλαγή θέματος, τη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπερασπίστηκε μιλώντας στην τηλεόραση του Sky ο Γιώργος Κεραπετρίτης. Με συνέντευξή του επισημαίνει ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα εν μέσω μιας δύσκολης γεωπολιτικής συγκυρίας. Παράλληλα διευκρίνησε ότι η Αθήνα παραμένει προσιλωμένη στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων χωρίς να κάνει βήμα πίσω και έχοντας παράλληλα ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανετάκο.
1: Την πολιτική των ήρεμων νερών έναντι της Τουρκίας υπεράσπισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι εν μέσω μιας δυσχερούς γεωπολιτικής συγκυρίας η Ελλάδα προώθησε τα συμφέροντά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θωρακίζοντας ακόμα περισσότερο τις ένοπλες δυνάμεις της.
2: Εν όσο έχουμε τα απτά αποτελέσματα από τα ήρεμα νερά όπως χαρακτηρίζονται με την Τουρκία, ταυτοχρόνως η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση της. Και είμαι σαφής. Πρώτα απ' όλα έχει ενισχύσει ουσιαστικά την άμυνά της, ουσιαστικά να γίνεται πάροχος ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε οποιαδήποτε εθνική θέση. Δεν το έχει πράξει, δεν πρόκειται να το πράξει ποτέ.
1: Απαντώντας στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι και ο κύριος Σαμαράς διατηρούσε ορθώς ανοιχτούς διάβολους επικοινωνίας με τον Ταγί Περντογάν.
2: Όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, κύριε Τσούνο, συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές.
1: Αναφερόμενος στο υποαναδιάταξη πολιτικό σκηνικό και στρέφοντας τα βέλη του εμέσως πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για δοκιμασμένες λύσεις που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές για τη χώρα.
2: Οι πειρασματισμοί και οι ακροβατισμοί, οι λύσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, μπορεί να είναι και καταστροφική για τη χώρα. Άρα, για μένα, εκείνο το οποίο προέχει είναι να μην ζήσουμε φαινόμενα τα οποία θα υποβαθμίσουν τη θέση της χώρας, η οποία την τελευταία 7 ετία έχει γνωρίσει μια θεαματική άνοδο.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναρτάται και από τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
0: Μάλιστα. Τώρα για να δούμε λίγο τα νεότερα από την Βενεζουέλα, καθώς οι μέρες περνούν και δυστυχώς εξανεμίζονται και οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα. Είναι δεκάδες χιλιάδες τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.295. Επταήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχθεί στην χώρα, ενώ παραμένει η μάχη, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για την ανέβρεση τυχών επιζώντων. Μιλάμε για μια εβδομάδα πλέον, βρισκόμαστε χρονικά έπειτα από το χτύπημα, το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου με 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι 2.295 οι νεκροί, αλλά οι εκτιμήσεις για τους αγνοούμενους φτάνουν περίπου τις 50.000. Δεν θέλουμε να φανταστούμε τι μπορεί να γίνει αν ολοκληρωθεί το έργο των διασωστών, που μπορεί να εκτοξευθεί λοιπόν ο αριθμός των θυμάτων. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τις 11.267. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε επταήμερο εθνικό πένθος. Τώρα παραμένουν οι προσπάθειες και από τα σωστικά συνεργεία που έχουν στείλει δεκάδες χώρες εκεί στην περιοχή. Γίνεται μια μάχη προκειμένου ό,τι μπορούν να σώσουν, όπου μπορούν να φτάσουν να το κάνουν. Η πολιτεία Λα Γκουάιρα έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί είναι περίπου 100 οι διασώστες που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες τα τελευταία 24 ώρα σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο, προκειμένου να βρουν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν και θα βγάλουν κι άλλους, γιατί είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες και είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που κατάφεραν κάποιον να βγάλουν εκτός.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Λέγαμε για τα τελευταία νέα από την Βενεζουέλα, εκεί όπου βρίσκεται πλέον και η απεσταλμένη του Earth News, η Μαρία Σταθοπούλου, μετέφερε εδώ στην τηλεόραση του Earth News την εικόνα που επικρατεί μια εβδομάδα μετά τον διπλό φωνικό σεισμό, μια από τις πιο κεντρικές πλατείες της πόλης εκεί στην Βενεζουέλα, όπου βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου, στην πλατεία Αλταμίρα, αρχίζει να θυμίζει καταβλισμό, αφού φτάνουν εκεί άτομα από διάφορα μέρη, έχουν στηθεί τέντες οι οποίες προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μια χώρα που κακά τα ψέματα χρειάζονταν, είχε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και πριν το χτύπημα το διπλό αυτό χτύπημα του Εγκέλαδου. Φανταστείτε τώρα, σε κοντινή απόσταση έχει καταρρεύσει ένα πολυόροφο κτίριο από το οποίο έχουν ήδη ανασυρθεί πάνω από 50 νεκροί. Υπάρχει φόβος, υπάρχει οργή και απελπισία για το μέλλον, το οποίο προδιαγράφεται δύσκολο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και στην Μαρία Σταθοπούλου κάτοικοι της περιοχής. Είναι αβέβαιο το μέλλον, είναι τεράστιες οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στην Βενεζουέλα, αλλά και οι εκκλήσεις για βοήθεια από καθέναν που μπορεί να την προσφέρει. Στο Καράκας να πούμε ότι βρίσκεται και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, μαζί με τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη, θα εξετάσουν εκεί το γεωφυσικό φαινόμενο και την επίδρασή του στις κατασκευές, αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή από την συμπεριφορά ακριβώς των κατασκευών θα επιχειρήσουν οι δύο πολύπειροι καθηγητές να βγάλουν συμπεράσματα για δυναμικά χαρακτηριστικά του σεισμού, συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιήσουν και στους σχεδιασμούς τους σχετικούς στην χώρα μας σχετικά με τις κατασκευές, έτσι όπου είμαστε βέβαια αρκετά μπροστά σε επίπεδο αντισεισμικής προστασίας σαν χώρα, καθώς έχουμε ζήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μεγάλους σεισμούς από τους οποίους έχουμε θρηνήσει και αρκετά θύματα. Και αφού επιστρέψουμε τώρα πίσω σε μας, θα δούμε την υπόθεση της κατάρρευσης εδώ ενός κτηρίου που δεν είχε να κάνει όμως με σεισμό. Παραμένουν λοιπόν στα Πετράλωνα μουδιασμένοι, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής όπου κατέρευσε χθες η τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν όλα μια άμορφη μάζα σιδερικών και μπάζων, άφησαν στο δρόμο ουσιαστικά 7 οικογένειες με τον τρόπο αυτό. Κλιμάκια της περιφέρειας και του Δήμου της Αθήνας διενεργούν ελέγχους για την στατικότητα τώρα και των γύρω κτηρίων, καθώς από την κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας είχαμε ζητήματα και σε διπλανή πολυκατοικία. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν από την κατάρρευσή της ήδη είχε πάρει κλίση.
1: Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
2: Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% πλήση και πήρε 15, τελάχιστον χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε το μπετό, έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία. Απλά.
3: Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα γερανό, ένα σκαυτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μιας υποανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα της Ακροπόλεως των 5 ατόμων του ιδιοκτήτη της οικοδομής του εργολάβου του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους περιοχής ότι αμέσως με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντες, κάποιοι από τους 5 συλληφθέντες, ναι, μπήκαν στο γερανοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπως είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη. Καθώς υπήρχε λοιπόν μια ένικοση πολυκατοικίας, μια ηλικιωμένη, mm-hmm, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα, mm-hmm, και κάλεσε μια μηχανικό φίλη της προκειμένου να της δώσει μια γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους, να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μια τελευταία γυναίκα, ναι, ηλικιωμένη στον ημιόροφο, η οποία, ναι, είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμια από τετραόρφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση χθες στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει, ωστόσο δεν είχε καθίσει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό τον λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
0: Ήταν το ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου, ο οποίος μας εξήγησε όλο το χρονικό. Όντως η γυναίκα αυτή, μιλάμε για την μηχανικό, την Στελίνα Τσάφου Μπουλινάκη, με συγχωρείτε, ήταν αυτή η οποία άρχισε να χτυπάει κουδούνια και να παίρνουν τηλέφωνα προειδοποιώντας τον κόσμο που έμενε στην πολυκατοικία αυτή να την εγκαταλείψει. Το φαινόμενο είναι σε ραγδαία εξέλιξη, είπε, πρέπει να πάρθουν αμέσως μέτρα ασφαλείας. Και άρχισε λοιπόν να καλεί τον κόσμο να το εγκαταλείψουν, να εγκαταλείψουν το κτίριο. Χτυπούσαν κουδούνια, αρκετοί άρχισαν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των ενίκων που είχαν. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα υπάρξει κατάρρευση. Έμεινε στο σημείο, άρχισε να κάνει μετρήσεις, είπε ότι σε επόμενο στάδιο θα ειδοποιούσε αστυνομία, πολεοδομία. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς την πρόλαβαν τα γεγονότα. Και είπε ότι μέσα σε μία ώρα που ήταν εκεί το κτίριο κατέρευσε. Είχε κάνει όμως ήδη τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μην βρίσκεται κανείς μέσα και για τον λόγο αυτό και κατάφερε να γλιτώσει τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση τώρα μένει να δούμε το ποιος πραγματικά μπορεί να ευθύνεται για αυτήν την ιστορία, με δεδομένο ότι αρχικά, όπως ακούσαμε και τον Κώστα Στάμου να λέει, μπήκαν στο στόχαστρο οι υπεύθυνοι της διπλανής οικοδομής. Τέλος, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Egg News Radio 105,8. Πάμε σε σύντομους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Φθιώτιδα. Επιχειρούν ενισχυμένες οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Οριοθετημένη η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο στα Μέθανα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα της Ετλοακαρνανίας. Στην Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, 2.295 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο, 11.267 έχουν τραυματιστεί και οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πάμε να δούμε τώρα τα 16 έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία μέρος αυτής της δεύτερης φάσης του προγράμματος παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων που χρηματοδοτεί κρίσιμα έργα για την διαχείριση του νερού. Στόχος βέβαια να διασφαλιστεί η επάρκεια του μέσω της μείωσης των απολειών από τα δίκτυα της επαναχρησιμοποίησης και της αφαλάτωσης. Το ζήτημα του νερού είναι κρίσιμο και για την χώρα μας, όπως και σε ολόκληρο τον πλανήτη γίνεται σιγά σιγά με την αλλαγή και του κλίματος έτσι όπως διαμορφώνεται. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν συρρυκνώνει το διαθέσιμο νερό και οι πρακτικές χρόνιας κακοδιαχείρισης του δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων λοιπόν, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο των Ρήπων από το Υπουργείο Ενέργειας, χρηματοδοτεί κρίσιμα έργα για την βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, πρόκειται για έργα απαραίτητα, τα οποία έχουν να κάνουν με αντικατάσταση ή ενίσχυση των δικτύων για την ίδρυψη, έργα αφαλάτωσης, απονητροποίησης, και όλα αυτά εντάσσονται σε μια προσπάθεια, όπως λέει ο κύριος Παπασταύρου, συνεκτικής διαχείρισης της μεγάλης πρόκλησης που είναι το νερό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Το δημοφιλές νησάκι Τρίκερη στην Μαγνησία αποκτά μέσω

0: του προγράμματος υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς πόσιμου νερού που θα βελτιώσει και την πυρασφάλεια όπως τονίζεται στο νησί. Το κόστος εκεί είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στον αγροτικό δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα το πρόβλημα είναι διπλό, αφενός οι απώλειες του δικτύου περίπου 60% και αφετέρου η ρύπανση από νητρικά λόγω των καλλιεργειών. Προβλήματα τα οποία θα επιληθούν με αναβάθμιση του δικτύου και έναν διπλό εκεί αγωγό. Τα μετέωρα που φιλοξενούν 4 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης λόγω απολειών περίπου στο 40% στο δίκτυο, κάτι το οποίο πλέον βελτιώνεται με ένα κόστος 1,6 εκατομμύρια. Λύσεις για τα ίδια ζητήματα θα βρει και ο Δήμος του Νευροκοπίου εκεί για να περιορίσει απώλειες νερού κοντά στο 60%, ενώ ανάλογα έργα χρηματοδοτούνται επίσης για τον Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία, το νησί Τριζόνια και έπεται και συνέχεια με ένα νέο κύκλο χρηματοδότησης έργων που αφορούν ακριβώς το πολύτιμο νεράκι. Στον χώρο της υγείας τώρα, για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης χθες, μίλησε στο Et News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο. Και η αναμονή στη λίστα μειώθηκε κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν περίπου 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα της χρονιάς που διανύουμε του 2026. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας.
1: Πιστεύω στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολύ αν θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από τα χειρουργεία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο, για να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον δημοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστας, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιες μέσες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
1: Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι να περάσουμε σε δύο απώλειες που είχαμε. Η πρώτη έχει να κάνει με τον πολιτικό χώρο και η δεύτερη με τον καλλιτεχνικό. Θα ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Λεβέντη. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν έφυγε από την ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Επί σειρά ετών είχε παλέψει ώστε το κόμμα του να μπει στην Βουλή, με την επιμονή του τελικώς να ανταμείβεται το Σεπτέμβριο του 2015 και να ολοκληρώνει την κοινοβουλευτική παρουσία του το 2019. Τη θλίψη τους για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Επί σειρά ετών έδινε το παρόν στα δημόσια πράγματα, στην πολιτική σκηνή. Γεννημένος στην Μεσίνη πριν από 75 χρόνια, εξελέγει στη Βουλή σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από πολλές προσπάθειες Είχε συμμετάσχει στον αντιδικτατορικό αγώνα ως φοιτητής, με έντονη πολιτική παρουσία κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Το 1992 δημιούργησε την Ένωση Κεντρών και Οικολόγων. Η Ένωση Κεντρών από το 1993 συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και στις βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 ο Βασίλης Λεβέντης δικαιώθηκε για την επιμονή του, επιτυγχάνοντας την είσοδο του κόμματός του στην Βουλή με ποσοστό 3,43% και την εκλογή

έφυγε από τη ζωή λοιπόν σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσκιος. Έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του αυτόν, του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μιχάλης Μόσκιος γεννήθηκε το 47 στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε την πορεία του στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, υπηρετώντας το Κλασικό Θέατρο πριν γίνει ευρέως γνωστός μέσα από την κωμωδία. Την περίοδο 69-72 συμμετείχε σε παραστάσεις όπως Πλούτος του Αριστοφάνη, Αγαμέμνων του Εσχύλου, Βάτραχη του Αριστοφάνη, Αντιγόνη του Σοφοκλή, Μάκβεθ του Βίλιαμ Σέξπιρ και πολλές ακόμη παραστάσεις. Σταθμό στην καριέρα του η συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου και μια πρόσμενη αντικατάσταση επισκηνής στάθηκαν και η αφορμή για να γεννηθεί ο θρυλικός χαρακτήρας του Ταμτάκου που αγαπήθηκε από γενιές θεατών και έμεινε ανεξίτηλος στις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 1980.

0: Air News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Και τώρα, κοιτώντας την ώρα, βλέπω ότι είναι ώρα... Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας για όλα τα νέα από το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Προσπαθώ, Δημήτρη. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα. Ήρθε να διαδεχθεί τις χθεσινές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην επικαιρότητα, τη βαριά επικαιρότητα που δυστυχώς συνεχίστηκε και σήμερα. Γι' αυτό σε περιμένουμε και πάλι ανυπόμονα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε μουντιαλικά ωραία έτσι, η βραδιά, καθώς είχαμε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Κονγκό Αγγλία, μάλλον δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, να λέμε έτσι ολόκληρη την ονομασία του κράτους.
0: Σωστά.
1: Εκεί που λέγαμε ότι θα είναι μια πανεύκολη βραδιά για τους Άγγλους, βράνε δύσκολα, καθώς ανοίξαν το σκορ οι Κογκολέζοι πολύ νωρίς, στο 7ο λεπτό, και για λίγο οι Άγγλοι βραχυκυκλώσανε. Ευτυχώς για τους Άγγλους που ήταν...
0: Ο αρχηγός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Στην πορεία, στο 22ο λεπτό του μηχρόνου, που ήταν το cooling break, έτσι λίγο να δροσιστούν, αλλά ήταν όπως το μπάσκετ, πολλές φορές σε time out, αναμορφωμένοι.

0: κατηφώνουν, αλλάζουν τις ομάδες.
1: Σωστό.
0: Έτσι έγινε και απόψε.
1: Ξύπνησαν δηλαδή.
0: Βέβαια πέρασαν αρκετά λεπτά για να σοφαρίσουν, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι υπάρχει Αγγλία στο γήπεδο και όχι κάποιοι άλλοι παίχτες που φορέσανε τη φανέλα της Αγγλίας.
1: Και άλλαξε πορεία το μάτς.
0: Αργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε ο Χάρι Κέιν, νομίζω αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ο μεγάλος κανονιέρης, ένα δηλαδή πραγματικό σέντερφορ που όποτε βρεθεί η ευκαιρία σκοράρει. Γενικότερα, Βαγγέλη, είναι το Μουντιάλ των μεγάλων ποδοσφαιριστών.
1: Ναι,
0: δεν ήτανε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καθημερινά αυτό διαπιστώνουμε, νομίζω, Δημήτρη.
0: Δηλαδή πάντα υπάρχει ο ηγέτης στην ομάδα, δεν είναι που ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, όπως εχθές ο Χάλαντ, σκοράρει και δίνει την νίκη στην ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα ο Χάρι Κέιν, χωρίς να εντυπωσιάσει η Αγγλία, πέτυχε δύο γκολ, ισοφάρισε αρχικά και στην πορεία έβαλε την ομάδα του μπροστά και έτσι προκρίθηκε. Και τώρα θα συναντήσει το Μεξικό, που θα γίνει και αυτό παιχνίδι για τελευταία φορά στο Μεξικό, γιατί μετά όλα τα από 16 από τους 16 και μετά, όχι, από τα επόμενα παιχνίδια όλα θα γίνονται. Έχει 4 στα 4 και το τελευταίο, εντάξει, το βρήκα. Θα γίνει ένα ακόμα παιχνίδι στη φάση των 16, θα γίνει στο Μεξικό, που εκεί έχουμε και λέμε υψόμετρο. Δεν είναι το ίδιο για όλους μας να απλά να ζούμε στα 200 μέτρα και άλλο στα 1000 και υψόμετρο, και πόσο περισσότερο να τρέχεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να έχεις τη μία ομάδα να είναι συντισμένη και την άλλη να μην είναι συντισμένη. Και είναι στα πάνω τους οι Μεξικάνοι, τα λέγαμε και χτες. Είναι σήμερα στα μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό γίνει χαμός. Το EEC λένε όλοι, που ελληνιστεί, γιατί όχι, δηλαδή γιατί όχι να μην το πάρουμε εμείς το κύπελο. Δηλαδή είναι όλο το Μεξικό ζει πλέον στο Μουντιάλ, και θα αντιμετωπίσει και την Αγγλία και θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Για την ώρα είναι μάλλον έκπληξη. Γενικότερα, οι Ευρωπαίοι, αν εξαιρέσουμε τη Γαλλία που είναι τρένο, δυσκολεύονται. Θεωρώ, Βαγγέλη, θεωρώ, μπορεί να είμαι λάθος, ένας προπονητής, ένας γυμναστής του ποδοσφαίρου γυμναστή μπορεί να τα εξηγήσει καλύτερα. Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικότερα μεγάλες ομάδες που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, που έχουν παιχνίδια συνεχόμενα,
1: έχουν κουραστεί.
0: Κάποιοι από αυτούς παίζουν από Ιούλιο πλέον σε Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Στις ίδιες μέρες πέρσι είχαμε το παγκόσμιο κύπελο σύλλογων. Κάποιοι από αυτούς παίζουν συνέχεια, ναι, με ελάχιστες μέρες διακοπών. Και δεν είναι όπως παίζαμε παιδάκια, παίζαμε το πρωί, παίζαμε και το απόγευμα ποδόσφαιρο και είναι μια χαρά. Ούτε μπορεί να παίζει ένα τρεις μέρες ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λέω ότι όλοι αυτοί δεν είναι μηχανές, και η μηχανή θέλει σέρβις.
1: Βέβαια.
0: Αυτοκίνητό μας θέλει σέρβις. Πόσο περισσότερο ένας άνθρωπος που δεν είναι μηχανή και θέλει να ξεκουραστεί. Γι' αυτό το λέω, κάνω αυτό το. Μέσα σε όλα βάζω και αυτό για τους Ευρωπαίους που τα βρίσκουν σκούρα, και θα μου πεις και οι Σενεγαλέζοι στην Ευρώπη παίζουν και οι Κογκολέζοι σήμερα στην Ευρώπη παίζουν, ναι, αλλά δεν είναι οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή κάποιοι δεν είναι καν βασικοί, οπότε έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής και δεν παίζουν σε ομάδες που είναι οπωσδήποτε Champions League. Μπορεί να παίζουν Premier League ή στο πρωτάθλημα της Γαλλίας, αλλά δεν είναι στις κορυφές ομάδες που παίζουν 50 παιχνίδια το χρόνο. Θα μου πεις, ρε φίλε, ο Εμπαπέ, εντάξει, ο Εμπαπέ είναι ο Εμπαπέ όμως, έτσι. Είναι από τους παίχτες που πάντα ξεχωρίζουν. Αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες άλλο να είναι στο ημίχρονο το σκορ και άλλο είναι το τελικό. Και στις 3 η ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, εδώ οι Αμερικανοί, είτε οι οικοδεσπότες, είτε επειδή είναι καλή ομάδα, είναι το φαβορί, δεν είναι πλέον οι Αμερικανοί που παίζουν μόνο μπάσκετ, έχουν δημιουργήσει καλό πρωτάθλημα και καλή εθνική και νομίζω θα προχωρήσει. Δεν ξέρω τι λένε οι Βόσνοι, που είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα ως εκεί. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Η έκπληξη, αλλά νομίζω, δίνω λίγες πιθανότητες. Έτσι, κάπως έτσι είναι η σημερινή βραδιά. Είναι συνέχεια, γενικότερα, όλα τα παιχνιδιά σε αυτή τη φάση, νομίζω, όλα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
1: Το είτε δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.
0: Ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, είτε δεν ξέρουμε ποιος στο τέλος θα βγει ο νικητής. Και με εκπλήξεις, έτσι, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία να μένουν εκτός, έτσι, δύο μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Μιας και πιάστηκες σε αυτό και επειδή νωρίτερα, Δημήτρη, μας έλεγες και για το πώς τα μεγάλα ονόματα σε αυτό το Μουντιάλ δίνουν και τις νίκες στην ομάδα τους, θα ήθελα να σταθούμε σε κάποιο μεγάλο όνομα που έκλεισε αυτό το κύκλο στην εθνική του ομάδα, όχι σίγουρα με τον τρόπο που του άξιζε, και μιλάω για τον Νόγερ, τον τερματοφύλακα της Γερμανίας, ο οποίος είχε δηλώσει ήδη πριν από το Μουντιάλ ότι θα είναι η τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα, ένας εξαιρετικός παίκτης, goalkeeper, αθλητής και χαρακτήρας, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
0: Το χαρακτήρα δεν ξέρω, έτσι είναι.
1: Από το χαρακτήρα του στο γήπεδο. Από το χαρακτήρα στο γήπεδο και το ήθος που δείχνει
0: κάτι...
1: ως αθλητής στο γήπεδο. Ακριβώς. Δεν έχουμε μάθει κολοπεδισμούς κλπ. Για να λέμε την αλήθεια, γιατί τακτικά ακούμε για τέτοια. Και να χάσει, να είναι το τελευταίο του μάτς χαμένο στα πέναλτι κιόλας, όπου πραγματικά έδειχνε βροντερά την παρουσία του πάντα, είτε με την εθνική είτε σε επίπεδο συλλόγων, έτσι, ναι. Είναι κάτι που νομίζω δεν του αξίζει για να κλείσει την καριέρα του με τα χρώματα της Γερμανίας.
0: Εντάξει, έτσι είναι, αλλά γενικότερα από την αρχή η Γερμανία δεν ήταν στις ομάδες που περιμέναμε ότι θα πρωταγωνιστήσει. Ότι δεν θα μείνει έξω από την Παραγουάη είναι, και αν το θέλεις, εγώ πιστεύω ότι καλώς έμεινε έξω από την Παραγουάη και όχι θα γιατάπηκε μετά πάνω στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και εκεί νομίζω θα μετράγανε γκολ.
1: Θα πονούσε, θα λέγαμε, θα πονούσε, ναι, περισσότερο ήττα εκεί,
0: ναι, γιατί
1: και τα γκολ.
0: Οι Γερμανοί έχουν ένα χαρακτηριστικό που άλλοι λένε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, εγώ έχω άλλη άποψη σε αυτό, ότι όταν σε βρίσκουν σε άσχημη μέρα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βάλουν 1, 2, 3, 5, 10, όσα μπορούν παραπάνω να το βάλουν. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι σεβασμό στο ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ ότι δεν σέβεσαι τον αντίπαλο όταν του ρίχνει πολλά γκολ. Και νομίζω η Γαλλία το έχει δείξει ως τώρα ότι είναι μακρά, ακόμα και από την Αργεντινή που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα, είναι αυτή τη στιγμή με διαφορά η καλύτερη εθνική. Νομίζω αν ήταν οι δύο ομάδες, Γαλλία και Γερμανία, αντίπαλοι, θα λέγαμε για ένα ιστορικό σκορ. Γιατί όποτε θέλει ο Εμπαπέ και η παρέα του, μόλις πατάει λίγο γκάζι, τα παιχνίδια παίρνει στο ρελαντί σχεδόν, αλλά μόλις πατάνε λίγο γκάζι βάζει με γκολ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι θα είχαν έτσι άσχημο τέλος, χειρότερα από ό,τι είχαν οι Γερμανοί στο Μοντιάλ.
1: Οι οποίοι Γερμανοί στο παρελθόν δεν έχουν σεβαστεί αυτό που είπες, έτσι, και ρίχναν.
0: Ναι. Στη Βραζιλία καταρχήν.
1: Αυτό μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν, ως παράδειγμα.
0: Γενικότερα με τα κουρασάω.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια πολύ μικρή εθνική, 7 και λίγα ήταν. Και τα 4 γκολ να ρίχνες, νίκη είναι. Έτσι. Δεν σου δίνει τα 7, τα 8 και τα 9 παραπάνω βαθμούς. 3 βαθμούς θα πάρεις, είτε κερδίσεις 1-0 είτε 10-0.
1: Το σχόλιο σου για το στίγμα που έχουν δώσει οι Νορβηγοί σε αυτό το Μουντιάλ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ήταν από τις ομάδες που περιμέναμε ότι είτε θα κάνουν ζημιές είτε γενικότερα θα προχωρήσουν, και το δείχνω τώρα με τον Χάλαντ έτσι οδηγό, αλλά με τον Ρου έτσι, αυτό πρέπει να πρωτοφανάζουν είτε οι ποδοσφαιριστές είτε οι οπαδοί στους δρόμους και στο γήπεδο, δηλαδή κοπηλατούν σαν τους Βίκινγκς. Νομίζω ότι και μέσα τα social που το βρίσκουμε,
1: ναι.
0: Ότι έχουν δώσει έτσι το στίγμα τους. Είναι και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα κάποια στιγμή, ειδικότερα αυτό το Μουντιάλ, νομίζω είναι το Μουντιάλ των social, με πάρα πολλά βίντεο, είτε με τραγούδια, είτε. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μεγάλο αφιέρωμα με 10 διαφορετικά στοιχεία μέσα από τα social media. για το Μοντιάλ. Είτε φάσεις, είτε τραγούδια, είτε πανηγυρισμούς.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν και απόψε εδώ κοντά μας για όλα όσα μας είπες. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας, το οποίο πλησιάζει σε δύο και κάτι λίγο λεπτά. Θα ήθελα να ακούσουμε τα νεότερα για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη.
2: Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής, στην ρύθμιση του ήχου με τον καλύτερο τρόπο η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή μας εξίσου καλά η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές καλύτερα ο Γιώργος Τσολάκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου. Από εμένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν τα ξημερώματα στόχοι εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τους. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της δεν τα κατάφερε, με την εξέλιξη να προκαλεί την έντονη αντίδραση της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Η Βαγιά Νέστορα είναι το αθώο και τραγικό θύμα της νέας αυτής τρομοκρατικής ενέργειας που προφανώς στόχευε σε περισσότερα θύματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές, να τραυματίζει, να απειλεί και να καταστρέφει. Ούτε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατική πολιτική ομαλότητα, τονίζει σε συλληπιτήρια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μία δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Η τραγική είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, αναφέρει το ΚΚΕ. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που καταδικάστηκαν για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή ενώ οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών απέρριψαν ομόφωνα τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών. Έκκληση προς τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν μια αξιόπιστη πορεία για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, απίφθηνε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ Μάθιο Γουιτάκερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει πλήρως από όλους τους συμμάχους να ανταποκριθούν άμεσα, να μπουν στην πορεία προς το 5% και να το πράξουν με αίσθημα κατεπήγοντος, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Γκάρι Μπαμπαντή δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένες στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική πανταπλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματος της απεβίωσε μετά την νοσηλεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και η κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καταδικάζει απερίφραστα την φωνική τρομοκρατική ενέργεια, εκφράζοντας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν μπορεί να διαταράξει την δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στον διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτήρισε την επίθεση άθλια και προβοκατόρικη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αξιοποιούνται για την ενίσχυση του αυταρχισμού. Ολοκληρώθηκαν συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέπ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΕ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή, ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίθυνε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία. Εν όψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αναμένει από όλους τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου. Ο Ιρανός αξιωματούχος Καζέμ Γκαριμπαμπαντή ανακοίνωσε συμφωνία για την σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Βελτιωμένη η εικόνα στην πυρκαγιά στη Φθιώτιδα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, τρεις συλλήψεις έχουν γίνει για πυρκαγιές από Αμέλεια, σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχος του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα που έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν πρέπει να διαταράξει τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στο διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξη Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη. Το ΚΚΕ χαρακτήρισε την επίθεση άθλια και προβοκατόρικη, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αξιοποιούνται για την ενίσχυση του αυταρχισμού. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Κοζέμ Γκαριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Ρωσική επιδρομή με ντρόνς απόψε στο Κίεβο. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ συντρίμια έπεσαν σε 2 συνοικίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας μετά από ισχυρή έκρηξη. Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Χάγη και να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία Μάθιου Γουίτακερ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένει από όλους τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη του στόχου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με στόχο την αναθεώρηση και βελτίωσή της. Στο εξής, η συμφωνία θα παρατείνεται σε ετήσια βάση εκτός εάν μία από τις 3 χώρες γνωστοποιήσει επισήμως την αποχώρησή της. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη αξιωματούχων των 3 χωρών.
1: Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές από 500 έως 8.000 ευρώ. Οι ποινές έχουν τριετή αναστολή ενώ το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, σταμάτησαν να επιχειρούν με το τελευταίο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική, 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
2: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Πέμπτης 2 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στην Μαρία που μας ακούει στην Τρίπολη. Κάτι τέτοιες νύχτες, λέει ο Μακρόπουλος. Τώρα θα εμφανιστεί η Φάρμα της Θεσσαλονίκης. Καλή εκπομπή, Γιάννη, στην παρέα. Καλημέρα.

0: Πήγες λέει στην Άξο η μάχη. Τι λες μωρέ. Εδώ δεν μπορώ να πάω στη Λαμία, σπίτι μου θα πάω στην Άξο.
1: Σε σκέφτομαι κι η νύχτα δε χαράζει μες της καρδιάς της κοντά.

Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στοιχείο. Ήρθαμε, λέει, για καλοκαίρι Ελλάδα. Καλώς όρισες, καλά να περάσεις. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο. Σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά φίλε μου, και εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε ένα τραγούδι, λέει, σας ακούμε εκεί στα υψώματα του Ριγανόκαμπου. Τι μου θύμισες τόσο τώρα. 40 χρόνια με γύρισες πίσω. Τότε το ΚΕΤΧ είχε την μηχανοδήγηση εκεί πάνω.

0: Καλημέρα σε έτερο Χρήστο. Το Βαρούτε μας ακούει στο Βόλο.
1: Δυο χιλιαρίκια στην τσέπη, δυο μισή με τα ψηλά.
0: Γιώργαρος.

Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. 2 χιλιάρικα στην τσέπη, 2,5 με τα ψηλά. Μιλάει για χιλιάρικα δραχμές βεβαίως.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε μου λέει το επόμενο.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Μάλιστα. Καλημέρα στον Κώστα από την Καλονή της Λέσβου που μας ακούει. Είπαμε καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, την καλημέρα μας επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στο δρόμο.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλάτη Αμερικής. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη την ραδιοπαρέα. Με τσάρας και ξερό ψωμί.

Μετανιωμένος από το πάθος μου για σένα, μες στη σιωπή μου έκλαψα. Α, μου λέει ο φίλος μου εδώ ο Χρήστος από το Βόλο, μετά λέει από αυτό, λέει, έπρεπε να βάλεις το αχ πόσος πόνος του καφάσε και όχι το εκεί που το βάλες, γιατί σου θυμίζει πράγματα και καταστάσεις. Και θα ξαναδείς, το έχω ξαναπεί. Αυτό γράφτηκε το τραγούδι στη Βοστόνη, στην παραλία. Ήμουνα μέσα σε μια καμάρο μαζί με ένα φίλο, καθόμασταν στην παραλία, 4 η ώρα το πρωί κουβεντιάζαμε, και εκεί που μιλάγαμε πήρα χαρτί και μολύβι και καθίσαμε και σκαρώναμε στιχάκια. Λοιπόν, όντως πονεμένο τραγούδι, αφιερωμένο σε μια ψυχούλα η οποία δεν υπάρχει, έφυγε πριν από 3 χρόνια. Όπως έψαχνε η κόρη της να τη βρει, και τη βρήκε παγωμένη στον καναπέ. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Για πάμε. Το ίδιο και με τον Αγγελόπουλο. Όταν του το πήγαν στο καμαρίνι το τραγούδι δεν ήθελε να το πει. Και μετά από 1 χρόνο έφυγε.

Καλημέρα στο Μιχαλάκη, τον Τζακίρη που μας ακούει στο δρόμο. Πάμε, λέει, στο Βόλο να φορτώσουμε ψαράκια. Να έχουμε το πρωί να πουλήσουμε. Κλείνουμε την ώρα με Φίλιππο Νικολάου. Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Κώστας Ριζβάς και γυρίζουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αυτή την ώρα, μεγάλη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, όπου ακούστηκαν πολλές εκρήξεις. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Ουκρανικής πρωτεύουσας να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 2 συνοικίες. Τοπικός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι πολυόροφο κτίριο κατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με ανάρτηση του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Καζέμ Καριμπαμπαντή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διάβλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο, με σκοπό την άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά αγαθά. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με κοινό παρονομαστεί το μήνυμα ότι η πολιτική και η κοινωνική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα μιας επίθεσης που, όπως ανέφερε, στόχευε προφανώς σε περισσότερα θύματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δολοφονική βία δεν μπορεί να διαταράξει τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής ή αδράνειας απέναντι στο διχασμό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, ενώ ο